Το ένα θα ήταν 3 χρονών και το άλλο 4, με τους γονείς τους που ήταν πολύ ευλαβείς. Πόσο τα χάρηκα! Σαν αγγελούδια ήταν. Κάθονταν και σκέπαζαν με τα φορεματάκια τους, τα γονατάκια τους. Είχαν μια συστολή, έναν σεβασμό, και όλο αυτό προερχόταν από την συμπεριφορά των γονέων. Όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να έχουν σεβασμό, να φέρονται με σύνεση, να προσεύχονται κτλ, τότε αυτά τα τυπώνουν στην ψυχή τους. Γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τους μεταδώσουν τη δική τους ευλάβεια. Να βλέπατε ένα κοριτσάκι στην Αυστραλία τι αρχοντιά είχε. Ήμασταν στην Καμπέρα. Είχα δει τους τελευταίους ανθρώπους που είχαν έρθει εκεί και σε λίγο θα φεύγαμε. Βλέπω, σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ένα ανδρόγυνο με το κοριτσάκι τους. «Γέροντα, σας προλάβαμε», μου λένε. «Ναι», τους λέω, «σε λίγο φεύγουμε». «Γέροντα», λέει ο άνδρας, «εγώ ας μην έρθω». «Δεν πειράζει, μόνο η σύζυγος να σας δει για λίγο, για να αναπαυθεί, γιατί είναι ευαίσθητη». Πήγαμε λοιπόν λίγο πιο πέρα με τη μάνα για να μου πει τι ήθελε. Το κοριτσάκι έτρεχε από πίσω της. «Κάθισε», του λέω, «θα έρθει η μαμά». «Εσύ έχεις μαμά?», με ρωτάει. «Δεν έχω», του λέω. Βλέπω τα ματάκια του βούρκωσαν. «Θέλεις να σου δώσω τη δική μου μαμά?», μου λέει. Το ρωτάω τότε κι εγώ. «Εσύ έχεις παππού?». «Όχι», μου λέει. «Θέλεις παππού?». «Θέλουμε», μου λέει. «Θέλεις να καθίσεις στο δικό μας το σπίτι ή θέλεις να καθίσουμε εμείς στο δικό σου?». «Όπως θέλεις», μου λέει. Τέτοια αρχοντιά. Μικρό παιδί να θυσιάζει τη μάνα του. Και να δείτε, είχε αντιγράψει τους γονείς του. Ο πατέρας είχε πολύ αρχοντιά. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα, τον συνεχάρηκα. Πόσες ευχές του έδωσα. Τέτοιοι άνθρωποι συγκινούν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Πόσο μάλλον τον Θεό. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός ο προσδεξάμενος Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρώμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσουμε των ειδικών μου καλοπισμών. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσουμε ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς, διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω. Διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον Πατέρα. Κάτω εις την γην εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δι' εμέ είσαι εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο? Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν? Διατί πυγμαχίσεις τον αέρα? Διατί τρέχεις άδικα? Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδήσεις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχετε τον χαιρετισμό όχι μόνο των δικών μου, αλλά και των παιδιών που βρίσκονται εδώ στη συντροφιά μας. Και σας στέλνουμε τον χαιρετισμό και σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συντροφιά μας. Λέω και πάλι γιατί προηγήθηκαν οι διακοπές του καλοκαιριού. Κάποιες εκπομπές που ακούγατε ήταν από επανάληψη παλαιών εκπομπών. Και σήμερα πάλι με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε εδώ στην ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για να ξανασυνεχίσουμε την ανάλυση μέσα από τα λόγια του Θεού που ακούγονται στην Αγία Γραφή ή από τα λόγια των πατέρων μέσα από τα κείμενά τους. Και είμαστε στη συνέχεια βέβαια των θεμάτων που αναλύαμε τις προηγούμενες εκπομπές με την πτώση των πρωτοπλάστων, τις συνέπειες και μάλλον ας διαβάσει η Σοφία λιγάκι το κείμενο για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα και να συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού στα επόμενα και θα είναι μια πάλι πρώτο Θεός εκπομπή που θα ακούγεται κάθε Τετάρτη στις 8 με 9 το βράδυ, εκτός και αν τυχαίνει κάποια στιγμή κάποιος πανηγυρικός εσπερινός ή κάποιες άλλες ακολουθίες, οπότε θα αναβάλλεται η εκπομπή για μια επόμενη μέρα. Εμείς απλώς σας υπενθυμίζουμε ότι πρώτο Θεός κάθε Τετάρτη θα είμαστε εδώ με την παρέα μας στις ακρογιαλιές, όπως λέμε, της Γαλιλαίας, σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας, για να μελετήσουμε όλοι μαζί και να απολαύσουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ναι, Σοφία, σε ακούμε.
1: Και κάλεσε να δάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή η μήτρη πάντων των ζώντων. Και επίησε Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού, χιτώνας δερματίνους, και ενέδισεν αυτούς. Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών και γινώσκην καλών και πονηρών. Και νυν μη ποτέ εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσεται εις τον αιώνα. Και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρεφής, εργάζεστε την γην. Εξής ελήφθη. Και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρεφής και έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφαία, την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, δηλαδή αμέσως μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μετά την ανακοίνωση των ποινών που επέβαλε ο Θεός εξαιτίας της πτώσεως των πρωτοπλάστων, τότε λέει ο Αδάμ ονόμασε την γυναίκα. Μέχρι τότε δεν είχε όνομα η σύζυγος του Αδάμ, η σύντροφος μάλλον, όχι σύζυγος, σύντροφος του Αδάμ, και την ονόμασε ζωή, γιατί αυτή θα είναι η μητέρα όλων των ζώντων. Αυτό θα το αναλύσουμε ίσως πιο κάτω, θα δούμε λίγο κάποια άλλα πραγματάκια και στην ανάλογη θέση θα δούμε και το θέμα αυτό, γιατί τότε παίρνει όνομα η Εύα, ενώ μέχρι τότε δεν είχε όνομα, αναφέρεται μόνο ως γυναίκα. Και στη συνέχεια λέει, έραψε ο Θεός δερμάτινους χιτώνας, και επειδή οι πρωτόπλαστοι παρέπεσαν ή παρήκουσαν την εντολή, τους βγάζει από τον παράδεισο. Και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια τώρα από το σημείο αυτό. Και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής, εργάζεστε την γην εξής ελήφθη. Και τα υπόλοιπα. Εξαπέστειλε, δηλαδή ο Θεός βγάζει πλέον τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Βέβαια λέγει εξαπέστειλεν αυτόν. Και αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Θα ήθελα κυρίως τώρα να μείνουμε πρώτα στο ότι ο Αδάμ χάνει τον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα. Και δεν είναι μικρό το γεγονός αυτό, είναι φοβερό το να είσαι μέσα σε έναν παράδεισο χαράς, απόλαυσης, τρυφής, μέσα σε έναν παράδεισο όπου δεν ένιωθε κανείς την λύπη, την στεναχώρια, την κόπωση, την πικρία, την ρουτίνα, μέσα σε έναν, εξάλλου γι' αυτό λέγεται παράδεισος και μάλιστα παράδεισος τρυφής, παράδεισος απόλαυσης. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε τίποτε το μελαγχολικό εκεί μέσα, τίποτε που να πίκραινε τον άνθρωπο. Και τώρα να βρίσκεσαι έξω από αυτόν. Εδώ θυμάμαι μία φορά κάπου εδώ στην, που γίνεται το παζάρι, το ετήσιο, η ετήσια εμποροπανήγυρη στη Λάρισα, ήταν ένα αντίσκηνο τσαντήρι όπως λέμε, μιας οικογένειας ζητιάνων. Και κάποιο παιδάκι της οικογένειας αυτής είχε κάνει μια ταξία. Και το κυνηγούσε η μάνα γύρω από το αντίσκηνο, γύρω από το τσαντήρι. Το κυνηγούσε. Οπότε κάποια στιγμή ακούω και λέει στο παιδί. Ήθελε να το δείρει δηλαδή, έκανε ταξία και το κυνηγούσε να το δείρει. Έλα εδώ γρήγορα, γιατί το βράδυ θα σε κλείσω έξω από το τσαντήρι. Ως ποινή. Ε? Για σκεφτείτε, αν λοιπόν το να σε κλείσει κάποιος έξω από ένα τσαντήρι, έξω από μια σκηνή, είναι φοβερό. Έτσι, γιατί αυτός είναι ο χώρος της προστασίας σου. Πόσο μάλλον να σου πει ο Θεός έξω από τον παράδεισο. Εκεί που δεν ήταν απλώς ένας τόπος απόλαυσης, αλλά ήταν και μια παρουσία Θεού. Πικρός ο λόγος και πικρή η στιγμή αυτή. Και βέβαια, λέει ο Κύριος, εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής. Και λέγει, ας το πούμε έτσι, αυτόν τον λόγο ο Θεός θα τον είπε με χαρά, θα τον είπε με εκδίκηση. Φυσικά όχι. Είναι ένας λόγος πικρίας, έτσι, τον βγάζει από τον παράδεισο. Δεν θα ήθελε ο Θεός να βγάλει τον άνθρωπο που έπλεσε για να απολαμβάνει τον παράδεισο, να τον βγάλει εκτός παραδείσου. Και είναι μια αναγκαστική απόφαση. Θέλει δεν θέλει, πρέπει να το κάνει αυτό ο Θεός. Ναι,
2: άλλωστε ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο για να φύγει από τον παράδεισο. Mm-hmm. Ο Θεός ήθελε να μείνει μέσα στον παράδεισο και να φτάσει στη θέωση.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό
0: ακριβώς.
2: Βέβαια τον έπλασε και ελεύθερο για να αποφασίσει μόνος του πώς ναι. θα δράσει στην κάθε
0: ναι.
2: στιγμή.
0: Ναι.
2: Και σαν πατέρας που είναι αγαπάει τα παιδιά του και εμείς μπορεί σαν τιμωρία να βγάζουμε τα παιδιά μας έξω κάποια στιγμή από το σπίτι, αλλά μέσα μας πονάμε παρά την αυστηρότητα mm-hmm. της τιμωρίας.
0: Mm-hmm. Έτσι. Δεν ήθελε ο Θεός να τους βγάλει, η αγάπη του δεν επέλεξε να τους διώξει από τον παράδεισο, αλλά οι πρωτόπλαστοι με τον τρόπο που επέλεξαν να πειθαρχήσουν στο θέλημα του Θεού δέχονται αυτή τη συνέπεια. Και μάλιστα ένα εξαποστηλάριο της Κυριακής της Τυρινής λέγει, γιατί η υμνογραφία κυρίως τη μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει πολύ ωραίους ύμνους για την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. Εξάλλου η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μία, ας το πούμε σε σμίκριση, μία περίληψη της ιστορίας του ανθρώπου. Πτώσης, σωτηρία. Λέει λοιπόν, «Της εντολής σου Κύριε παρήκουσα», λέει ο υμνογράφος, «ο άθλιος, και γυμνωθείς της εις δόξης εσχήνης πέπλισμε, ήμι και της τρυφής εκβέβλημε του παραδείσου έσπλεχνε, ελεήμον ελεήσον τον στερηθέντα δικαίως της αγαθότητος της εις». Δηλαδή, παρήκουσα ο άθλιος της εντολής σου και έτσι έμεινα γυμνός από την δόξα σου και γέμισα με ντροπή. Γι' αυτό θυμόσαστε που είχαμε πει ότι κρύφτηκε όταν άκουσε την φωνή του Θεού και ένιωσε ότι ήταν γυμνός. Τότε ένιωσε ότι ήταν γυμνός, γιατί έφυγε η δόξα του Θεού. Και της τρυφής εκβέβλημε του παραδείσου έσπλαχνε και έχασα, λέει, την απόλαυση του παραδείσου. Γι' αυτό ελεήμων, ελέησέ με, αυτόν που στερήθηκε δίκαια της δικής σου αγαθότητος. Ο υμνογράφος δηλαδή βάζει τον εαυτό του στη θέση του Αδάμ και συνθέτει αυτόν τον πολύ ωραίο ύμνο. Και κάνει εντύπωση, όπως είπαμε, ότι δεν λέγει εξαπέστειλεν αυτούς, αλλά εξαπέστειλεν αυτόν. Ενώ μαζί με τον Αδάμ έφυγε και η Εύα, ουσιαστικά είναι σαν να την αγνοεί την Εύα, σαν να μην την δίδει σημασία, δηλαδή φύγει Αδάμ και τελείωσε, έχασες αυτό που είχες και συγχρόνως φεύγει και η Εύα μαζί. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Μήπως Πάτερ πλέον δεν τους διαχωρίζει, θεωρεί αυτόν τον άνθρωπο, γενικά μιλάει γενικά ο Θεός, μέσα στην πίκρα του και στον πόνο που έχει.
0: Εξαβεί τον άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κι όμως τον Αδάμ ουσιαστικά λέει ότι εξέβαλε. Έτσι και κάλεσε τον Αδάμ, και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα αυτού ζωή και ειδού Αδάμ, όλο για τον Αδάμ μιλάει. Γέγονεν ως εις εξ ημών και τα λοιπά. Όπως και όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και αναζητάει ο Θεός τους πρωτοπλάστους, δεν είπε Αδάμ και Εύα που είστε, Αδάμ που είναι. Και το βλέπουμε και τώρα έντονα ότι έδιωξε ο Θεός αυτόν εκ του παραδείσου της τρυφής. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά είναι πολύ σπουδαίο σημείο. Είχαμε πει σε προηγούμενα θέματά μας ότι και την εντολή να μην φάνε εκ του απαγορευμένου καρπού την έδωσε μόνος τον Αδάμ, έτσι αν ενθυμίστε, με την υποχρέωση να την μεταβιβάσει και στην Εύα, την οποία δεν είχε πλάσει ακόμη. Μόλις πλάθη τον Αδάμ, του δίδει εντολή και στη συνέχεια εκ της πλευράς αυτού έλαβε και επίησε την γυναίκα. Και νετήλα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ λέγον, έτσι. Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό μετά, όταν έπεσε ο Αδάμ, έπεσαν οι πρωτόπιστοι, Αδάμ που ή. Και τώρα εξαπέστειλεν αυτόν, σαν ασχολείται συνέχεια με τον Αδάμ. Όπως και με το να μην έχει δώσει ακόμη όνομα, να μην έχει όνομα η Εύα, η γυναίκα, και να τη λέει η γυνή και ο Αδάμ η γυναίκα που μου έδωσες, έτσι. Και τη γυναική είπε όταν τιμωρούσε την γυναίκα, όλο στη γυναίκα μιλούσε. Λοιπόν, το σπουδαίο θέμα που βγαίνει από εδώ μέσα, από την απομόνωση θα λέγαμε αυτή ή τον περιορισμό, τον λόγο του Θεού μόνο στον Αδάμ, είναι ότι ο Θεός δεν αγνοεί την γυναίκα, δεν την βάζει σε δεύτερη μοίρα, αλλά ιεραρχεί τα πράγματα και τις αρμοδιότητες του ανθρώπου έτσι ώστε για να μεταφέρει τις εντολές του προς τον άνθρωπο για την σωτηρία του ανθρώπου επιλέγει μόνο τον Αδάμ. Οι εντολές του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου απευθύνονται μόνο στον Αδάμ. Γι' αυτό και απευθύνεται μόνο προς αυτόν, επειδή εκείνος είναι και ο άμεσα υπεύθυνος. Τώρα γι' αυτό λέει στον Αδάμ, φύγε, σε βγάζω από τον παράδεισο, γιατί είναι ο μόνος υπεύθυνος. Αυτός έλαβε την εντολή, αυτός πρέπει τώρα και να λογοδοτήσει, αυτός και να ακούσει και τις συνέπειες της πτώσεως. Όπως πολλές φορές γίνεται σε μια υπηρεσία, στο στρατό, τι κάνουμε Γιάννη, δεν έχουμε, όλοι οι στρατιώτες δεν είναι, υπάρχουν και διοικητές, υπάρχει λοχίας, δεκανέας κτλ. Γιατί? Διότι δεν είναι δυνατόν η εντολή να απευθύνεται σε όλους, απευθύνεται σε έναν και εκείνος την μεταφέρει στους στρατιώτες. Και σε μια υπηρεσία υπάρχει ο προϊστάμενος. Γιατί υπάρχει ο προϊστάμενος, για να με λένε προϊστάμενο? Όχι. Γιατί πρέπει εγώ να παραλαμβάνω την εντολή και μετά να την μεταφέρω στους υφισταμένους, όπως λέμε, για να την εκπληρώσουν. Και να βρω και τρόπο κατάλληλο για να τους πείσω να πειθαρχήσουν, να τους πείσω να ενεργήσουν σωστά. Έτσι λοιπόν έχει ιεραρχήσει και όλη την ιστορία του ανθρωπίνου γένους, ώστε να λέγει αργότερα ότι ο Ανήρ είναι κεφαλή. Έτσι στο μυστήριο του γάμου λέει ο άντρας είναι η κεφαλή, η γυναίκα είναι το σώμα, η οποία κεφαλή μεταφέρει τις εντολές σε ολόκληρο το σώμα. Έτσι. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι και μόνο, το είχαμε ξαναπεί και στην πρώτη περίπτωση που δίδει εντολή μόνο στον Αδάμ, ότι γι' αυτό και μόνον άνδρες γίνονται ιερείς στην εκκλησία μας. Δεν γίνονται γυναίκες. Όχι γιατί περιφρονούνται, προσέξτε. Αλλά γιατί ο Θεός επέλεξε τον Αδάμ ως μεσάζοντα, ως εκείνον ο οποίος θα μεταφέρει τις εντολές του Θεού προς τους άλλους ανθρώπους. Τις εντολές για την σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και πουθενά δεν βλέπουμε γυναίκα να πρωτοστατεί και να λαμβάνει απευθείας εντολή από τον Θεό, σοβαρή εντολή, έτσι. Είχαμε και προφήτητες γυναίκες, αλλά δεν είχαμε σοβαρές εντολές, βασικές εντολές στο θέμα της σωτηρίας μας. Είχαμε πάντα άνδρες, ο Μωυσής, ο Αρών και τα λοιπά, ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, και έχουμε πάρα πολλούς άνδρες εκεί μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν, η ιεραρχία απλώς ο Θεός και θέλει έτσι να γίνονται τα πράγματα. Και λέγει μάλιστα κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Αδάμ βλέποντας την Εύα, γιατί είναι και πολύ βασικό και αυτό το στοιχείο, ότι η Εύα δεν ήταν μια ξένη, μια άλλη, δηλαδή αφενός μεν ιεραρχούνται τα θέματα παίρνοντας εντολή ο Αδάμ και πρέπει να την μεταδώσει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που το είπε ο Αδάμ. Τι? Όταν είδε την γυναίκα λέει αύτη κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Και προσθέτει, ένεκεν τούτου, λόγια του Αδάμ είναι, ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Είδατε, δεν περιφρονείται η Εύα, αλλά αυτή τη στιγμή πρωταρχικό ρόλο παίζει ο Αδάμ, του οποίου κομμάτι και εξάρτημα είναι η Εύα. Και έτσι αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μεταξύ τους, προσέξτε αυτό είναι πολύ βασικό, υπήρχε μεταξύ τους μία πνευματική ενότητα. Θα μπορούσε να πει η Εύα, όλο με τον Αδάμ ασχολείσαι, όλο τον Αδάμ μιλάς, μίλα και εμένα, απίφθινε τον λόγο και σε μένα. Δεν το είπε, γιατί υπήρχε αυτή η πνευματική ενότητα την οποία ομολογεί ο Αδάμ. Εξ εμπειρίας ο Αδάμ. Δεν το λέει για κάποιον άλλον, το λέει για τον εαυτό του. Και θα είμαστε οι δύο σάρκα μία. Έτσι. Άρα λοιπόν, μέσα στον Παράδεισο υπήρχε ενότητα μετά του Θεού και ενότητα με τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ναι, Γιάννη.
3: Αυτό άλλωστε, Πάτερ, και η εντολή που έδωσε ο Θεός προς τον Αδάμ μόνο, δεν προϋποθέτει ότι ήταν εύνοια στον Αδάμ, αλλά δείχνει και την ευθύνη την οποία είχε ο Αδάμ.
0: Ναι.
3: Έπεσε στις πλάτες του η ευθύνη. Και αυτό που λέτε για την ενότητα πνευματική που υπήρχε με την Εύα, σημαίνει ότι την ευθύνη αυτή την μοιραζόταν με την Εύα και με τη βοήθειά της θα την έφερνε εις πέρας. Οπότε είναι σημαντική και η συμβολή της γυναίκας.
0: Εφόσον ήταν ένα, φυσικά,
3: μαζί εκεί θα που έπρεπε. Πέρα στην εντολή του.
0: Όταν τώρα μιλάει στον Αδάμ, σημαίνει ότι μιλάει και στην Εύα. Όπως επί παραδείγματι, όταν ένας σε ένα γιο ταχύ υπάρχουν τέσσερι άνθρωποι μέσα και θέλουν να πάνε κάπου. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου ρωτάει κάποιον πώς πάνε σε αυτό το σημείο. Έτσι θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη με τους υπολείπους, δεν ξέρω τον δρόμο, σταματώ και ρωτώ. Και τι λέει ο άνθρωπος που είναι απ' έξω. Θα πας από εκεί, θα στρίψεις από εδώ. Μιλάει με τον έναν, με τον οδηγό. Δεν σημαίνει ότι αγνοεί τους άλλους, αλλά αυτό σημαίνει ότι όπου θα πάει ο οδηγός θα πάνε και οι άλλοι, αφού είναι ενωμένοι, ένα σώμα, μέσα σε έναν χώρο. Και αν ο οδηγός κάνει ένα λάθος, η τροχιά τον οδηγό θα σταματήσει. Έτσι, δεν θα σταματήσει τους επιβάτες να πει γιατί τρέχατε πάνω από το όριο που έπρεπε να τρέξετε. Συνυπεύθυνοι μεν και οι άλλοι, αλλά άμεσα υπεύθυνος είναι ο οδηγός. Έτσι λοιπόν, υπήρχε ενότητα μέσα στον χώρο του Παραδείσου πριν την πτώση των πρωτοπλάστων, η οποία ενότητα τώρα χάνεται με την αμαρτία και την αντιλογία προς τον Θεό. Και από εκεί και πέρα μετά φαίνονται ως δύο ξεχωριστά πράγματα.

0: να τα πάρει και να τα ξαναενώσει. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε το θέμα μας. Τι ήθελες, Γιάννη, να πεις? Ναι.
1: Πάτερ, πριν συνεχίσουμε να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνά μας. Mm-hmm. Το τηλέφωνο μας είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση ή κάποιο ερώτημα πάνω στα θέματα που αναλύουμε βέβαια. Αν είναι εκτός θέματος θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή για να μην φεύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν έδιωξε, λέει ο Θεός, τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Και τι έκανε, λέει, τους έδιωξε για να εργάζονται την γη από την οποία ελήφθησαν. Τι θες να ρωτήσεις, Γιάννη? Ναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε και να ρωτηθούμε γιατί ο Θεός δεν επέλεξε μια άλλη ποινή να δώσει στους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο, παρά επέλεξε την ανώτερη των ποινών να τους διώξει.
0: Να τους βγάλει έξω.
1: Να τους βγάλει έξω.
0: Το λέμε ποινές. Καλό είναι το ερώτημά σου, θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω, αλλά λέμε ποινές γιατί μιλάμε σαν άνθρωποι. Ουσιαστικά θα δείτε αυτό που είπες, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στον Παράδεισο και εκεί να δεχθούν την ποινή και να ασκηθούν και να καλλιεργηθούν μέσα στον Παράδεισο, διορθώνοντας το παράπτωμά τους και καλλιεργούμενοι στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι ποινές, είναι η αγάπη του Θεού. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι αποτέλεσμα αγάπης και μάλιστα αυτή την αγάπη του Θεού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στους επερχομένους αιώνες, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, θα αποκαλύπτεται το τι ο Θεός έκανε για την σωτηρία του καθενός μας. Και εκεί θα θαυμάζουμε και θα λέμε, τι λες, αυτό που εγώ θεωρούσα τιμωρία ήταν αποτέλεσμα αγάπης, ή αυτό που θεωρούσα αδικία, ή αυτό που θεωρούσα σκληρό. Ναι, έτσι και εδώ μοιάζουν ως ποινές όλα αυτά, γιατί μιλούμε σαν άνθρωποι. Δεν είναι όμως ποινές, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Και ειδικά αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω, γιατί λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι πολύ σπουδαίο πάνω σε αυτό. Ναι, Μάρθα.
2: Να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στέκει, αλλά εφόσον ο Παράδεισος, στον Παράδεισο μάλλον, είχαν την επικοινωνία με το Θεό και είχαν αυτή τη χαρά και την αγαλίαση και την ειρήνη, μένοντας μέσα στον Παράδεισο, όσο βαριά και να ήταν η τιμωρία, η ποινή, θα ένιωθαν έστω και λίγο αυτήν την ειρήνη. Οπότε ο Θεός δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Ίσως ήθελε να νιώσουν πραγματικά το βάρος της αμαρτίας που είχαν κάνει. Γι' αυτό και τους διώχνει από τον Παράδεισο.
0: Ωραία αυτά. Δεν θέλω να αναλύσουμε αυτό. Θα το πούμε πιο κάτω. Έτσι είναι σωστές οι θέσεις. Θα τις δούμε όμως πιο ωραία συγκροτημένα λίγο πιο μετά. Λέγει ότι τον έβγαλε από τον Παράδεισο για να εργάζεται την γη εξής ελήφθη. Ο Εδάμ δηλαδή να εργάζεται την γη από την οποία έχει ληφθεί. Και λέει βέβαια ο Αδάμ να εργάζεται. Διότι η Εύα δεν ελήφθη από τη γη. Εδώ κυριολεκτεί ο Θεός. Έδιωξε τον Αδάμ για να δουλεύει την γη από την οποία έχει ληφθεί. Η Εύα έχει ληφθεί από την πλευρά του Αδάμ. Έτσι βλέπουμε ότι η μεν η Εύα έγινε αφορμή για την πτώση του Αδάμ. Έτσι προσέξατε, η Εύα έγινε αφορμή να πέσει ο Αδάμ. Αλλά η πτώση του Αδάμ επέφερε τις συνέπειές της και σε όλους εμάς. Εάν ο Αδάμ σταματούσε και έλεγε «Για κάτσε Εύα, τι είναι αυτό που μου λες», θα φρενάριζε το κακό. Αλλά ο Αδάμ, παρασυρώμενος από τη σκέψη της Εύας, επιφέρει και σε όλους εμάς την πτώση. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, που αναλαμβάνει να πειθαρχήσει τώρα στο θέλημα του Θεού, κάτι που δεν είχε κάνει ο Αδάμ, και έτσι να συμπαρασύρει με την υπακοή του στην σωτηρία όλο το ανθρώπινο γένος, που υπακούει βέβαια στο θέλημα του Θεού. Όταν λέμε όλο το ανθρώπινο γένος, εννοείται στο ανθρώπινο γένος εκείνο που θέλει να πειθαρχήσει στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και λέμε στις 26 Δεκεμβρίου στον Εσπερινό σε ένα τροπάριο: «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, ελάτε να χαρούμε ενώπιον του Κυρίου, το παρόν μυστήριον εκδηγούμενη». Είναι 26 Δεκεμβρίου, είναι μετά την γέννηση, έτσι. Ποιο μυστήριο της γενέσεως, του Ιησού Χριστού, το ότι γεννήθηκε ο Κύριος. Το μισό, λέει τώρα, «Δεύτε αγαλιασόμεθα, ελάτε να χαρούμε». Τότε ο Αδάμ έγινε αφορμή πίκρας, στεναχώριας. Τώρα ο Χριστός γίνεται αφορμή χαράς, διότι το μεσότυχον του φραγμού διαλύεται. Η φλογίνη ρομφαία, τα νότα δίδωση. Η φλογίνη ρομφαία το βάζει στα πόδια αυτό, τα νότα δίδωση.

0: στα πόδια, γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Και τα χερουβίμ παραχωρεί του ξύλου της ζωής, και τα χερουβίμ μας επιτρέπουν να αγγίξουμε το ξύλο της ζωής. Καγώ και εγώ μετέχω πλέον της τρυφής του παραδείσου, από τον οποίο λέει προεξευλήθην δια της παρακοής. Και εγώ τώρα μετέχω, γιατί βγήκα εξαιτίας της παρακοής. Γάρα απαράλλακτος, και γιατί γίνονται αυτά, διότι η απαράλλακτος εικόνα του Πατρός, η εικόνα του Πατρός που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο χαρακτήρ της αηδιότητος αυτού, αυτός που είναι έκφραση, χαρακτήρ, έκφραση, αποτύπωμα έτσι της αιωνιότητος, της αηδιότητος του Θεού, μορφήν δούλου λαμβάνει, αν και είναι εικόνα του Θεού, αντίγραφο του Θεού, αυτό θα πει εικόνα, αντίγραφο έτσι, παίρνει λέει μορφή δούλου. Δηλαδή είναι ό,τι και ο Θεός, αυτό θα πει εικόνα, ότι είναι ο Θεός είναι και η εικόνα του, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν που είναι Θεός γίνεται τώρα με μορφή, εμφανίζεται με μορφή δούλου. Από την, την απειρόγαμο μητέρα του Θεού προελθόν, γεννηθής. Και δεν έπαθε κάποια τροπή, αλλά παρέμεινε αυτός που ήταν, Θεός αληθινός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και δεν αλλάζει σε τίποτε από αυτό που είχε. Και αυτό που δεν ήταν, παρέλαβε, γενόμενος άνθρωπος. Αυτό που ήταν δεν το έχασε. Και αυτό που δεν ήταν, το παρέλαβε. Έγινε άνθρωπος. Από πολλή φιλανθρωπία. Γι' αυτό ας βοήσουμε, ας φωνάξουμε ότι εκτής εκ παρθένου Θεός ελέησον ημάς. Βλέπετε, ο Αδάμ γίνεται παρασύρει μάλλον όλο το ανθρώπινο γένος στην πτώση, και ο Ιησούς Χριστός που είναι ο νέος Αδάμ παρασύρει το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία. Και η υπεραγία Θεοτόκος, γιατί θα έλεγε κανείς η Θεοτόκος, η Εύα, τι έγιναν. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η νέα Εύα. Δηλαδή όπως εκ της παλαιάς Εύας εξήλθε ο ανθρώπινος λόγος, γι' αυτό είπε ότι η Εύα δεν παρέσυρε όλο το ανθρώπινο γένος, παρέσυρε τον Αδάμ. Από την Εύα βγήκε ο ανθρώπινος λόγος της ανυπακοής. Είπε, έλα να φάμε. Ο ανθρώπινος λόγος της ανυπακοής. Τώρα από την νέα Εύα, την υπεραγία Θεοτόκο, εξέρχεται ο θείος λόγος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, της υπακοής. Βλέπετε.
1: Είναι αυτό που λέμε, πάτερ, η ανυπακοή έφερε την πτώση, η υπακοή έφερε τη σωτηρία των ανθρώπων.
0: Έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Η σωτηρία από αυτό που μας διαβάσετε αρχίζει ήδη από τη γέννηση του Ιησού Χριστού.
0: Ναι, από την, την σύλληψη.
1: Από τη σύλληψη.
0: Ευαγγελισμός. Λοιπόν. Έτσι, η υπεραγία Θεοτόκος αρχίζει να προετοιμάζει την έλευση του θείου λόγου, της καλής φωνής λόγου. Που είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εν αρχή είναι ο λόγος και τα λοιπά. Έτσι, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται άσαρκος λόγος του Θεού, στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται ο ένσαρκος λόγος του Θεού. Θεός είναι, όπως θέλει αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έρχεται νικών τον νικήσαντα. Έρχεται να νικήσει, νικών, όχι, έρχεται και νικάει. Όχι να νικήσει, έρχεται και νικάει αυτόν που νίκησε, τον διάβολο δηλαδή. Έρχεται να νικήσει αυτόν που νίκησε τον Αδάμ. Έτσι βλέπουμε ότι γενικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι βγείτε τώρα λιγάκι από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που μπορεί να είμαστε επηρεασμένοι με φεμινισμούς και τέτοια πράγματα, βγείτε λιγάκι και δείτε την πραγματικότητα της ιεραρχίας του Θεού προς τον άνθρωπο, έτσι την ομορφιά. Βλέπουν λοιπόν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ότι όταν ο άνδρας εφαρμόσει σωστά τον νόμο του Θεού, και δεν λέω τον πιστό άνθρωπο, και όταν λέω νόμο του Θεού, τον έμφυτο νόμο, όχι τον νόμο, δεν ξέρει ο άλλος Παλιά Διαθήκη, δεν ξέρει Καινή Διαθήκη, έβαλε όμως μέσα στους ανθρώπους τον έμφυτο νόμο. Αν λοιπόν ο άνδρας εφαρμόσει σωστά τον έμφυτο νόμο του Θεού και τον εκφράσει μέσα από την φιλοσοφία, οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν αντικειμενικά, εφαρμόζοντας τον νόμο της συνειδήσεώς τους, να φιλοσοφήσουν. Γι' αυτό και φιλοσόφησαν σαν ήταν θεολόγοι. Εξάλλου ο Ηράκλητος αναφέρει την έκφραση «λόγος» και το παίρνουμε στην Καινή Διαθήκη και γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Δηλαδή σαν να λέει στους αρχαίους φιλοσόφους, ναι, μιλήσατε για κάποιον λόγο. Λέει τότε ο Ηράκλητος το εξής, ότι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας στη φύση έχουν μια λογική τάξη. Άρα πώς είναι δυνατόν αυτός που έφτιαξε αυτήν την λογική τάξη να μην έχει λόγο? Αυτό που θέλουν να λένε σήμερα πολλοί άνθρωποι ανοήτως, τύχη. Ωραία, τύχη. Αυτή η τύχη όμως έχει μια λογική τάξη σε αυτά που δημιούργησε. Άρα αυτή η τύχη έχει μια λογική. Άρα είναι κάτι, ένα όν, μια ύπαρξη ανώτερη από τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι, να κατασκευάσει κάτι πέρα από αυτά που υπάρχουν χωρίς να έχει λογική. Άμα δεν έχεις λογική, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι σωστό. Βάλτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει την λογική του στα καλά, δεν στέκει καλά, να φτιάξει κάτι σωστό. Αλόκοτα πράγματα θα φτιάξει. Άρα λοιπόν, λέει ο Ηράκλητος ότι όλα έχουν μία τάξη, μία λογική, άρα αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι κάποιος λόγος που έχει νου, έχει σκέψη, έχει έκφραση. Αλλά δεν ξέρουμε λέει ποιος είναι αυτός ο λόγος. Γι' αυτό και πολλές φορές λέγανε, έλα λόγε που κρύβεσαι, ο απρόσιτος, ο απλησίαστος, έλα να σε δούμε. Πού όμως δεν ήταν καιρός ακόμη, έτσι. Και ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας και όλοι τους. Γιατί φιλοσοφούσανε τηρούντες τις εσωτερικές συνέπειες του νόμου του Θεού που υπάρχει μέσα, ο έμφυτος νόμος.
1: Τη συνείδηση,
0: ναι. Ακόμα και οι νόμοι και όλα εφαρμόζονταν σύμφωνα με αυτόν τον έμφυτο νόμο του Θεού. Πώς μπορούσαν να νομοθετούν σωστά? Δεν θα μπορούσαν να νομοθετούν σωστά, θα έπρεπε να νομοθετούν υποκειμενικά, τι βόλευε στον καθένα. Αλλά και βλέπετε, όταν οι άνδρες δεν τηρούσαν αυτόν τον έμφυτο νόμο του Θεού, τότε ερχόταν οι καταστροφές. Πόλεμοι, επαναστάσεις, γιατί δεν διοικούσε σωστά. Όταν λοιπόν δεν διοικεί σωστά και αδικεί τους ανθρώπους, έρχεται η καταστροφή. Και τότε όλες οι κοινωνίες δεν καταστρέφονται όταν διοικεί ο άνδρας σωστά, όταν λειτουργεί ο άνδρας σωστά. Και τότε και η γυναίκα εργάζεται με τα χαρίσματά της και στολίζει την κοινωνία μας. Όταν οι άνδρες λειτουργούν σωστά, η γυναίκα δουλεύει όμορφα και ωραία και στολίζεται η κοινωνία. Ιδάλλως, όταν οι άνδρες δεν λειτουργούν σωστά και η γυναίκα δουλεύει με τα πάθη της και έτσι αντί να στολίζει την κοινωνία, την βρωμίζει την κοινωνία. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η ανθρώπινη κοινωνία είναι σαν ένα αεροπλάνο που πετάει. Το αεροπλάνο έχει τους επιβάτες. Οι επιβάτες είναι η ανθρώπινη ιστορία, να το πω έτσι, οι άνθρωποι, το ανθρώπινο γένος. Πιλότο, να πιλοτάρει, θέλουμε πάντα έναν άντρα. Γιατί το νιώθουμε έτσι πιο σίγουρο. Όχι ότι δεν μπορεί να πιλοτάρει μια γυναίκα, αλλά άμα δεις και πολλές φορές πολύ καλύτερα από έναν άντρα. Αυτό είναι κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά στην φύση των πραγμάτων είναι να βλέπεις μπροστά να πιλοτάρει ένας άνδρας. Έτσι. Και μάλιστα θα το καταλάβετε λίγο καλύτερα όταν πω το εξής τώρα, ότι θέλω στο αεροπλάνο να πιλοτάρει ένας άνδρας, αλλά δεν θέλω αεροσυνοδό έναν άνδρα. Ο άνδρας είναι πιο... Δεν θα σε σερβίρει ωραία, δεν θα χαμογελάσει, δεν θα σε στηρίξει, δεν θα σε παρηγορήσει, δεν θα σου πει ένα λόγο στήριξης. Ο άνδρας είναι πιο ψυχρός. Δηλαδή τι θέλουμε, τον άνδρα να πιλοτάρει και την γυναίκα να είναι αεροσυνοδός. Έτσι είναι και η ανθρώπινη ιστορία, ένα αεροπλάνο. Ο άνδρας πιλοτάρει, να το πω έτσι, και η γυναίκα στολίζει, ομορφαίνει, δίδει χαρά, δίδει ομορφιά, δίδει όλο αυτό το όμορφο που υπάρχει στον κόσμο. Η γυναίκα το φτιάχνει.
1: Χρειάζεται όμως η συνεργασία και των δύο για να κατεβοδοθεί το ταξίδι, θα λέγαμε, στο αεροπλάνο και
0: ναι,
1: κατά
0: φυσικά,
1: συνέχεια
0: γιατί αν ο πιλότος πάει το αεροπλάνο και το κάνει βουτιές, άντε να σε σερβίρει η αεροσυνοδός.
1: Και ευγενικά, όσο ευγενικά και να σε σερβίρει.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ή άντε ο πιλότος να πιλοτάρει σωστά, όταν η αεροσυνοδός μέσα δημιουργεί προβλήματα, φωνές, καυγάδες, γκρίνιες, διαμαρτυρίες. Ναι, η συνεργασία αυτή οπωσδήποτε υπάρχει, γιατί το αεροπλάνο είναι ένα σύνολο που λειτουργεί αρμονικά με την σωστή ιεράρχηση των πραγμάτων και την σωστή θέση του καθενός εκεί που πρέπει. Ναι, Μαρθα.
1: Πάντως, Πάτερ, είπαμε πριν για τον ιεραρχικό αυτόν ρόλο που δίνει στον άνδρα. Με το απολυτίκιο που διαβάσαμε πάλι τις δεύτερες μέρες των Χριστουγέννων, βλέπουμε την μεγάλη αξία που δίνει τώρα και στη γυναίκα. Γιατί από γυναίκα γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Άρα, αν κάποιος θέλησε να διαμαρτυρηθεί λέγοντας πως η Εύα δεν είχε πρωταρχικό ρόλο, βλέπουμε ότι ο Θεός επιλέγει τη γυναίκα για να φέρει στον κόσμο τον Ιησού Χριστό.
0: Ναι, προσέξτε, είπες πρωταρχικό ρόλο. Ξέρετε τι σημαίνει? Αντιπαλότητα για το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Πρωταρχικός. Βλέπετε, αυθόρμητα μας βγαίνει αυτό που η διάσπαση, τι είχαμε πει στην αρχή. Μέσα στον παράδεισο, Αδάμ και Εύα ήταν ένα και το ζούσαν. Και άσονται οι δύο, η σάρκα μία. Τώρα με την πτώση αναζητάει ο καθένας την πρωτιά. Ναι, Σοφία, μήπως, την πρωτιά.
2: Ναι. Ναι, μήπως ο Θεός χάρισε στον καθένα διαφορετικές ιδιότητες ώστε να μην υπάρχει και ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Να έχει ο καθένας τους κάτι εξίσου, ναι, καλό να δώσει.
0: Ναι, ο Θεός έτσι. Εξάλλου τα τάλαντα απευθύνονται σε όλους. Και άνδρες και γυναίκες. Και βλέπετε χωριστά, σε έναν δίνει ένα τάλαντο, σε άλλον δίνει δύο, σε άλλον τρία, σε άλλον τέσσερα. Όντως, στον καθένα έχει δώσει κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε, ο καθένας μας, να είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν θέλουμε να είμαστε ίδιοι με κάποιον άλλον. Θέλουμε να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Αλλά τι γίνεται? Αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, αντί να τα αξιοποιούμε σωστά, ιεραρχώντας ο καθένας μας τον εαυτό του, να πει εγώ είμαι χέρι, δεν είμαι πόδι. Εάν επί παραδείγματι βρεθώ σε έναν ωραίο ναό και ακούσω κάποιον κληρικό να ψάλει πολύ ωραία και εγώ δεν ψάλω ωραία, έτσι, εκείνη την ώρα θα μου έλθει ο λογισμός. Επειδή όλοι θα θαυμάζουν τον ιερέα αυτόν που ψάλει πολύ ωραία, όλοι θα λένε τι ωραία ψάλει, τι ωραία ψάλει, εγώ εκείνη την ώρα θα νιώσω μειονεκτικά. Και θα πω, όλοι αυτόν κοιτάνε, εμένα δεν με κοιτάει κανένας, δεν με προσέχει κανένας. Αυτός είναι ο λόγος του ανταγωνισμού, που δεν έχω αυτογνωσία, που λέγαμε και την άλλη φορά ότι εγώ θα πω εκείνη την ώρα, δεν ξέρω να ψάλω ωραία, ξέρω όμως να ζωγραφίζω ωραία. Έτσι λοιπόν, όταν θα έρθει η σειρά η δική μου στον χώρο το δικό μου, τότε εγώ θα επενεθώ για αυτό που εγώ κάνω. Εκείνη την ώρα ο Θεός θέλει εγώ να επενέσω τον άλλον. Έτσι δημιουργείται η αγάπη. Να επενέσω τον άλλον αυτή τη στιγμή για αυτό που κάνει. Όταν θα έρθω στο σπίτι σας και θα μου κάνετε τραπέζι, όλοι θα λένε τι ωραίο φαγητό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πούν τι ωραίο το έφτιαξε τον κήπο στο σπίτι σου. Άλλο θέμα αν δευτερευόντως το πει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα θα επενέσουμε την οικοκυρά που αφήξε το ωραίο φαγητό. Όταν όμως βρεθούμε στον κήπο, κανείς δεν θα λέει Σοφία, χθες τι ωραίο φαγητό είχες, αλλά θα λένε τι ωραίος κήπος είναι αυτός. Δηλαδή, ο κάθε ένας μας πρέπει να γνωρίζει την θέση του, να γνωρίζει και τα χαρίσματά του και να δουλεύει. Να μην υπάρχει ανταγωνισμός, να μην υπάρχει ζήλια. Και έτσι δημιουργείται η αγάπη. Αν επί παραδείγματι μια γυναίκα παντρευτεί έναν άντρα που έχει δημόσιες σχέσεις πολλές, εάν βγουν έξω περίπατο, όλοι θα λένε «Γεια σου Κώστα, τι κάνεις, γεια σου Κώστα, τι κάνεις, γεια σου Κώστα, τι κάνεις» και η γυναίκα δίπλα του θα λέει «Μωρέ, όλοι για σένα μιλάνε, για μένα δεν μιλάει κανένας». Μα αυτό είναι τι είναι? Διχασμός μεταπτωτικός. Διότι τι είπαμε? Ο Θεός μιλούσε με τον Αδάμ. «Αδάμ, αυτό θα κάνετε, Αδάμ, πού είσαι?» Για σκεφτείτε, όταν είπε ο Θεός «Αδάμ, πού είσαι?» η γυναίκα δεν θα μπορούσε να πει «Για μένα δεν νοιάζεται που είμαι, μόνο τον Αδάμ ψάχνει». Ήταν αυτονόητο ότι όπου είναι ο ένας πρέπει να είναι και ο άλλος, ήταν ενωμένοι. Τώρα η πτώση δημιούργησε αυτό τον διχασμό, έτσι ώστε να νιώθουμε αυτήν τον ανταγωνισμό. Το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος αξίζει περισσότερο, ποιος αξίζει λιγότερο. Και όπως ανέφερα το παράδειγμα του αεροπλάνου, ποιος αξίζει περισσότερο στο αεροπλάνο? Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Γιατί ναι μεν ο πιλότος έχει την πρωταρχική, την υπεύθυνη θέση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη αξία ο πιλότος από τους επιβάτες. Όλοι την ίδια αξία έχουν. Ψυχές είναι, άνθρωποι είναι. Και ο καθένας είναι αυτό που είναι. Και ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να συναισθανθεί την ευθύνη που έχει έναντι όλων των ανθρώπων που μεταφέρει. Και είναι φοβερή η ευθύνη. Και όποιος έχει φιλότιμο αυτό το αισθάνεται, το νιώθει. Δεν λέει «Α, εγώ καλά είμαι και τελείωσα».
1: Όχι μόνο φιλότιμο, Πάτερ, και αγάπη προς τους άλλους. Αυτή που χάθηκε μετά την πτώση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι όλα μαζί δεμένα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος απευθύνεται και στους δύο και όταν η Παναγία λέμε ότι έφερε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, ναι, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι μεγάλης αξίας, αλλά η υπεραγία Θεοτόκος χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν θα έκανε τίποτα. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός χωρίς την υπεραγία Θεοτόκο επίσης δεν θα έκανε τίποτα. Και λέγουν οι πατέρες ότι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε λέει εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού και τα λοιπά. Και η Αγία Γραφή, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι σημαίνει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ολοκληρώθηκε ο χρόνος? Ποιος χρόνος? Εμείς επί παραδείγματι όταν θα πάει 9 η ώρα λέμε τελείωσε ο χρόνος μας, τελειώνουμε, φεύγουμε. Άρα εκ των προτέρων έχουμε προγραμματίσει ότι στις 9 τελειώνουμε. Ο Θεός τι είχε προγραμματίσει για να πει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου? Ποιος έφερε το πλήρωμα, την ολοκλήρωση του χρόνου? Κάποιο ρολόγι, κάποια χρονολογική ημερομηνία? Όπως εμείς λέμε όταν έλθει 9 η ώρα τελειώνουμε, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είπε όταν θα γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος που θα κάνει υπακοή στον Λόγο του Θεού, τότε ο Ιησούς Χριστός θα ενανθρωπίσει. Και αυτός ο άνθρωπος που έκανε τέλεια υπακοή στον Λόγο του Θεού ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Για σκεφτείτε μικρό πράγμα, ήταν αυτό που πήγε ο άγγελος και της λέγει ότι θα γεννήσεις χέρι και χρυτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου και τα λοιπά. Εσύ θα φέρεις στον κόσμο τον Λόγο του Θεού, θα γεννήσεις και τα λοιπά, όσα λέγει εκεί. Και τι είπε η υπεραγία Θεοτόκος, πώς θα γεννήσω εγώ αφού δεν γνωρίζω άντρα? Αυτό δεν ήταν απορία αντιλογίας, αλλά απλώς πώς θα γίνει. Σαν να λέμε σε κάποιον, κοίταξε, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, και λέει ο άλλος, εγώ δεν ξέρω να την κάνω, πώς θα την κάνω. Απλώς απορία. Και απαντάει ο άγγελος και λέγει, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής επισκιάσει. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν είπε, άντε τώρα τι πράγματα είναι αυτά που μου λες. Τι θα πει, θα έρθει Πνεύμα Άγιο σε μένα και θα γεννήσω τον Χριστό? Τι, πλήρης υπακοή και ταπείνωσης. Γιατί εμείς ξέρετε όταν έχουμε αντιλογία, την αντιλογία μας την έχουμε λέμε από εγωισμό. Τι σημαίνει αυτό? Έχω την αίσθηση ότι ξέρω κάτι καλύτερο από τον άλλον και γι' αυτό αντιλέγω. Γι' αυτό και δεν πειθαρχώ και δεν υποκύπτω να πω εντάξει, αφού το λες εσύ ως υπεύθυνος, ας το κάνουμε και ας γίνει στραβά. Γι' αυτό και γίνονται καυγάδες και μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό γίνονται οι καυγάδες. Όταν πει κάτι ο ένας εκ των δύο, ο άλλος έχει έναν αντίλογο. Δεν πειθαρχεί να πει, εντάξει, για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Ως αρμόδιος, ως ξέρω εγώ, αν πει η γυναίκα στον άνδρα, πήγαινε να πάρεις κρέας και μην πάρεις αυτό, πάρε εκείνο. Αν ο άνδρας ξέρει ότι η γυναίκα κάποια πράγματα τα γνωρίζει καλύτερα, δεν θα αντιλέξει. Αν όμως αισθάνεται ότι και αυτός ξέρει κάτι και έχει εγωισμό, θα πει, έλα τώρα εσύ, θα μου δείξεις τι θα πάρω, ξέρω εγώ τι θα πάρω. Δεν ακούει. Ναι, Σοφία.
2: Πάτερ, βλέπουμε όμως ότι ενώ η Εύα ήταν πιο υπεύθυνη για την πτώση μέσα στον Παράδεισο, βλέπουμε ότι ο Θεός εμφανίζει μια γυναίκα να της δίνει δηλαδή απλόχερα κάτι, ένα θείο δώρο.
0: Ναι.
2: Παρόλο που ήταν υπεύθυνη η γυναίκα η Εύα, εμφανίζεται η γυναίκα πάλι, που θεωρείται κατώτερη, όχι κατώτερη, έχει κάποιες άλλες αρμοδιότητες, θα λέγαμε λίγο πιο απλές. Εμφανίζει την Παναγία, η οποία θα γεννήσει τον Υιό του Θεού.
0: Σας είπα το γιατί. Προσέξτε, μην το εντάξετε πουθενά στον λόγο τις περισσότερες λιγότερες ευθύνες, πρωταρχικό δευτερεύοντα λόγο, πουθενά. Μόνο στο ότι η Εύα έβγαλε λόγο ανυπακοής. Τι γέννησε? Γέννησε λόγο ανυπακοής. Η Εύα τον γέννησε τον λόγο της ανυπακοής και ο Αδάμ απλώς τον άκουσε. Έτσι, η Εύα έβγαλε τον λόγο της ανυπακοής και ο Αδάμ άκουσε, πειθάρχησε εκεί, στον λόγο της ανυπακοής. Και η Παναγία έβγαλε τον λόγο της υπακοής και ο Ιησούς Χριστός ολοκληρώνει το σχέδιο της σωτηρίας. Δηλαδή, είναι άλλες οι θέσεις. Η Εύα δεν είναι απλώς ότι παρασύρει όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν το παρασύρει η Εύα το ανθρώπινο γένος. Η Εύα γεννάει τον λόγο της ανυπακοής. Όπως ο διάβολος γέννησε τον λόγο της υπερηφάνειας. Ο διάβολος την δημιούργησε. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν έχει πλέον μετάνοια. Και επειδή η Εύα βγάζει τον λόγο της ανυπακοής, τον γεννά τον λόγο της ανυπακοής, γι' αυτό και εκ των υστέρων ο Θεός την βάζει στην άκρη και την αγνοεί φαινομενικά, την τιμωρεί. Έχασε τα πρωτεία. Έχασε το να είναι βοηθός του Αδάμ. Πήκε δεύτερη, την αγνοεί. Μέχρι που να έρθει η νέα Εύα να βγάλει τον νέο λόγο της υπακοής και να πάρει αυτήν την τεράστια αξία, έτσι, ως γυναίκα να είναι πρώτη στον Παράδεισο. Είναι πρέπει να βγούμε από το πλαίσιο το ανθρώπινο, πρέπει να βγούμε από την αντίληψη την ανθρώπινη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βάθος και το μέγεθος αυτών των γεγονότων. Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
3: Αυτό ήθελα να πω, Πάτερ, ότι εμείς σήμερα τα βλέπουμε και κάτω από το πρίσμα των σημερινών αντιλήψεων. Mm-hmm. Και τη ναι. μάχη αυτή που υπάρχει μεταξύ των δύο φίλων για την πρωτοκαθεδρία. Ναι. Οπότε ψάχνουμε και οι άντρες και οι γυναίκες να βρούμε και μέσα στα ιερά κείμενα πού έδωσε ο Θεός την εντολή, σε ποιον έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες, μήπως παραμέλησε την Εύα, μήπως τον Αδάμ.
0: Ναι.
3: Ενώ
0: ναι.
3: αυτό που λέτε, πρέπει να φύγουμε από αυτά που πιστεύουμε σήμερα και να Τελείως. Δούμε ότι υπάρχει ισονομία. Άλλωστε και από την. Έφτιαξε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Mm-hmm. Αυτό τα δείχνει όλα. Mm-hmm. Ούτε από την κεφαλή, ούτε από τα πόδια. Υπάρχει ισονομία, να μην το προσπαθούμε να το μεταφράσουμε με τις σημερινές αντιλήψεις.
0: Αν δεν φύγουν από μέσα μας οι σκόνες της αμαρτίας, δεν θα μπορέσουμε να θεολογήσουμε σωστά. Θα το δείτε και λίγο αν προλάβουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Τι λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πάνω στο ερώτημα που είχε θέσει, Γιάννη, ότι γιατί δεν τον άφησε μέσα στον παράδεισο να εργάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε με ανθρώπινο λόγο, μέσα μας υπάρχει πάντα κάτι που δεν μας ευχαριστεί. Κάτι μας κρατάει που δεν μας ευχαριστεί. Όταν μιλάμε όμως με ταπεινό λόγο, με θεολογικό λόγο, με πνευματικό λόγο, τότε μέσα μας γεμίζει η καρδιά με κάτι. Πληρούται. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και λίγο πιο κάτω. Δεν μπορεί να μείνει κανείς. Αυτά είναι τεράστια θέματα, έτσι, πολύ μεγάλα θέματα, που καλά κάνετε και τα τοποθετείτε και τα θέτετε έτσι, γιατί όταν μας δίδεται η ευκαιρία πρέπει να τα πιάνουμε από όλες τις πλευρές, ώστε η πίστης μας να μην είναι πίστης θεωρίας, αλλά είναι πρακτική, να βγαίνει μέσα από την εμπειρία την δική μας, την προσωπική μας εμπειρία, να δω εγώ πώς νιώθω και θα καταλάβω τι συνέβη, να δω εγώ πώς χαίρομαι ή πώς πικραίνομαι, πώς τοποθετούμε, γιατί και εγώ είμαι ο Αδάμ και εγώ είμαι η Εύα και εγώ γεννάω τον λόγο της Εύας και εγώ γίνομαι αφορμή πτώσης. Όλα, ο Αδάμ και η Εύα είναι μεν ιστορικά πρόσωπα, προσέξτε, δεν είναι αλληγορία, δεν είναι μύθος. Ο Αδάμ και η Εύα είναι πρόσωπα ιστορικά, και όταν λέμε ιστορικά πρόσωπα σημαίνει σε συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένο χρόνο και για ορισμένη περίοδο οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν, έζησαν, δεν ήταν μύθος, έτσι. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι. Και λέγει παρακάτω, εργάζεται την γη εξής ελήφθη. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, εγώ σε έβαλα στον παράδεισο συντροφιά με μένα και να εργάζεσαι μαζί μου. Και εσύ διάλεξες να είσαι συντροφιά με το χώμα και να εργάζεσαι το χώμα από όπου προήλθες. Δεν τον στέλνει ο ίδιος ο Θεός, εσύ διάλεξες, Αδάμ. Πήγαινε τώρα. Το χώμα διάλεξες με το χώμα να συνεργαστείς, με το χώμα να συνυπάρξεις, πήγαινε και μείνε. Και μάλιστα λέγει ένα άλλο τροπάριο, ένας υμνογράφος μας πάλι στο Τριώδιο, στους Ένους. «Ήμι ο Αδάμ εν θρήνο και έκραγεν ότι όφης και γηνή θεϊκής παρησίας με έξωσαν». Βλέπετε, εμένα με έβγαλαν. Και η Εύα δεν βγήκε. Και η Εύα βγήκε. Αλλά, συγγνώμη, βάζει τον όφη και την γυναίκα υπευθύνους που εμένα με έβγαλαν. Εγώ έπρεπε να υπάρχω στον παράδεισο. Τι ήθελαν αυτοί και με έβγαλαν. Τους ρίχνει βάρος, ευθύνες. Θα το δείτε όμως. «Και παραδείσω της τρυφής ξύλου βρώσης ηλωτρίωσεν». Αυτή η παρησία τους με έκαναν να χάσω την βρώση του ξύλου της τρυφής. «Αλίμονο, ου φέρω λοιπόν το όνειδος». Δεν φέρω αυτή την τροπή. Είχα μια αξία, είχα κάποια δόξα. «Ο ποτέ βασιλεύς των επιγείων πάντων κτισμάτων Θεού νυν εχμάλωτος όφθην». Εγώ που ήμουν κάποτε βασιλιάς, τώρα εμφανίζομαι εχμάλωτος. «Υπό μιας αθέσμου συμβουλής». Κάποιο από μια άθεσμη, άτιμη συμβουλή. «Οποτέ δόξαν Αθανασία συμφιεσμένος, της νεκρώσεως την δωράν ως θνητός ελεηνός περιφέρω». Αυτός που ήμουν αντιμένος με τη δόξα της Αθανασίας, τώρα ντύνομαι τον δερμάτινο χιτώνα που λέγαμε, της νεκρώσεως την δωράν, τον δερμάτινο χιτώνα. «Αλίμονο, ποιον, τι να τον θρήνον συνεργάτην πείσουμε, ποιος θα έρθει να κλάψει μαζί μου, αλλά σύ φιλάνθρωπε ο εκηγής δημιουργήσας με, εσφλαχνίαν φορέσας της δουλείας του εχθρού, ανακάλεσε και σώσε με. Αλλά σύ φιλάνθρωπε που με δημιούργησες από την γη, Έτσι, φόρεσες την εσπλαχνία και ήρθες να με απαλλάξεις από την δουλειά που με έβαλε ο εχθρός. Βλέπετε, δεν περιφρονεί την Εύα να πει ότι εγώ έπρεπε να μην είμαι στον χώρο της πτώσεως, αλλά έπρεπε να είμαι στον παράδεισο. Δεν περιφρονεί την Εύα, αλλά θέλει να δείξει ότι εγώ πλάστηκα από κάτι πολύ φτωχό και έγινε κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Το αναγνωρίζει αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, εγώ είμαι ο πιο ξεπεσμένος από την Εύα, γιατί η Εύα δεν πλάστηκε από το χώμα. Η Εύα πλάστηκε από τον Αδάμ. Ο Αδάμ όμως πλάστηκε από το χώμα και έγινε άνθρωπος. Το χώμα γίνεται άνθρωπος. Ενώ η Εύα από άνθρωπος γίνεται άνθρωπος. Έτσι. Είναι άλλη η άνοδος του Αδάμ. Γι' αυτό και θρηνούμε πιο πολύ την πτώση του Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ ήταν, όπως είπε, βασιλιάς και κατέληξα πάλι να είμαι χώμα. Ξαναεπέστρεψα στη γη από την οποία έχω ληφθεί. Έχω προσληφθεί. Επομένως, θα έλεγε ο Θεός, αφού δεν ήθελε τη δική μου συντροφιά και δόξα και την δική μου συντροφιά, πήγαινε τώρα να δουλεύει συντροφιά με την γη. Τράβα. Αυτό διάλεξες, αυτό πήγαινε να κάνεις. Και λέει η Σοφία Σολομώντας κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωή ημών. Μην εξαπατάστε, λέει, με τον τρόπο που ζείτε και ζηλεύετε και επιθυμείτε τον θάνατο. Μη δε επισπάστε όλεθρον έργη ισχυρών ημών. Ούτε λέγει με τον τρόπο, με τα έργα των χειρών σας φορτώνετε την καταστροφή στη ζωή σας. Μη πλανόμενοι στην καθημερινή πορεία της ζωής σας ελκύεται ακέρος επάνω σας τον θάνατον. Μη με τα πονηρά έργα των χειρών σας, διαβάζω τη μετάφραση έτσι, σύρετε επάνω σας την καταστροφή, διότι δεν είναι ο Θεός που έκαμε τον θάνατο, ούτε και ευχαριστείτε για τον όλεθρο της καταστροφής των ανθρώπων. Αυτός δημιούργησε τα πάντα για να υπάρχουν. Απ' αρχής έκτισε τα πάντα για να ζουν και να διασώζονται από κάθε καταστροφή. Δεν υπήρχε σε αυτά το δηλητήριο της καταστροφής, ούτε το βασίλειο του Άδου είχε ενθρονιστεί πάνω στην γη. Δικαιοσύνη γάρα θάνατος εστίν. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η αρετή, μένει αθάνατος. Και συνεχίζει και λέγει, αλλά οι ασεβείς με τα ίδια τους τα χέρια και με τα λόγια των επέσυραν εναντίον των θάνατων. Και τι λέει, τον θεώρησαν φίλο τους. Είδατε που σας είπα προηγουμένως, τι διάλεξες, το χώμα, την ανυπακοή, πήγαινε να ζήσεις μαζί τους. Έτσι και τώρα λέει στη ζωή αυτή, προσέξτε, μην κάνετε φίλο σας τον θάνατο. Διότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι, λέει, εθεώρησαν φίλο τους τον θάνατο και έλειωσαν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Συνήψαν συνθήκη με αυτόν και υποδουλώθηκαν. Έτσι εδείχθησαν ότι είναι άξια θύματα και κτήματα και φίλοι του θανάτου. Το λέει το κείμενο πολύ ωραία. Φίλων ηγισάμενοι αυτόν ετάκησαν και συνθήκην, συγγνώμη, φίλων ηγισάμενοι αυτόν, τον θάνατο, ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν και έκαναν μια συμφωνία μαζί του, ότι άξι εσύ της εκείνου μερίδος είναι. Τι ωραίο, είναι άξι να είναι της δικής του μερίδος άνθρωποι, να ανήκουν στην μερίδα τους, όχι στην μερίδα του Θεού, αλλά να ανήκουν στην μερίδα του θανάτου. Γι' αυτό και με τα έργα σας, λέει, και με τα χέρια σας οδηγηθήκατε να γίνετε σύντροφοι του χώματος, της γης, σύντροφοι των θνητών έργων, σύντροφοι της καταστροφής, σύντροφοι όλων αυτών των συνεπειών που έρχονται. Γι' αυτό μην λέμε πολλές φορές γιατί σε μένα συνέβη αυτό, γιατί σε μένα έγινε εκείνο. Μα αφού διαλέγω με τον τρόπο που ζω να είμαι σύντροφος με αυτά. Και εξέβαλε, λέει, τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφέα τη στρεφωμένη φυλάση την οδόν του ξύλου της ζωής. Και εξέβαλε τον Αδάμ. Ξέρετε και σε αυτό το σημείο πόση ώρα μένουμε στο εξέβαλε και όμως οι μνημογράφοι λένε τόσα πράγματα. Λέει ο μνημογράφος της Μεγάλης Σαρακοστής, παράδεισε, πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ο διεμέ, ο διαδάμ πεφυτευμένος και δια την έβαν και κλεισμένος. Ικέτευσε Θεόν τον παραπεσόντα. Ελεήμον, ελεησόν με τον παραπεσόντα. Δηλαδή εσύ παράδεισε που έγινες, φυτεύθηκες για τον Αδάμ και κλείστηκες εξαιτίας της Εύας. Έτσι ξεχωρίζει, Δεν φυτεύτηκε και για τον Αδάμ και για την Εύα. Αλλά ξεχωρίζει τους λόγους της ανυπακοής. Δεν θέλει να κάνει διάκριση, αλλά ξεχωρίζει για να πει μετά «Οικέτευσον Θεόν δια των παραπεσόντα». Εγώ έπεσα σε πολύ χαμηλό μέρος. Έπεσα ξανά στο χώμα. Δηλαδή κατακρίνει ο Αδάμ το δικό του κατάντημα, γιατί ήμουνα τίποτα και έγινα σπουδαίος. Και αυτό το ότι έγινα σπουδαίος δεν το εξετίμησα. Ναι, και λέει Σέμ, λέει τον παραπεσόντα. Και τώρα ερχόμαστε στο ερώτημα που έθεσες, Γιάννη, γιατί τον έβγαλε από τον παράδεισο και δεν τον άφησε να αγωνίζεται εκεί μέσα, αλλά είναι μεγάλο θέμα. Ε? Το έθιξες να το αφήσουμε για την επόμενη φορά, γιατί συμπληρώθηκε ο χρόνος μας.
3: Ναι,
0: και να δούμε αλήθεια, γιατί δεν άφησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο να αγωνιστούν. Και θα δούμε και στη συνέχεια γιατί η Εύα δεν είχε όνομα τότε μέσα στον παράδεισο. Αλλά το απέκτησε το όνομά της μόλις βγήκε από τον παράδεισο. Τότε δίνει ο Αδάμ όνομα στην Εύα. Ε? Μεγάλα θέματα αυτά. Πρώτα Θεός λοιπόν, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια καινούργια συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα. Χαίρετε από μένα και τα αγαπητά μας παιδιά.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάρη σου την αγαθήν, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού σου. Χαρίθι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά-αργά αυτό το τροπάριο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας, και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 36. Επίμετρο.

0: Όταν οι επιζώντες της εξόδου έφτασαν στις ελεύθερες περιοχές και τα νέα της καταστροφής διαδόθηκαν, η απογοήτευση και ο φόβος σκέπασαν την επαναστατημένη Ελλάδα. Η πτώση του Μεσολογγίου θεωρήθηκε από πολλούς ως το τέλος της Επανάστασης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, θέλοντας να εμψυχώσει στρατιώτες και λαό, εξέδωσε μία προκήρυξη προς τα στρατεύματα. Με αυτήν προσπάθησε να μετατρέψει την ήττα σε πηγή πείσματος και εθνικής αφύπνισης. Τους έγραψε τα εξής. «Η πόλη του Μεσολογγίου έπεσεν, αλένδοξος, και η πτώση της θέλει μείνει αιώνιων μνημείων της Ανδρείας των υπερασπιστών της και της βαρβαρότητος των εχθρών μας». Και σφράγισε τα λόγια του με μία φράση παρακαταθήκη που αντυχεί μέχρι σήμερα. «Το στήθος κάθε Έλληνος ας γίνει δεύτερον Μεσολόγγι».
1: Η θυσία του Μεσολογγίου συγκλώνησε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλη την ανθρωπότητα. Ο Βίκτορ Ουγκό τον Ιούνιο του 1826 γράφει το ποίημά του «Τα κεφάλια του Σεραγιού». Στο παλάτι του Σουλτάνου, επάνω στις πύλες, στις σιδερένιες λόγχες ματωμένες, 40 κεφάλια κρέμονται, οχρά, ματωμένα, φρικτά. Είναι τα κεφάλια των ηρώων που έπεσαν στο Μεσολόγγι, των γενναίων που μέσα στις φλόγες προτίμησαν τον θάνατο από τη σκλαβιά. Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια. Με τον αποφασιστικό θάνατό του ξέφυγε το φοβερό σαράκι της πείνας. Όλα για σας είναι τιμή, χαρά και πανηγύρι. Ιτηθήκατε πάνω στη γη. Μαθανικήσετε μέσα στην ιστορία.
0: Η λάμψη του Μεσολογγίου συνέχιζε να φωτίζει τις ελεύθερες συνειδήσεις. Χρόνια μετά, στην ελεύθερη πια Ελλάδα, ο βασιλιάς Όθωνας κάλεσε τον στρατηγό Δημήτριο Μακρύ στα Ανάκτορα. Είχε γνωρίσει τον οπλαρχηγό κατά την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι το 1837 και εντυπωσιασμένος από το ποιόν και τα ανδραγαθήματά του, επιθυμούσε να τον τιμήσει ορίζοντάς τον προσωπικό του υπασπιστή. Όμως ο Μακρύς, ο άνθρωπος που δεν δέχτηκε ποτέ να πουλήσει το ζυγό για ένα αρματολίκι, δεν συγκινήθηκε από τα μεγαλεία της αυλής. Αρνήθηκε την τιμητική θέση και πήρε το δρόμο της επιστροφής για το αγαπημένο του Μεσολόγγι. Όταν αργότερα τον ρώτησαν γιατί απαρνήθηκε μια τέτοια δόξα, ο πάντα απροσκύνητος αγωνιστής αποκρίθηκε με λίγα λόγια που συμπύκνωναν όλη του τη ζωή. «Δεν ξέρω εγώ να τσακάω τη μέση μου». Η κουβέντα τους όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Όθωνας, έχοντας ακούσει για τη δράση του Παπαπαναγιώτη Μπουγάτσα, ζήτησε από τον Μακρύ να του επιβεβαιώσει τις ιστορίες για τα ηρωικά κατορθώματα του ιερέα. Ήθελε να μάθει αν ο άνθρωπος που αντίκρισε στο Μεσολόγγι ήταν όντως ο ίδιος ατρόμητος άνδρας για τον οποίον άκουγε να μιλάνε. Του είπε τότε ο Μακρύς. «Άκουσε, μεγαλειότατε, από την αρχή του εγκλεισμού στο Μεσολόγγι, ο παπάς αυτός, η μόνη του δουλειά που έκανε ήταν, καθώς έπιανε το τουφέκι και ήταν αυτό καθημερινό, είτε μέρα ήτανε είτε νύχτα, να τρέχει στην εκκλησία, να παίρνει το δισκοπότηρο στα χέρια του και ξεσκούφωτος με το φαναράκι του να πηγαίνει από τάπια σε τάπια και να μεταλαμβάνει τους ψυχοραγούντας. Τους παρηγορούσε με καλά λόγια και εγκαρδίωνε τους άλλους να πολεμούν με όρεξη και με ψυχή για να έχουν τη βοήθεια του Θεού. Σου ορκίζομαι στην πίστη μου, μεγαλειότατε, ότι δεν πέρασε μέρα είτε νύχτα να μην τον δω στην τάπια μου, επάνω στο τουφεκίδι καθώς να φέρνει γύρα όλες τις άλλες ντάπιες και μέσα στη χώρα, από σπίτι σε σπίτι και στο γιορούσι της εξόδου ήταν μαζί μας. Και βόλη, η μπάλα, δεν τον επείραξε ποτέ. Τότε, μεγαλειότατε, δεν είναι Άγιος ο παπάς αυτός?» Ο Όθωνας, ακούγοντας όλα αυτά με προσοχή και συγκίνηση, ευχαρίστησε το στρατηγό Μακρύ και τίμησε τον πατήρ Παναγιώτη με το αργυρό παράσημο του Σωτήρα.

0: ακόμα και οι εχθροί υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του Μεσολογγίου. Ο γιατρός του Ιμπραήμ ο Μάουρο περιγράφει με τρόμο την πόλη την επόμενη της καταστροφής. «Τι είναι αυτές οι μάζες της φωτιάς που ορμάνε και στριγκλίζουν και οι οποίες υψώνονται από διάφορα σημεία μέχρι τα αστέρια, προσπαθώντας να αναταχθούν στο φως του ήλιου που ανατέλει στον ορίζοντα για να διαλύσει τα σκοτάδια? Τι είναι αυτός ο μαύρος καπνός που εξακοντίζεται στα ύψη? Τι είναι αυτές οι συχνές εκτυφλωτικές αστραπές που συνοδεύονται από τρομερές εκρήξεις οι οποίες συγκλονίζουν το έδαφος? Τι είναι αυτός ο συνεχής πάταγος των δοκαριών που θρηματίζονται και ξαναφουντώνουν κατά διαστήματα τη φωτιά? Τι είναι τέλος πάντων αυτή η θάλασσα της φωτιάς που καταβγάζει αυτό το αποτρόπαιο θέαμα? Αλίμονο, αυτό είναι μια ολάκερη πόλη παρανάλωμα της φωτιάς. Αυτό είναι το Μεσολόγγι. Τι θλιβερή εικόνα, μεγαλοπρεπή, επιβλητική και ταυτόχρονα φοβερή, που παρουσιάζει μια πόλη παραδομένη στις φλόγες. Πλησιάζουμε διατρέχοντας την αριστερή πλευρά του αραβικού στρατοπέδου. Αλίμονο, το άλογο σταματάει, χρεμετίζει και ξεφυσάει. Ακόμα και τα ζώα νιώθουν φρίκι μπροστά στο θέαμα της καταστροφής και της θανάτωσης τόσων ανθρώπων. Χλιμιντρίζει από πόνο. Ω, τη μεγάλη έκταση γης είναι σκεπασμένη από ακροτηριασμένα άψυχα κορμιά κάθε ηλικίας. Εδώ, ένας άντρας πεσμένος στη γη, βουτυγμένος στο αίμα με τα δασιά μαλλιά του ανάκατα, με τα γκρίζα μουστάκια του παγωμένα, με ένα νέο παιδί στο πλευρό του που μόλις διακρίνεται το πρώτο χνούδι στο σαγόνι του. Είναι ένας πατέρας, θύμα της πατρικής αγάπης και του πατριωτισμού του. Ω, ένας Αιγύπτιος γρεναδιέρος νεκρός πλάι σε ένα νεαρό ζευγάρι. Ένα παλικάρι που κρατά σφιχτά από το χέρι μια κοπέλα ντυμένη με μεταξωτή πουκαμίσα. Έπεσε υπερασπίζοντάς την από τον επίδοξο άραβα απαγωγέα της. Προτίμησε να πεθάνει παρά να υποκύψει. Βλέποντάς τον με το υπαρήφανο μάτι του προσιλωμένο σε αυτήν, σου επιβάλλει ακόμα να σεβαστείς την πράξη του. Η νέα γυναίκα έχει μια εκτεταμένη πληγή στο μισόγυμνο στήθος της. Αυτή πέθανε πρώτη και είχε την ικανοποίηση να δείξει στο σύντροφό της, μέσα από το τραύμα της, μια καρδιά μόλυντη η οποία φλεγόταν από την πιο αγανή αγάπη γι' αυτόν. Το αυτή αφουγκράζεται τώρα ένα κλαψούρισμα και το μάτι αποκαλύπτει μια μητέρα νεκρή με την όψη της στραμμένη στον ουρανό, σαν να τον οικετεύει την ίστατη στιγμή. Ακόμα κρατά σφιχτά στα ξυλιασμένα της χέρια ένα μωρό με σγουρά ξανθά μαλλιά, που ωστόσο είναι ζωντανό και προσπαθεί να βυσάξει το αλαβάστρινο στήθος της. Ο θάνατος σεβάστηκε την αθότητα. Θέαμα αποτρόπαιο, αλλά συνάμα και τρυφερό. Σε λιγότερο από μία ώρα περιδιάβηκα την πόλη τουλάχιστον τους κύριους και πιο φαρδείς δρόμους. Πόσα σπίτια ρυπωμένα, στέγες γκρεμισμένες, τείχοι διάτριτοι από βλήματα. Τα πάντα σκέπαζε η μελαγχολία και η δυστυχία. Σε φιλό ο γη ποτισμένη με αίμα από αυτούς που μαρτύρησαν για τη θρησκεία και την αγάπη για την πατρίδα. Αντίο, αντίο για πάντα άτυχη πόλη, λίκνο ηρώων, αλλά άβυσσος δυστυχίας και ερήμωσης.
1: Όμως η ιστορία έχει τους δικούς της απρόβλεπτους κύκλους δικαιοσύνης. Σχεδόν 100 χρόνια μετά την πτώση της πόλης, κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, ένας μεσολογγίτης στρατιωτικός, ο Αναστάσιος Παπούλας, βρίσκεται αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Είναι αυτός που καταλαμβάνει την Κιουτάχεια, την πατρίδα του ανθρώπου που ρήμαξε το Μεσολόγγι, την πατρίδα του. Εκεί, πάνω από τον τάφο του Κιουταχή, λέγεται ότι ο Παπούλας βγάζει μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που έλεγε σιωπηλά στον παλιό εχθρό. Το Μεσολόγγι δεν ξέχασε. Η δικαιοσύνη άργησε έναν αιώνα, αλλά ήρθε.

0: Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε σε αυτό το ταξίδι δεν είναι πια απλά ονόματα χαραγμένα σε παλιά σκονισμένα βιβλία. Είναι οι ρίζες μας. Είναι το αίμα που κυλά διάκοπα στις φλέβες της μνήμης μας. Είναι η ζωντανή απόδειξη πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με θυσία. Και πως τελικά, άνθρωπος δεν είναι όποιος ζει, μα όποιος στέκει όρθιος ώσπου να πέσει.
1: Σας ευχαριστούμε που βαδίσατε μαζί μας σε αυτό το ιερό αλωνάκι. Μείνετε ελεύθεροι. Πάντα.

0: Καλώς ήρθατε στο Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με τίτλο «Χρειάζεται η Ευρώπη την Ορθοδοξία» και το πρώτο κεφάλαιο «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Ομολογούνται στην σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Κοντάκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας. Εορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας λειτουργικά και ευχαριστιακά με έναν έκδηλα αγιοσυνοδικό τρόπο, τη συνοδική κατοχήρωση της ορθόδοξης πίστης και πρακτικής μέσα και από την τιμητική προσκύνηση των εικόνων και όσα αυτή θεολογικά και ανθρωπολογικά σημαίνει. Εικονοκεντρικά, αλλά και αισθητός πραγματικά, όχι όμως εικονικά ή φαινομενικά. Χάρη στην παρουσία και την ενέργεια του παρακλήτου στην παρούσα Άγια ώρα. Με την εκκλησιαστική συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Την προσφέρει διημών ουσιαστικά ο προσφερόμενος Χριστός, ο προσδεχόμενος και πάλι διαδιδόμενος. Ο προσδεκτός από τον Πατέρα για μας. Και εμείς διαλαλούμε την κοινωνούμενη προοπτική της αυθαρσίας και της αιωνιότητας από την κεφαλή διόλου του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η παρούσα λειτουργική σύναξη ξεκίνησε με το «Ευλογημένη η Βασιλεία της Αγίας Τριάδος», από το «Νιν» της σωτηρίας του κόσμου, στο «Αΐ» της λυτρωμένης εκκλησιαστικής ιστορίας μας. Και εις τους αιώνας των αιώνων, της χαρισματικά μετεχόμενης αιωνιότητας του Σωτήρος ημών Θεού. Αυτό εικονίζουμε εν έργο και λόγο της λειτουργίας. Αυτό ήρθαμε να εικονίσουμε και να ζήσουμε. Το νόημα και τη ζωή, την ομορφιά του λειτουργημένου κόσμου σε κοινωνία με τον Χριστό. Ομολογούνται στην σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Ομολογούμε τη σωτηρία με έργα και λόγια και τη ζωγραφίζουμε σε εικόνες που αγιάζονται και αγιάζουν τη δική μας αισθητήρια προσέγγιση. Η ιστορία είναι ο δικός μας πραγματισμός. Η σωτηρία είναι η αληθινή φία κοινωνία του Σωτήρος ημών Θεού. Όπως δεν είμαστε μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι και η ύπαρξή μας, τούτη την ώρα, μετέχει και στα δύο εμφανώς. Αμοιβαία, εθελουσίως. Για να αναγάγει στον Χριστό τον κόσμο μας μετανοούντα, χωρίς αναισθησία κοσμικότητας, ώστε να αγιαστεί. Για να μεταφέρει τον Χριστό στον καθημερινό μας κόσμο. Όχι σαν θρησκευτική ιδέα, αλλά ζώντα και μένοντα εις τους αιώνας. Ώστε να μεταλάβουμε και να μεταδώσουμε από τη δική του άφθαρτη ζωντάνια το νόημα της ζωής στην καθημερινή μας πορεία. Τη διέξοδο της σωτηρίας στην ασίγαστη καθημερινή ταλαιπωρία και την αξία της υπόστασης στο συνεχή αγώνα προς διορισμού. Χωρίς τις προθανάτιες ψευδεστήσεις της κοσμικότητας. Ο εορτασμός τιμήθηκε για πρώτη φορά το 843 στην Κωνσταντινούπολη. Προηγήθηκε στα 787 η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συζήτησε και κατοχύρωσε τη θεολογία των ιερών εικόνων. Ο παρόν εορτασμός δεν περιέχει μόνο τα θεολογικά στοιχεία του 8ου και του 9ου αιώνα, αλλά και όλων των προηγουμένων οικουμενικών συνόδων. Επίσης, προστέθηκε η θεολογική αποσαφήνιση του τρόπου θεομεθέξεως από τις Αγίες Συνόδους του 14ου αιώνα. Με άλλα λόγια, στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, έχουμε μία σύνοψη διδασκαλίας και πρακτικής συνολικά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στα τροπάρια και στο τυπικό του λειτουργικού εορτασμού, ομολογούμε ότι μας έσωσε ο Χριστός. Ομολογούμε και το πώς του μυστηρίου της σωτηρίας. Και το εικονίζουμε, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με την εκκλησιαστική πρακτική μας. Δεν πρόκειται για κάτι το θρησκευσιακό, το ιδεολογικό, το θεωρητικό. Όσοι πατέρες θεολόγησαν ήταν φιωδώς εμπνευσθέντες, όπως οι προφήτες και οι Απόστολοι. Τα άρρητα, άκτιστα ρήματα της Θείας Εμπνεύσεως, δηλαδή τη χαρισματική αληθινή κοινωνία του Τριαδικού Θεού, τα διετύπωσαν με τακτιστά ρήματα, με την ανθρώπινη διατύπωση της θεολογίας, ώστε η θεολογία τους να είναι για όλους εμάς οδηγός εκκλησιαστικής θεομεθέξεως.
2: Ακούσατε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία» από το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, κυρίου Δημητρίου. Στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε με τη σχέση της εκκλησιαστικής ζωής, της Θείας Κοινωνίας και της Ορθόδοξης Εμπειρίας, όπως αναπτύσσεται στο κείμενο.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Αυτό που πάντοτε ενδιέφερε την Εκκλησία, κλήρο και λαό, ήταν η μέθεξη του ζώντος Θεού. Μέσα από την εκκλησιαστική και ασκητική καθημερινότητα του βίου, αυτό που βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, το Ευαγγέλιο των Ιερών Ευαγγελιστών, στην έκδοση των πράξεων των Αποστόλων, με τον τρόπο των Επιστολών, με τον τρόπο των Πατέρων και των Αγίων, με τον τρόπο ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο συγκαταβατικός συγχρονισμός του αγαπώντος Θεού στην προσωπική και κοινωνική μας πραγματικότητα και ο αιωνισμός στην κοινωνία του Θεού της κατά τα άλλα σύντομης και άσκοπης δικής μας καθημερινότητας. Ο εκκλησιασμός μας με τον ενανθρωπίσαντα Θεό είναι μία διάρκεια χωρίς τέλος. Αυτό ήρθαμε να γευθούμε, να ζήσουμε και να χαρούμε. Ζωή θείας κοινωνίας, πέρα από τη συνεσταλμένη χρονική ζήση μας. Χαρά θείας μετουσίας, ακόμη και μέσα στον τωρινό πόνο μας. Μετοχή στον Θεό, για το πολύ δύσκολο άθλημα της κοινωνικής συμμετοχής μας. Το πρωτάθλημα της αληθινής ζωής μας. Ο Θεός εν ανθρώπης. Και αυτό ήταν το κοινό σημείο, η ερμηνευτική πρακτική όλων των Αγίων Συνόδων. Γνώση νουν θείαν δι' αυτού λαβώντες, ένα Κύριον των Θεών γινώσκομεν, εν τρισήν υποστάσεση δοξαζόμενον και αυτό μόνο λατρεύοντες. Μίαν πίστην, εν βάπτισμα έχοντες, Χριστόν ενδεδημένη. Αλλομολογούντες την σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Όμορφο. Λαχταράς να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις, να το ζεις και να το ξαναζείς. Εμπρός λοιπόν. Μας δόθηκε να ζούμε τον Θεό παντοτινά μέσα από τη Θεόπνευστη Εκκλησία. Και έχουμε το εσχατολογικό δικαίωμα για εθελούσια εμβάπτιση της ανθρώπινης ιστορίας, του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπινης επιστήμης, της ανθρώπινης διακοινωνίας, της πανανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή, για μια εθελούσια εμβάπτιση όλων μας στην ιστορική και συνάμα αιώνια κολυμβήθρα της σωτηρίας. Ο Υιός του Θεού κοινώνησε ολόκληρη την ανθρωπότητά μας για να της ξαναδώσει το πρώτο κάλος και τη μεταμόρφωση της θεώσεως. Αυτό από τη δική του πλευρά. Και από εμάς? Μόνον όποιος κοινωνεί τον θεάνθρωπο σωτήρα Χριστό συνεχίζει να υπάρχει σε ιστορική και εσχατολογική υπόσταση. Σε αρτιότητα, σε πληρότητα και σε χαρά. Έτσι, από τώρα και αιωνίως, στην ατέλεστη τελειότητα. Αυτό πραγματοποιούμε εκκλησιαζόμενοι. Εις δόξαν Θεού. Ως ευχαριστιακή αναφορά του παντός, δια του Υιού προς τον Πατέρα. Και πάντοτε μέσα σε αυτήν την κοινωνία σώζεται ακέραιο το υπερημών και το έκαστος εκ του πανανθρωπίνου αυτού υπερημών. Ουδής υπερασπίστηκε πραγματικά τα οντολογικά και υποστατικά δικαιώματα της πανανθρωπότητας παρά μόνον ένας. Η Αγία Τριάδα. Και ο ένας της Αγίας Τριάδος, κατά την ευδοκία του Πατρός, με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από τη θεανθρώπινη ιστορικότητά του, για μας. Μακροθυμώντας με τη θαλπορή της ταπεινωμένης τελειότητός του, για το δικό μας φτωχό, μα απαραίτητο, φιλότιμο. Αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Εμάς. Τους υπερημών. Γι' αυτό ο Δημιουργός Λόγος έγινε λυτρωτής και σωτήρας μας. Προσέλαβε και έσωσε ολόκληρο τον Αδάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανακεφαλαιώνοντας την πανανθρωπότητα, ώστε αν τον θελήσουμε και τον πιστεύσουμε ολοτελώς, να μετέχουμε στο ένα σώμα, όπου εκείνος είναι η κεφαλή. Αυτό το σώμα ανιστορούμε. Το εικονίζουμε στις Άγιες εικόνες. Υποστασιάζεται ολοζώντανο. Στην εικονισμένη μορφή της Θεοτόκου που συνεχώς προσεύχεται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των Αγίων που δεν πάβουν να προσεύχονται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των δικαίων που ολοένα λαχταρούν περισσότερο τον Θεό και αυτό μας μεταγγίζουν. Στις μορφές των αγγέλων που εφραίνονται αιώνια μαζί με όλους τους σωζωμένους. Αυτές οι εικόνες είναι προσωπικές παρουσίες εκείνων που έχουν την πληρότητα της ενώσεως με τον Χριστό.
2: Ακούσατε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας προχωρά βαθύτερα στο μυστήριο της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας και στη θεολογία της ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης Αξιουπόλεως Γεφύρας και Πολυκάστρου κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Και εμείς θα απομείνουμε απλοί θεατές του θαύματος, του μυστηρίου, τόσων εικόνων του. Ως μέλη της Εκκλησίας, στην τρέχουσα ιστορία, απλώς θα καρπούμαστε κάτι από την αιώνια χαρμοσύνη των Αγίων, όντες ατελέστατα μέλη του αυτού σώματος. Θα απολαμβάνουμε κάποια προστασία, κάποια θαυμαστή ευεργεσία, κάποια έμπνευση, κάποια λύση, κάτι σαν αρτοκλασία υπέρ υγείας, κάθε άλλο. Καταρχάς, χριστολογικά, η τέλεια ενσωμάτωση στην κοινωνία του Σωτήρος μας δόθηκε σε όλους ως δυνατότητα. Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ενανθρώπισε μέχρι την έσχατη ώρα της Αποκαλύψεως. Με κάθε στιγμή του έργου της σωτηρίας. Όλα για μας. Και αυτή η σωτηρία, δωρεά, προσφέρεται σε μας προσωπικά, την ώρα που βαπτιζόμαστε, μυρωνόμαστε, συνάρτιονόμαστε και υπάρχουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Απομένει όμως, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στο δικό μας φιλότιμο και στη δική μας λεβεντιά να θελήσουμε να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Πού δηλαδή μας θέλει ο Θεός και πώς σημαίνεται αυτή η προοπτική μας? Δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε στο άγνωστο, μόνο να αναζητήσουμε εκβαθέων. Υπάρχει προπολού αποκαλυμμένη η σαφής θεολογική αφετηρία και εξ αυτής η προοπτική μας. Αγίο Πνεύματι πάσα αγαθοδορία, ως Πατρί και Υιός συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κινείται. Εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, ουσίη πάσαν γάρ κτήσιν, Θεός γάρ συν πατρίτε και λόγο. Αυτός είναι ο παράκλητος της Αγίας Τριάδος, ο άλλος παράκλητος, όπως ευδόκησε ο Πατέρας. Μα συνδέει αχώριστα με τον πρώτο παράκλητο της Αγίας Τριάδος, τον Σωτήρα. Φοβερό και μόνο να το σκεφτούμε. Το φυσικό αχώριστο του Τριαβικού Θεού, χάρη στον Πατέρα, χάρη στο Χριστό, χάρη στο Άγιο Πνεύμα, κοινωνείται από μας ως ύπαρξη, χάρισμα και ζωή. Όμως, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Ούγαρ γεννά γνώμην το Πνεύμα μη θέλουσαν, αλλά βουλωμένην με τα πλάτη προς θέωσιν». Ο Θεός θέλησε δημιουργικά και προνοητικά να υπάρχουμε. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπώντας μας ως Θεός ελευθέρος, με μία απροσμέτρητη συγκατάβαση πληρότητας, μας θέλει και εμάς ελεύθερους στην ανταπόκρισή μας, χωρίς καταναγκασμό. Δεν μας θέλει βεβαίως ελευθεριάζοντες, αλλά ελεύθερους. Για την ελευθερία της αληθινής πνευματικής υιοθεσίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτής της κοινής ανθρώπινης φύσεώς μας ολοτελώς, από τη φθορά του θανάτου. Είναι ο μόνος ελευθερωτής προσωπικός και της εκάστου γνώμης και υπάρξεως, από τη θανάσιμη φθορά της εγωπάθειας και της φυλαυτίας. Ναι, αλλά όταν τον θέλουμε. Στην εθελοντικότητά μας αυτή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Μεταμορφώνει τη γνώμη μας και μας οδηγεί εκκλησιαστικά στην τέλεια και τελειωτική ενότητα με τον Σωτήρα, τον ένα της Αγίας Τριάδος. Όταν το θέλουμε εμείς, χάρη στο Πνεύμα του Θεού, έχουμε μία ταύτιση, τωρινή και εσχατολογική, με ό,τι έγινε ο Χριστός για μας. Η δική του παρουσία και συμμετοχή δεν καταργεί ποτέ τη δική μας εκκλησιαστική αμοιβαιότητα. Απομένει η δική μας παρουσία και συμμετοχή. Και αυτήν εκφράζει ο καθένας μας στην παρούσα λειτουργική ολότητα. Είναι η ανταπόκρισή μας στη λειτουργική αποκάλυψη του Χριστού. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού. Ον εικόν δώσω Αυτό καθίσε μετ' εμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού».
2: Ακούσατε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας στρέφει τον λόγο του προς τη σύγχρονη κοινωνία μιλώντας για την ελευθερία, την κοινωνία του προσώπου και τη θέση της Ορθοδοξίας απέναντι στον σημερινό κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας

0: συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οικουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Χρειάζεται να το διαλαλήσουμε αυτό, πρώτα μέσα μας και έπειτα στους γύρω μας. Καθώς σήμερα μιλούμε για ελευθερίες, όμως ζούμε τον σταδιακό διεθνισμό της απρόσωπης ομογενοποίησης. Είτε με την εκμετάλλευση των τεχνολογικών αλμάτων και την ολιγαρχία της οικονομικής διαχείρισης, είτε με τις γενετικές γεωπολιτικές εντάσεις και τον αδυσόπιτο τοκετό των φανατισμών. Μόνιμο το υστέρημα. Ή μάλλον το κενότατο κενό κοινωνίας. Σταθερό το έλλειμμα ανθρωπινότητας ως κοινωνίας. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο σκηνικό ούτε στις διεθνείς τράπεζες αποθεματικό σε σχέση με την υπαρκτικότητα του ανθρώπου και με την κοινωνική υποστατικότητά του. Ας μην υποκρινόμεθα. Μόνον ο κοινωνούμενος κτίστης και σωτήρας σέβεται ελευθέρως την δοσμένη από τον ίδιο ελευθερία, ως σχέση ζωής και υπάρξεως ημών των κτισμάτων, των ανθρώπων του. Το απέδειξε με τη θεία οικονομία της εθελούσιας, θυσιαστικής και αναστάσιμης θυσίας του, για τη λύτρωσή μας από όλα τα ανοντολογικά και ανυποστατικά δεσμά στέρησης του Θεού και για την ανάστασή μας στη ζωή, δηλαδή στη ζωή και την ύπαρξή του. Είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή μας. Η θέωση είναι ένα μυστήριο και συνάμα γεγονός ελευθερίας. Ελευθερίας του Θεού και ελευθερίας του ανθρώπου. Αγάπης του Θεού και αγάπης του ανθρώπου. Σε κοινωνία ανθρώπινης περιχώρησης του απεριχώρητου Θεού εν χάριτη και θεϊκής περιχώρησης του ανθρώπου εν σωτηρία. Μετά την ενανθρώπιση της δικής του υπακοής, εκείνος και εμείς συναντώμεθα στο θαύμα της δικής του και της δικής μας υπακοής. Συναντώμεθα στον εθελούσιο εναγκαλισμό της φυσικής εικόνας του Θεού Πατρός. Στη χαρισματική επανάληψη του ανεπανάληπτου σωτήρος στον καθένα από μας. Στην ομοίωσή μας προς εκείνον που είναι ο Δημιουργός και συνάμα το δημιουργικό μας πρότυπο. Στην πραγμάτωση της υπάρξεώς μας ως σχέσης με τον μονογενή και σωτήρα και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Έχουμε μία αμοιβαιότητα, δώρο ελευθερίας και κάλεσμα σωτηρίας. Όλα αυτά μας προσφέρονται ως εκκλησιαστικό μυστήριο. Είναι η διαρκής χριστοποίηση του εκκλησιασμού μας. Ο ένας της Τριάδος, ως μοναδικός σωτήρας, παραμένει απολύτως ένας εν ανθρώπης και γίνεται, δια των μυστηρίων, συνάμα εθελοντής ένικος στο πολυπόστατο των εθελοντών πιστών. Ο Θεός Πατέρας αναγνωρίζει σε μας τους πιστούς δυνάμει και ενεργία τον Υιό Του, επαναλαμβανόμενο χάρη στο Άγιο Πνεύμα Του. Παραμένει μοναδικός δια τον Πατέρα και το Πνεύμα και γίνεται μοναδικός για μας τα εκκλησιαστικά του μέλη. Εκείνος τα πάντα δι' ημάς και εμείς τα πάντα δι' εκείνον. Είναι το δικό μας ξαναζωντάνεμα, η δική μας αναστάσιμη χαρά, η δική μας αθάνατη απόλαυση, η δική μας εκκλησιαστική μέθεξη στο δικό του χριστολογικό μυστήριο, που οι Οικουμενικές Σύνοδοι το θεολόγησαν και το ανέλησαν σωτηριολογικά. Αυτή είναι η ουσιώδης εικόνα της Εκκλησίας και το αληθές περιεχόμενο και νόημα του ιστορικού πολιτισμού της, δηλαδή της Χριστοειδούς ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας του Θεανθρώπου Χριστού που κοινωνείται δια των Ιερών Μυστηρίων και της Χριστοφόρου Ανθρωπιάς για κάθε συγκεκριμένο συνάνθρωπο. Πεινασμένο, άστεγο, ξένο, ταλαιπωρημένο, απελπισμένο, άρρωστο, εμπερίστατο, εκπεσόντα, καταφρονημένο, χρήζοντα της δικής μας ανθρωπιάς και για τον συλλογικό, πολυπόστατο άνθρωπο, προσδεόμενο των δικών μας επίμονων κλαθμών και δεήσεων, κατά το παράδειγμα των Αγίων. Μέσα από μία τέτοια ένφεη ανθρωπινότητα, και μέσα από μία τέτοια ανθρωπιά, η ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας παρουσιάζει την άπαυστη διάρκεια του χριστολογικού θαύματος, την αισθητοποίησή του στα μάτια της ιστορίας, τον διάλογό του με τη λογική και με την καρδιά της ιστορίας.
2: Ακούσατε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας συνεχίζει τον διάλογο με τον σύγχρονο πολιτισμό και θέτει το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να ανακαλύψει εκ νέου το χριστολογικό θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου, κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγεις ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν οι Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Οι θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στο Θεό. Άγιος Ευμένιος, ο Εξεθιάς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν. Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν. Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν. Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν. Ελεγγύε Θεοτό και σώσε μας. Ελεγγύε Θεοτό και σώσε μας.
2: Η ελευθερία από τα πάθη που χάρισε η κυρία Θεοτόκος στον γέραντα Ιωσήφ δεν περιγράφεται και δεν κατανοείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γεύτηκαν έστω και στο ελάχιστο την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Θεού. Τόλμησε να εμφανίσει στα πνευματικά του παιδιά ελεύθερα την ουράνια και αγγελική κατάσταση της ψυχής του και τη γνώση των αποκρύφων μυστηρίων της Χάριτος. Έγραφε τον Οκτώβριο του 1947 προς την ανεψιά του, η οποία πρόσφατα είχε λάβει το Άγιο Σχήμα και είχε μετονομαστεί μοναχή Βριέννη. «Ακούσατε μου λοιπόν, ενωτήσατε μου τους λόγους, ότι μέλω η πείνηση μας όντως φοβερών και απόκρυφων και της οικονομίας Θεού το μέγα μυστήριον. Ου φθονώ την ωφέλιαν, ου κρύπτω ο ουίδα ως ο κρύψας το τάλαντον, ου δηλειώτας απειλάς των δαιμόνων, όπου ορίονται κατ' εμού εμφανίζουν τι αυτά μυστήρια, αλλά ελπίζω εις τα σευχά σας». Φράσον εις ημάς γλυκιά μας μανούλα το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου. Ο γέροντας Ιωσήφ ανέβαζε επίσης τα πνευματικά του παιδιά στο ύψος της θεωρίας των ουρανίων. Έγραφε «Μέλη γάρ να διέλθομεν τον εθέραν, ένθεν κακήθεν οι άγγελοι παραστέκονται, χερουβίμ και σεραφίμ, εξαπτέρυγα περιύπτανται, δεξιά και αριστερά δαμάντινα τείχη, μυρύπνο άνθη χρυσοφαέσι ευωδιάζουν τα πέριξ». Ένθα στρουθία διάφορα, μυριόχρωμα, μελιρίζουν διάφορα τερεντίσματα και το νου μας από θεωρίαν εις θεωρίαν ανάγοντα. Το έδαφος ως ηχιώνα λευκών και μέσω αυτού της Ανάσης ημών και Παναχράντου Μητρός το μέγα παλάτιον. Η θεωρία την οποία με τόση άνεση ειδηγείται είναι γνωστή από τον βίο που συνέγραψε ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Στην προκειμένη όμως επιστολή διακρίνεται η απερίγραπτη είσοδος της ψυχής του προς την αγάπη της κυρίας Θεοτόκου που η ίδια του χάρισε. Γράφει γι' αυτήν την γλυκιά του μανούλα, όπως συνήθως την αποκαλεί, με παρησία που υπερβαίνει τα γήινα μέτρα. Και σε άλλες επιστολές ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρεται στην Παναγία και τονίζει την αγιότητά της, την καθαρότητά της και πόσο πρέπει να την επικαλούμαστε. Γράφει «Δεν μπορώ να σας υπεριγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή η Παναγία είναι μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους θειούτους μας θέλει και αγαπά. Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ μία φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω από αυτήν, αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ως σαν μαγνήτης κολλάω επάνω της. Αγάπη, έρωτας, πυρ φλέγοντας εντός και τας εκτός, όπου μόλις να εισέλθεις στην Εκκλησία προλαμβάνει, όταν είναι θαυματουργικός η εικόν και αποδίδει τόση ευώδη πνοή, όπου μένεις εκστατικός ώρες, χωρίς να είσαι εις τον εαυτό σου, αλλά εις ευώδη παράδεισον. Τόσην χάριν δίνει η Παναγία εις όσους φυλάγουν σώμα αγνών, διότι, όσα κατάλαβα, πολύ αγαπά την αγνίαν». Η επιστολή του όμως αυτή αποτελεί ένα θεολογικό δοκίμιο για το πρόσωπο της Παναγίας, γεμάτη με εγκόμια και βιωματικές προσωπικές εκφράσεις. Βίωνε την υπερφυή και ακατάληπτη αγγελική αγνία που του χάρισε η Κυρία Θεοτόκος εντός του απροσίτου φωτός της θεότητος μετά από τους κοπιώδεις και υπερφυσικούς αγώνες του. Οι πολλές θεοτοκοφάνειες που δέχτηκε ο γέροντας Ιωσήφ στην ασκητική ζωή του του έδιναν αυτήν την παρησία να απευθύνεται προς την Κυρία Θεοτόκο με πληγωμένη την καρδιά του από τον πάναγνο μητροπαρθενικό έρωτά της. Παραθέτουμε παρακάτω ένα μεγάλο απόσπασμα αυτής της υπέροχης εκτενούς επιστολής. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισχαστής. «Ω γλυκιά μας μανούλα, ω φως της ψυχής μας, ω αγάπη ανώθευτος, ω ζωή της ψυχής μας, με το όνομά σου στο στόμα να ξεψυχήσομεν, με ένα γλυκύτατο φίλημα να μας παραλάβεις και εις τους κόλπους σου να υποδεχτείς. Ω μάνα, μέλι και νέχτα γλυκύτατον, ω ευωδία και μυρύπνοον άρωμα. Πέσατε λοιπόν χάμω και ασπαστείτε τη γλυκιά μας μανούλα, πόδας και χείρας, και λάβετε ευωδίαν άρητον από Αγίαν Παρθένων. Μην διστάζετε ότι αυτή μόνη των τρόπων μη εδίδαξε και την παρησίαν και αγάπην μη έδειξε και μου έδωσε. Φράσον εις ημάς γλυκιά μας μανούλα το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου και της μετασού και ημών συγγενείας. Εσύ, μανούλα μας γλυκυτάτη, όπου βαστάζεις διαπαντός τον γλυκύτατον βρέφο στην αγκαλιά σου, εκείνο που βαστάζει τα πάντα δια του νεύματος, το μικρουλάκι διημάς εν χρόνο και άχρονον και παλαιών ημερών, υπέησι μας με το μυρύπνον στοματάκι σου αυτά, όπου δεν δίνανται άγγελοι παρακύψε, α, ημείς ηξιώθημεν. Και ακούσατε, αδελφές μου ηγαπημένες, και πάλιν, οπόταν τελείται η Θεία Μυσταγωγία, δίδει η γλυκιά μας μανούλα το βρέφος και θύεται δί μας. Και οπόταν ημείς κοινωνούμεν αξίως, δια προηγησαμένης νηστείας, δια προαιρετικής αγρυπνίας, δια κατανυκτικής προσευχής, εσθύομεν το σώμα του Ιησού και το αίμα αυτό που έλαβε από το πανάχραντον αίμα της Παναγίας. Επίσης, το σώμα του Κυρίου εσθύοντες, θυλάζομεν συνεχώς το γάλα της Παναγίας. Οπότε, τι γίνεται εις ημάς? Γινόμεθα γνήσια τέκνα της Παναγίας και αδελφοί του Χριστού και κατά χάριν ιή και τέκνα Θεού. Και οπόταν ημείς των Χριστών περιέχομεν απορρίτως εις την ψυχήν και εις το σώμα μας ανουσίως, επειδή είναι συν πατρία διαίρετος και τον Πατέρα συνέχομεν ομού και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισχαστής. Αυτή είναι η υπερφιεστάτη συγγένεια όπου από την Παναγία και γλυκία μας μανούλα ελάβομεν. Βλέπετε λοιπόν ποιάς δωρεάς μας ηξίωσεν η γλυκιά μας μανούλα. Βλέπετε πόσον χρεωστούμε να αγαπώμεν αυτήν. Δι' αυτό πρέπει αδιαλείπτως ως βρέφη να προσεγγίζομεν και συχνά το θείον μαστός της να λαμβάνομεν, να θυλάζομεν ως άκακα τέκνα της. Εις κάθε φοράν όπου μέλη να κοινωνήσομεν, νοερός να λαμβάνομεν τον μαστόν να θυλάζομεν, και ο γλυκής Ιησούς, ο μικρούλης εις την αγκάλιν της, υποχωρεί και μας δίνει την άδεια. Δεν ζηλοτυπείς την άφθονον διανομήν της μανούλας του, αλλά χαίρεται και μας προσκαλεί. Τυλιχθείτε λοιπόν ως βρέφη εις το φόρεμα της μανούλας μας και πληρωθείτε αγνίαν από θείον σώμα παρθενικών. Ευωδιάσατε απ' αυτήν. Δεν είδα εγώ άλλον τι όπου τόσον αρέσει η Παναγία ως την αγνίαν. και ή της εξημών θέλει να αποκτήσει την πολύν της αγάπη, ας φροντίζει να καθαρεύει και διαρκώς θα την περιθάλπτει στους κόλπους της και κάθε ουράνιον θα της δίδει.

ανοίγουν και πάλι ουρανοί για να ζητήσουμε και να λάβουμε. Όμως, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, οι επιθυμίες μας μπορεί να είναι καταστροφικές, γιατί το αληθινά αγαθό βρίσκεται στα χέρια Του. Μόνο μαζί Του, μέσα από την προσευχή, την λατρεία και τη μυστηριακή ζωή, μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που πραγματικά είναι συμφέρον για την ψυχή μας. Έτσι ανοίγεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί Του, την οποία μας την χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, που μας δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να χτίσουμε μια ζωή μοναδική και αληθινή, που θα ζωοποιεί και θα πλημμυρίζει την καρδιά μας με ουράνια χαρά. Ο ουρανός άνοιξε και κάθε θεοφάνεια θυμόμαστε αυτή την ευεργεσία που μας λέει ότι είμαστε παιδιά Του και είναι ζωτική ανάγκη να συνομιλούμε με τον Θεό, που με την ενσάρκωση του Χριστού έγινε πατέρας μας. Μπορούμε να ζητούμε και να λάβουμε. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνιτσα.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρω μεν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

κόσμηση στην Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο Άγιος Ιωάννης είναι ο αγαπημένος μαθητής. Γιατί είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού? Το πρώτο που πρέπει να πούμε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν κάνει χαρίσματα, δεν αναδεικνύει προνομιούχους ανθρώπους και άλλους αποστρέφει το πρόσωπό Του. Δεν υπάρχει προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν ενεργεί ο Θεός με εμπάθεια ή με συμπάθεια ανάλογα με την ομορφιά ή τα χαρίσματα ή την εξουσία ή την θέση ενός εκάστου. Ο Χριστός διαβάζει καρδιές και ανάλογα με την αγάπη και το περιεχόμενο που βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου ανταποκρίνεται. Ό,τι άλλο έρχεται δεύτερο. Και πολλές φορές τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός είναι εργαλεία για τη δόξα Του, για τη σωτηρία μας, αλλά είπαμε, ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και η καρδιά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ήταν καρδιά αγαπώσα τον Κύριον. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Πρώτον, τον ακολούθησε, ψαράς ήτανε, τον ακολούθησε κατευθείαν μετά την κλίση που έγινε παρά την λίμνη Γενισαρέτ, άφησε τον πατέρα του, τα δίχτυα, το πλοιάριο και ακολούθησε τον Χριστό, και μάλιστα αυτός μαζί με τον Άγιο Ανδρέα ήταν οι πρώτοι εκείνοι που ακολούθησαν ένα απόγευμα τον Χριστό και έμειναν για πάντα μαζί Του. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο διαρκέστερα παρόν στη ζωή του Χριστού. Δεν έχει σκαμπανεβάσματα, δεν έχει μεταπτώσεις. Από τη στιγμή που εκλήθη μέχρι τη στιγμή που αναστήθη είναι μαζί Του. Και αυτό, η διάρκεια αυτή, η αντοχή Του μέσα στον χρόνο, η αφοσίωσή Του είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και διδακτικό. Και στη μεταμόρφωση και στο κήρυγμα και στο μυστικό δείπνο και κάτω από το σταυρό και πρώτος στο κενό μνημείο έφτασε πρώτος, μετά ήρθε ο Πέτρος και είδε και επίστευσε. Άρα αν θέλω κι εγώ να είμαι αγαπημένο παιδί του Θεού και αγαπημένος μαθητής, πρέπει να έχω αντοχή και διάρκεια και αφοσίωση κοντά στο Χριστό μέσα στο χρόνο, σε όλα τα φαινόμενα της ζωής μου, σε όλα τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα λυπηρά, τα επικίνδυνα και τα εύκολα, σε όλα πρέπει να είμαι μαζί με τον Χριστό, να μην χάνω την επικοινωνία μου, την επαφή μου με τον Χριστό. Το δεύτερο που ανέδειξε πραγματικά αγαπημένο μαθητή τον Ιωάννη είναι η αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού διαρκώς και στο λόγο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ό,τι άκουσε το κατέγραψε μέσα στην καρδιά του, το έγραψε στις μεμβράνες, στα βιβλία, έγραφε ό,τι του έλεγε το Άγιο Πνεύμα, ό,τι του υπενθύμησε μετά την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα από τα λόγια του Κυρίου. Ήτανε σφουγγάρι που μάζευε τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα λόγια των προφητιών, τα πάντα. Και αυτό κράταγε την ψυχή του ζεστή και αξιώθηκε να ακούσει από τον Χριστό το όνομα του προδότου, τον προδότη του υπέδειξε και έγινε ο επιστήθιος φίλος του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο καλύτερος μαθητής του Χριστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, παραμένοντας και διασώζοντας κάτω από τον Σταυρό και τους λόγους του. Μέσα από τον πόνο του Κυρίου ο Ιωάννης κρατά σημειώσεις στην καρδιά του με χρυσά γράμματα. Είναι ο μαθητής ο αγαπημένος που είναι αφοσιωμένος στο πρόσωπο, όχι όμως με προσωπολατρεία, με μια εξωτερική μόνο αγάπη, αυτό θέλω να πω, λατρεία στο Χριστό χρειάζεται, αλλά και ακούγοντας τον λόγο του.
Επίσης, αγαπημένος μαθητής είναι ο Ιωάννης, διότι βρίσκεται μαζί με τον Χριστό στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του Κυρίου μας. Βρίσκεται κάτω από τον Σταυρό. Αυτό σημαίνει για μας ότι ο καθένας χριστιανός, ο οποίος είναι χριστιανός μόνο όταν όλα τα πράγματα του πάνε καλά, δεν μπορεί ποτέ να παραμείνει ένας αγαπημένος μαθητής όταν ο Χριστός υβρίζεται, όταν ο Χριστός διώκεται, ο Χριστός ξανασταυρώνεται και αυτός εγκαταλείπει την πίμνη και την μάνδρα του Χριστού και φεύγει για να μη στιγματιστεί. Ο Ιωάννης ήταν μαζί του στην ανάκριση, ήταν μέσα στην αυλή του αρχιερέως, ήταν παρά τους πόδας του Ιησού, ήταν σε όλες τις φάσεις της ζωής του και κάτω από τον Σταυρό, κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα του Χριστού. Άρα ο Άγιος Ιωάννης μας δίνει και σε εμάς το μήνυμα ότι αν θέλω να είμαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, θα πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στο πρόσωπό του, να μιλώ μαζί του, να τον κοιτώ στα μάτια, να τον αγαπώ και να προσεύχομαι, να τον ακούω και να εφαρμόζω το λόγο του πλήρως και τελείως και να είμαι μαζί του πάντοτε, είτε έχουμε διωγμό, είτε έχουμε ανεξιθρησκεία και δημοκρατία, είτε υπάρχει άθεο και κομμουνιστικό καθεστώς, είτε βάζουν στο περιθώριο τους χριστιανούς, εμείς είμαστε μαζί με τον Χριστό πάντοτε. Και μάλιστα, αν υβρίζει κάποιος, το είπε ο Ιωάννης τότε πριν από την Πεντηκοστή, είπε το εξής, και δεν τον δέχτηκαν τον Χριστό, λέει, να πούμε Κύριε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ελέγεται ο Υιός Βροντής ο Ιωάννης, ήταν πάρα πολύ δυναμικός όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού και του Λόγου του. Και του λέγει ο Χριστός, όχι, δεν έχουμε τέτοιο πνεύμα εμείς. Εμείς είμαστε της ελευθερίας. Δεν θέλουν να πιστέψουν, άστους, δεν θα τους κάψουμε, ούτε θα τους φάξουμε όπως ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τον ένοιαζε τον Άγιο Ιωάννη για το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης μέσα του, το Πνεύμα του Άγιον έπαλε για τον Χριστό και το Λόγο του. Βέβαια, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, Άγιος Ιωάννης, δεν ήταν μόνο μαζί με τον Χριστό, μαζί με το Λόγο του, στα δύσκολα και στα εύκολα, αγαπούσε και τη μητέρα του. Δεν μπορεί ένας να είναι αγαπημένος μαθητής του Χριστού και να μην αγαπά τη μητέρα του, να μην αγαπά τη μητέρα του Χριστού. Και αυτό το βλέπουμε διότι ο Χριστός του ανέθεσε την μητέρα και η Παναγία τον έκανε γιο της. Τον υιοθέτησε τον Άγιο Ιωάννη και στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου και όλους εμάς. Δεν μπορεί ένας να είναι πραγματικός μαθητής του Χριστού και αγαπημένος όταν υβρίζει το όνομα της Παναγίας. Δεν μπορεί ένας να λέει αγαπώ τον Χριστό, αιρετικός, προτεστάντης, πεντηκοστιανός, ευαγγελικός και να μην παραδέχεται την αγιότητα της Παρθένου. Δεν μπορεί να είναι ένας χριστιανός, πραγματικός χριστιανός και την μάνα της Εκκλησίας, αλλά και τη μάνα Εκκλησία να μην την λογαριάζει και να τη βάζει στο περιθώριο. Και εμείς χριστιανοί είμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε ούτε Σταυρό, ούτε Παναγία, ούτε Αγίους. Αν θέλεις να είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, θα πρέπει να αγαπάς τη μητέρα του Κυρίου, να προσεύχεσαι σε αυτή, να την τιμάς, να την υπερασπίζεσαι όταν οι αθεόφοβοι, οι αθυρόστομοι λέγουν λόγια εις βάρος της. Και ποιος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού ακόμα? Δεν είναι τυχαίο το ότι στο μυστικό δείπνο ήταν δίπλα του ο Άγιος Ιωάννης. Απ' τη μια μεριά πρέπει να ήταν ο Πέτρος, ίσως και ο Ιάκωβος ή λίγο πιο πέρα ο Πέτρος, και το έκανε νεύμα του Αγίου Ιωάννου, «Συ που είσαι κοντά, πες του ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει», γιατί άρχισαν και έλεγαν όλοι «Μήτη εγώ ή μη Κύριε». Και τότε λέει επέπεσε επί το στήθος του Ιησού. Σκεφτείτε την αγάπη, την τρυφερότητα, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη που είχε στο Χριστό και ο Χριστός τον Ιωάννη. Τον έχει μαζί του τον Ιωάννη σε όλες τις φάσεις, και στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και στη Μεταμόρφωση και στο Γολγοθά και παντού. Αυτό τι σημαίνει τώρα για μας?
σημαίνει ότι όταν είσαι στο μυστικό δείπνο και έρχεσαι εδώ να κοινωνήσεις των αχράντων μυστηρίων, δεν πρέπει η καρδιά σου να είναι μακριά από τον Χριστό. Δεν μπορεί να κοινωνάς τυπικά και εμείς οι ιερείς που τόσες φορές λειτουργούμε και κοινωνούμε, κάθε φορά θα πρέπει να έχουμε άμεσο συντονισμό με την καρδιά του Κυρίου, να αγαπάμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να κοινωνάμε άντε για το καλό, ψωμάκι και κρασάκι, καλά περνάμε τη ζωή μας. Ο Άγιος Ιωάννης είχε τον Χριστό στην καρδιά του και ήταν αγαπημένος μαθητής, και η αγάπη του Χριστού ήταν για τον Ιωάννη και υπήρχε απόλυτος συντονισμός του ενός με τον άλλον. Και ο Ιωάννης βεβαίως με τον Χριστό πρωτίστως, ο Χριστός είναι ο Θεός μας, αλλά ήταν στο μυστικό δείπνο τόσο κοντά, τόσο κοντά καρδιακά στο Χριστό, που ο Χριστός το απεκάλυψε με συμβολικό τρόπο, με αυτόν λέει, σε αυτόν που θα βουτήξω στη σάλτσα το ψωμί και θα του δώσω, αυτός είναι. Το τριβλίον είναι η σάλτσα, θεωρείτο μια από τις νοστιμιές του τραπεζιού, και βούτυξε ο Χριστός το κομμάτι το ψωμί και το έδωσε στον Ιούδα και του λέει κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Άρα στα μυστήρια δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος. Πας να εξομολογηθείς και λες άλλα πράγματα και η καρδιά σου σκέφτεται άλλα πράγματα, λες τα μισά από ό,τι νομίζεις και είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Τη στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν, σύ κουβεντιάζεις από κάτω, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Ο Χριστός προδίδεται μέσα στο μυστικό δείπνο, ο άλλος ετοιμάζει την προδοσία, και η καρδιά του Χριστού θέλει και σαν άνθρωπος κάποιον που να τον καταλαβαίνει. Ο Άγιος Ιωάννης τον καταλάβαινε τον Χριστό. Είπαμε για το σταυρό που ήταν από εκεί, από κάτω ο Ιωάννης, και ένα τελευταίο. Αν θέλεις να είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, πρέπει να έχεις και μια πληγή, κάτι. Κάτι. Πρέπει να κάποιος να σε έχει βρήσει, να σε έχει φτύσει. Πρέπει κάποιος να σου έχει πει κάτι για τον Χριστό. Πρέπει να σε έχει προσβάλει. Να έχεις πάθει κάτι. Αν σε όλη σου τη ζωή δεν έχεις πάθει τίποτα για τον Χριστό, μακάρι εστέ όταν διώξωσι ημάς και ύπωσι παν πονηρών ρήμα. Ο Άγιος Ιωάννης έχει και αυτό το στεφάνι. Ποιο? Της εξορίας, της εχμαλωσίας, του ορυχείου στην Πάτμο, εκεί που έσφαζε πέτρες, εξόριστος δια το όνομα και την μαρτυρία του Χριστού. Έπαθε για τον Χριστό. Όποιος αγαπά τον Χριστό κάποτε θα πάθει κάτι. Και αν δεν πάθει εξωτερικά από τους εχθρούς, θα σηκώσει κάποιο σταυρό. Οι άλλοι μαθητές, κατά την προφητεία του Κυρίου, όλοι πέρασαν με μαρτυρικό θάνατο τη ζωή τους. Ο Άγιος Ιωάννης μόνο με την εξορία, σε βαθιά γεράματα. Και ένα ακόμα, αυτό είναι το τελευταίο. Μετέφερε σε μας τον Λόγο του Θεού. Πάρε και γράψε, λέει, τι λέγει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες. Είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Θέλεις να είσαι? Θα αγαπάς τον Χριστό και θα του μιλάς. Θα αφουσιώνεσαι στο Λόγο του. Θα είσαι και στα δύσκολα μαζί του. Στα μυστήρια θα είσαι παρόν. Θα έχεις τα σημάδια του Σταυρού και εσύ επάνω σου. Και θα μεταδίδεις τον Λόγο σου, το Λόγο του, όπως ο Άγιος Ιωάννης. Αυτά είναι χρήσιμα για μας, χρησιμότατα. Γιατί? Γιατί κατοικούμε δυστυχώς σήμερα αυτό που πάλι ο Άγιος Ιωάννης λέει στον επίσκοπο της Περγάμου. Κοίταξε, λέει, είσαι και μένεις, λέει στον επίσκοπο της Περγάμου, εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά, εκεί που είναι τα βαθέα του Σατανά. Και πράγματι η ζωή μας, αδελφοί, βρίσκεται εν το πονηρό. Ζούμε σε έναν κόσμο που κείται εν το πονηρό και δεν μπορείς να βγάλεις πέρα τη ζωή σου σε αυτόν τον κόσμο που είναι υποδουλωμένος στο χρήμα, στη μαγεία, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στα πάθη και στη διαφθορά. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα αυτά αν δεν είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Αν δεν είσαι μαζί με τον Χριστό τώρα όπως ο Άγιος Ιωάννης, αν δεν είμαστε αγαπημένοι μαθητές του Χριστού, αγαπώντες μαθητές των Χριστών, αν δεν είμαστε, δεν θα τα βγάλουμε πέρα.
Γι' αυτό σας παρακαλώ, ευχηθείτε κι εσείς και όλοι μας για όλους να πάρουμε την απόφαση, το πρόσωπο του Χριστού, ο Λόγος του Χριστού, το πάθος του Χριστού, η μητέρα του Χριστού, τα λόγια του Χριστού και ο κόπος του Χριστού να τα δεχθούμε, να είναι και για μας τα στολίδια μας, τα διαμάντια μας, όλα τα παράσημα τα οποία πρέπει να έχουμε αν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι μαθητέ του Χριστού. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Τι θα πούμε? Εμείς είμαστε δούλοι του Χριστού. Αν είμαστε όμως έτσι, σε αυτό το δρόμο του Αγίου Ιωάννου, θα ακούσουμε από τον Χριστό «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου». Και αυτήν την χαρά να μας χαρίσει ο Κύριος σε όλους μας. Αμήν.

0: Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτική

0: κατευθείαν μετέρθομεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώση ως ακύρα τον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Έλθεσι μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

Ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου, Βασίλειος Κεσαρίας», του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφάλαιο 1. Καταγωγή, παιδικά χρόνια, παιδεία. Το 329 ή 330 γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας Χαριτωμένο Αρχοντόπουλο. Οι γονείς το ονόμασαν Βασίλειο και αμέσως το έδωσαν να το μεγαλώσει η φτωχή γνωστή τους οικογένεια που ζούσε κοντά στη Νεοκεσάρια του Πόντου. Για ποιο λόγο ακριβώς οι γονείς δεν κράτησαν το μωρό κοντά τους δεν γνωρίζουμε. Ίσως γιατί έτσι γινόταν με τις πλούσιες οικογένειες που είχαν όνομα και θέση. Ίσως γιατί στον τοκετό αρρώστησε η μητέρα ή δεν είχε δικό της γάλα να δώσει στο παιδί. Όποια πάντως κι αν ήταν η αιτία, ο μικρός Βασίλειος έκανε το πρώτο ταξίδι της ζωής του από την Καπαδοκία στον Πόντο. Από την πολυάνθρωπη κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Κεσάρια στη γνωστή Νεοκεσάρια, όπου ο πατέρας του είχε σημαντική κτηματική περιουσία και εργαζόταν σαν συνήγορος. Στο ζευγάρι μάλιστα που ανέλαβε το μεγάλωμα του βασιλείου, οι γονείς του υπήρξαν γενναιόδοροι. Τους διευκόλυναν με κτήματα και τους δάνεισαν δούλους που δούλευαν για χάρη τους και μετά το θάνατο των γονέων του βασιλείου.

η καταγωγή. Για την οικογένεια του βασιλείου και το περιβάλλον της γνωρίζουμε λίγα, μα κατατοπιστικά. Οι γονείς του ανήκαν σε δύο πολύ ονομαστές οικογένειες, η μία του Πόντου, η άλλη της Καπαδοκίας. Η πρώτη του πατέρα, που τον έλεγαν επίσης Βασίλειο, η δεύτερη της μητέρας, που την έλεγαν Εμέλεια ή Εμελία. Οι γονείς του βασιλείου πατέρα ήσαν πλούσιοι γεωκτήμονες και είχαν μεγάλα υποστατικά. Ασπάστηκαν ενωρίς το χριστιανισμό, γνώρισαν καλά τον περίφημο πρώτο επίσκοπο Νεοκαισαρίας Γρηγόριο το Θαυματουργό και προπαντός υπέμειναν με άφθαστη καρτερία το φρικτό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμίνου γύρω στα 311. Οι πλούσιοι αυτοί χριστιανοί, εξαιρετικά γνωστοί για την αρετή τους, έγιναν ικανοί να δεχθούν και το στέφανο του μαρτυρίου. Υπέφεραν περισσότερο από 7 χρόνια, ζώντας διωγμένοι στα σκιερά δάση των βουνών του Πόντου. Εκεί δεν τους έφτανε η οργή και το μίσος των διωκτών. Μαζί τους είχαν μερικούς φίλους και λίγους από τους πολλούς υπηρέτες τους. Ο θεολόγος Γρηγόριος, που γνώριζε καλά την οικογένεια του φίλου του βασιλείου, αφιερώνει συγκινητικές γραμμές στην περιπέτεια και τις αρετές του παππού και της γιαγιάς του φίλου του βασιλείου. Αυτοί λοιπόν, μολονότι πολύ καλομαθημένοι στο αρχοντικό τους, πήραν τα βουνά στην εποχή του διωγμού και προτίμησαν τις κακουχίες. Αν ήθελαν να κρατήσουν τα υλικά τους αγαθά, έπρεπε να θυσιάσουν στα είδωλα, να γίνουν δηλωσίες, να αρνηθούν το Χριστό που ήταν η ζωή τους.

Το πνεύμα τους όμως ήταν τόσο πυρωμένο από την Εκκλησία που το δίλημα «Χριστός ή πλούτη» δεν τους άγγιξε καθόλου. Προτίμησαν τον Χριστό και τον λάτρεψαν στις άγριες λαγκαδιές, μέσα στις καταιγίδες και την ομορφιά της φύσης, με τη μανία του χειμώνα και το κάλος της άνοιξης, με την απειλή των άγριων θηρίων και τον νόστιμο κρέας των ελαφιών. Η άθληση της οικογένειας αυτής στην εποχή του διωγμού, η αφοσίωση στον αληθινό πνευματικό βίο και στην Εκκλησία έγιναν ιστορία και θρύλος που έτρεχε από στόμα σε στόμα για πολλές γενναίες. Σημαντικό είναι ότι στην οικογένεια την κεντρική θέση κρατούσε η γυναίκα, η Μακρίνα. Η Μακρίνα ήταν ικανή, θεληματική, μορφωμένη σχετικά και μάλιστα φορέας γνήσιας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Και αυτό γιατί γεννήθηκε μάλλον μεταξύ 250 και 255, μαθήτευσε στον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό και γαλουχήθηκε από τη διδασκαλία και την παράδοσή του. Οι γονείς τώρα της Εμέλειας, οι πρόγονοι του βασιλείου από τη μητέρα του, ήσαν Καπαδόκες, οικογένεια μεγαλοαστών και γεωκτημών. Πολλά μέλη της γνώρισαν τιμές, δόξα, πλούτη και ανώτερες στρατιωτικοπολιτικές θέσεις. Και το σπουδαιότερο, ο πατέρας της Εμέλειας έγινε μάρτυρας της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε το όνομά του. Το όνομα της οικογένειας αυτής προκαλούσε το θαυμασμό και το σεβασμό σε όλη την Καπαδοκία και πολύ ευρύτερα, γιατί τα μέλη της έγιναν αξιωματούχοι ακόμα και στις βασιλικές αυλές.

Η καπαδοκική λοιπόν οικογένεια της Εμέλειας ήταν επιφανέστερη από την ποντιακή γενιά του άντρα της βασιλείου πατέρα. Ήταν ένα είδος συμβόλου δυνάμεως και επιρροής γενικότερης. Ο θεολόγος Γρηγόριος αναφέρει με σαφήνεια στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Όταν μια οικογένεια δίνει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς διοικητές μιας χώρας, σημαίνει ότι γίνεται η πρώτη οικογένεια του τόπου. Το όνομά της περιβάλλει έγλη και σιγά σιγά ντύνεται με τον πέπλο του μύθου. Σημαντικό επίσης είναι πως το πατρικό σπίτι της Εμέλειας ανέδειξε μέλη που είχαν επίδοση στα γράμματα, αφού ο Γρηγόριος μιλάει για λόγων λαμπρότητες. Κι αν υπολογίσει κανείς πως η δεύτερη σοφιστία και η ρητορία ήσαν οι πιο καλλιεργημένες μορφές λόγου στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστό, εύκολα συμπεραίνει ότι στους πρόγονους του Μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν και ονομαστοί ρήτορες ή ρητορόδιδάσκαλοι. Έτσι ο μεγάλος βλαστός δύο λαμπρών οικογενειών κληρονόμησε το ρητορικό του ταλέντο και από τις δύο ρίζες, αφού και ο πατέρας του ήταν συνήγορος και ρητορόδιδάσκαλος. Προπαντός όμως κληρονόμησε και από τις δύο οικογένειες την αγάπη στο πνεύμα, την αφοσίωση στην εκκλησία και την ηρωική διάθεση των μαρτύρων.

η πατρίδα. Πώς οι δύο οικογένειες έσμιξαν τα δύο νεαρά βλαστάρια τους δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ο Βασίλειος από την Νεοκεσάρια του Πόντου ήρθε για ρητορικές σπουδές στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η πρώτη, πόλη επαρχιακή και οπωσδήποτε περιορισμένη. Η δεύτερη, πόλη με χαρακτήρα κοσμοπολίτικο, με αρχοντολόι και ανώτερο υπαλληλικό κόσμο, με δημόσια κτίρια και πλούτη περισσότερα, με τέχνες και γράμματα πιο καλλιεργημένα. Όλος ο κόσμος της διοικήσεως, των γραμμάτων και των τεχνών της καπαδοκικής πρωτεύουσας κινιόταν σε κλίμα ελληνικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων μιλούσε την ελληνική. Από τους ελληνιστικούς χρόνους είχε κιόλας αρχίσει ο εξελληνισμός της Καπαδοκίας. Στους ρωμαϊκούς χρόνους ολοκληρώνεται ουσιαστικά το μεγάλο όνειρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να δει εξελληνισμένο τον κατακτημένο του κόσμο. Ο ελληνικός πολιτισμός εισχωρεί όλο και πιο βαθιά σε όλο το μικρασιατικό χώρο, κάτι που οφείλεται και στην επιμιξία ντόπιων και Ελλήνων, που σαν μετανάστες έφταναν στη Μικρά Ασία ήδη από τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα. Ο Πόντος βέβαια με τις ελληνικές αποικίες της Τραπεζούντας, της Αμισού, της Σινόπης, της Ποντοϊράκλειας ή της Απολωνίας είχε και φυλετικά εντονότερο ελληνικό χαρακτήρα. Απόδειξη ότι από το 1204 μετά Χριστό μέχρι το 1461 στην περιοχή αυτή συστήθηκε ιδιαίτερο ελληνοβυζαντινό κράτος που καλλιέργησε τα ελληνικά γράμματα και οργάνωσε το λαό σε πολιτεία ελληνική.

Η ελληνικότητα του Πόντου διατηρήθηκε μάλιστα παρόλες τις επιδρομές, τις γενοκτονίες, τις φοβερές πιέσεις και τους εξισλαμισμούς, μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, από τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων, οι 700.000 περίπου ήσαν Έλληνες Ορθόδοξοι. Στην Καπαδοκία, χώρα μεσογειακή, έφτασαν λιγότεροι Έλληνες άπικοι από ό,τι στον Πόντο. Οι κάτοικοί της, οι Καπαδόκες, προήλθαν βασικά από τη διασταύρωση Χετιτών και Ασσυρίων πρώτα και Μίδων, Περσών και Φρυγών και άλλων μικρασιατικών φυλών έπειτα. Οι Έλληνες άπικοι ήσαν εξαιρετικά δραστήριοι και όπως εγκαταστάθηκαν στους συγκοινωνιακούς κόμβους, επηρέασαν φυλετικά τους Καπαδόκες και προπαντός έγιναν με τον πολιτισμό τους το μέτρο στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στο εμπόριο, στη διοίκηση και στη συμπεριφορά γενικά.

Έτσι, χωρίς να το προγραμματίσουν, δημιουργούν οι Έλληνες μια κοινή βάση που μόνη αυτή ενώνει τους πολλούς μικρασιατικούς λαούς. Συνδετικός κρίκος δηλαδή των μικρασιατικών λαών αποβαίνει το ελληνικό πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό και η Καπαδοκία εξελληνίζεται βαθμιαία. Η γλώσσα της, το είπαμε, ήταν στον 4ο αιώνα ελληνική, μολονότι χρησιμοποιόταν και η Καπαδοκική. Έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος γράφει περί το 63 ή 64 την πρώτη επιστολή του προς τους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας. Και αυτό γιατί η επιστολή απευθύνεται στους πρώτους χριστιανούς των περιοχών αυτών και τους προϋποθέτει ελληνόφωνους, αφού είναι γραμμένη στην ελληνική. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ανήκαν γενικά στους πιο μορφωμένους της κοινωνίας και στην ανώτερη κρατική υπαλληλία, τότε το γεγονός ότι ο Πέτρος ή και ο Παύλος γράφει ελληνικά στους Μικρασιάτες σημαίνει ότι σε όλη τη Μικρασία κύρια γλώσσα επικοινωνίας από τον πρώτο κιόλας μετά Χριστό αιώνα ήταν η ελληνική. Αποτέλεσμα του εξελληνισμού της Μικρασίας και πιο ιδιαίτερα της Καπαδοκίας, όπου γεννήθηκε και έδρασε ο Μέγας Βασίλειος, ήταν η αυτόχθονη καλλιέργεια των γραμμάτων και των επιστημών.

Στα μέσα του 4ου αιώνα, η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας ήταν πολύ σπουδαίο πνευματικό κέντρο, με δημόσιες σχολές και πολλούς διάσημους δασκάλους. Αλλά και παλιότερα, πριν ο χριστιανισμός να ζωπηρώσει την πνευματική κίνηση του τόπου, εργάστηκαν εκεί πολλοί επιφανείς άντρες, καθώς η παράδοση βεβαιώνει. Δυστυχώς, τα ονόματά τους έμειναν άγνωστα ή σώθηκαν με την ένδειξη απλώς ότι ήσαν Μικρασιάτες, Ασιάτες, Ανατολίτες ή Έλληνες της Ανατολής. Έτσι, αποβαίνει πολύ δύσκολο έργο η παρακολούθηση της πνευματικής Καπαδοκίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενός θρησκευτικού φιλόσοφου του Απολλώνιου Τιανέα και ενός γιατρού του Αρετέου. Και οι δυο ήσαν Καπαδόκες. Ο πρώτος έδρασε στον πρώτο και ο δεύτερος στο δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Ο ένας με την αναπτυγμένη του ιατρική δείχνει το υψηλό επίπεδο της επιστήμης του τόπου. Ο άλλος φανερώνει την πνευματική καλλιέργεια των Καπαδοκών και τη διάθεση της ελληνικής σκέψεως να γονιμοποιηθεί και να πλουτιστεί με στοιχεία του ανατολικού θρησκευτικού πάθους.

Η επικράτηση γενικά του ελληνικού πολιτισμού ευκόλυνε τη διάδοση του χριστιανισμού και στην Καπαδοκία. Η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, οι σίγουρες πληροφορίες για μάρτυρες Καπαδόκες και μερικοί γνωστοί επίσκοποι της περιοχής, Αλέξανδρος Ιεροσολύμων και Φιρμιλιανός Κεσαρίας στον 3ο αιώνα, μαρτυρούν για πληθωρική και ζωτικότατη εκκλησία στην Καπαδοκία, ιδρυμένη από τον 1ο κιόλας αιώνα στην αυγή του χριστιανισμού. Φυσικά, η θαυμαστή και γρήγορη εξάπλωση του χριστιανισμού στη Μικρασία γενικά και στην Καπαδοκία ειδικά δεν σημαίνει μέχρι τον 3ο και 4ο αιώνα τον αφανισμό των ειδωλολατρικών θρησκειών. Τα ίχνη τους μάλιστα δεν εξαλείφθηκαν ποτέ, ούτε και σε εποχές απόλυτης επικρατήσεως του χριστιανισμού. Οι πληροφορίες παρά τα αυτά είναι πολύ πτωχές. Και διερωτάται κανείς γιατί, αφού μάλιστα η Φρυγία με την Καπαδοκία ήσαν περιοχές που ευνόησαν εξαιρετικά τις υψηλότερες μορφές θρησκευτικού βίου, την έκσταση και το μυστικισμό.

Και ακόμη διερωτάται κανείς πώς καλλιεργήθηκε στην Καπαδοκία η έκσταση, αφού εκεί λατρευόταν κυρίως η θεά Μά με τον Άτη ή το Μίνα, που προϋπόθεταν οπωσδήποτε πιστούς λίγο πολύ πρωτόγονους. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός αποτελεί μια απάντηση στην απορία. Καμία πλέον λατρεία δεν είχε μείνει ατόφια, καθαρή και απρόσμικτη. Είχε αρχίσει μια χωρίς όρια και τέλος αλληλοπεριχώρηση θρησκειών, λατριών, παραδόσεων και τυπικών. Και η Καπαδοκία δεν έμεινε έξω από το χώρο τούτο. Τόσο ισχυρό αποδείχθηκε το κλίμα του συγκριτισμού στον τόπο αυτό, ώστε η πολύ μεγάλη τιμή των Καπαδοκών στο χριστιανό μάρτυρα Μάμα τον 3ο αιώνα να αποδίδεται και στο γεγονός ότι μεταφύτεψαν ανεπαίσθητα κάποιες ιδιότητες της Μά και του Μίν στο πρόσωπο του Αγίου τούτου της Εκκλησίας. Να λοιπόν ο πνευματικός κόσμος στους κόλπους του οποίου γεννήθηκε, σπούδασε και έδρασε ο Βασίλειος. Οικογένεια εκκλησιαστική και πλούσια, περιβάλλον καλλιεργημένο από τον ελληνικό πολιτισμό και συγκινημένο ακόμη από τις εθνικές θρησκείες.

Οι γονείς. Οι γονείς του βασιλείου, δηλαδή ο Βασίλειος και η Εμέλεια, κατάφεραν να γίνουν ζευγάρι παραδειγματικό. Η περίπτωσή τους αποτελεί εξόφθαλμο θαύμα. Αυτός που ήξερε τόσο καλά την οικογένεια, ο θεολόγος Γρηγόριος, περισσώζει μερικά χαρακτηριστικά του Ιερού Ζεύγους. Είχαν μεταξύ τους απόλυτη πνευματική και σωματική ενότητα. Ενδιαφέρονταν τόσο για την εσωτερική προκοπή τους, όσο και για την άσκηση της αγάπης. Αγωνίζονταν για την κάθαρση της ψυχής και συγχρόνως αναλύσκονταν στη φιλοξενία, στη φροντίδα των πτωχών, στην ενίσχυση των έργων της Εκκλησίας. Η δράση τους αυτή και το μοίρασμα πολλών αγαθών σάστιζε κυριολεκτικά τους κατοίκους του Πόντου και της Καπαδοκίας. Οπωσδήποτε όμως, κορύφωμα της προσφοράς αποτελούν τα παιδιά τους, 9 ή 10.

και αν η προκοπή συνόδευε μόνο ένα-δύο από τα παιδιά τους, θα έλεγε κανείς πως τούτο έγινε κατά τύχη. Το ιερό ζευγάρι όμως είδε όλα τα παιδιά στολισμένα με αρετές και πνευματικά χαρίσματα. Κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν οι γονείς καταβάλουν αμέτρητο μόχθο για την καλή αγωγή των παιδιών, αν κάθε μέρα ζητούν για αυτά το φωτισμό του πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι γονείς, όντας οι ίδιοι μεγάλοι, έγιναν μεγαλύτεροι από τη μεγαλοσύνη των παιδιών τους. Ο πατέρας Βασίλειος αναδείχθηκε άξιος των προγόνων του σε αρετή και γνώση. Άσκησε το επάγγελμα του συνήγορου και του ρήτορα στη Νεοκεσάρια και δεν έγραψε ιστορία στην τέχνη της ρητορικής, αλλά το όνομά του στεκόταν ψηλά. Η μητέρα Εμέλεια έγινε σύμβολο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει για το ιερό εκείνο κάλος, για την Εμέλεια, σχεδόν καταθέτει τα όπλα, νικημένος από τη μεγαλειώδη ευαισθησία. Σημειώνει όμως κάτι που τα λέει όλα. Η Εμέλεια υπήρξε ό,τι θέλει το όνομά της. Ήταν μέλος, ήταν αρμονία, ήταν η ωραιότητα του κόσμου και της Εκκλησίας. Ήταν το κάλος του Θεού.

0: Έλεγ και εν του νοματό σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα πατρί και Υιό, Κύριε Πνεύμα, στον όνομα μην Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, το όνομά σου, στον όνομα και της γης, τον άκρον ημών των επιούσιων, δώσε μου σήμερα και άφησε μου τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφήμεν της οφειλέτης ημών και μη συνέχιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου ευθύνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρτου ορούμενος και το σώμα φυλάτων δύο του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι ο ύψωθήσαντος αυροεκουσίως τη επανήμωση και την πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χωρικών αυτής. Κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν τη συνόπνων εις αι των τρόπαιων και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκητεν παρήδες αγαθήτες και σύρις ημών πανήμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζος εκέλευσας βασιλεύειν και χορηγή αυτής ρωνόθεν την νίκη, διότι έτεκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Κλέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τε πληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ, επανίστανται επ' εμέ πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτέν το Θεό αυτού. Συ δε, Κυρία, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου, φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμηθήν και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνέπει τη θεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάτηξας πάντας τους εκτρεύοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν Συ ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγγισαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Έταλεπόρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέραν σκητροπάζων επορευόμη. Ότι εψώμαι πλείς μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως του θαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλαλό σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμηνος η άνθρωπος σου κακών και ουκέχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί Συ Κυρία ήλπισας εις ακούσει Κυρία ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδος μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον με εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δέχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθυνθήσαν οι μίσοντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβολών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εντύψες η ψυχή μου πως απλώς εις άρξουμε εν γέρημο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξεν σου ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χιλιά γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου.
Ιεμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας, ρομπέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο όμοιον εν αυτό την εφράγη στόμαν λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίηγησε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος, αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφων μου και μνήστη εις αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιάν θανάτου. Επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκρυνα στους νοστούς μου επε μου έθετο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις στένισαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις ταυμάσια η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε τι είσαι εν το τάφο τα λεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου έχει επιλελισμένη. Κακό προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και κόπεις εκ νεότητός μου υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήρθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχομαι άμα ημάκρυνας επε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλαμβάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου των ιόμενων, πάσας τας νόσου σου το λυτρουμένων εκθωράς τη ζωή σου των στεφανούντα σε, εν ελέη και ικτυρμής των εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρίμα πάση της αδικουμένης.
εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμπον και ελεήμον ο Κυρίος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κιστέλος οργιστής ετεουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών εν τα παίδου και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσι είναι ανατολέ από δυσμών εμάκνε εφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτηρή πατηρίου σωτήρισε Κυρίως τους φοβμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού όσοι άνθος του ακρού τος εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κυρίος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι

το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σατε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα, γνώρισόν μη κυριωδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία ένα και εν το ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Διελπίσιμον, Κύριε, δόξα.

καθελώντα του θανάτου το κράτος απαύστος οικέτευε Θεοτόκε ή να σώσει τα

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

δόξαση. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την εθελουσίον σφαγήν του Δέσποτα

Αχή προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς, εκ Χριστ βλασφημούσισε και απειλούσιν ημίν. Χριστέ ο Θεός ημών, άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, ρώτασαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστη, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Σταυρός επροσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτηρίου εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ,

σου κατεδέξον υγιήνε το πλήθη των ικτυμών σου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παρθένε πανάμωμε μητήρ Χριστού του Θεού, ρομφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν ηγή κασταυρούμενον, έβλεψα σε κουσί.

σταυρών και των θάνατων υπέρ ημών αγαθέ. Διάμετρον έλεος εκών υπέμεινας κρίση την άδικον όπως της καταδίκης και αρχαίας κατάρας πάντας ελευθερός εις τους απάτη φθαρέντας διό σου προσκυνούμεν λόγε την σταύρωση. Σήμερόντα των αγγέλων στρατεύματα εν τη μνήμη των αθλοφόρων παραγέγονε τας των πιστών διανοίας φωτίσε και την οικουμένη τη χάρη τη φεδρίνε δι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόρισε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σταυρώσε υψούμενον ως εθεάσατο ή άχραντος μνήμητι σου λόγε Θεού μητρικός θρηνοδούσα ευθέγγετο τίτο καινών και ξένων

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτινμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου επί ποιον κλείνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ω την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπατώσει μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην αμαρτίες και σε μην η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Άκου της μη αγκαλία συν και εύθωση την αγκαλιά σου Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις από εμπό απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με διδάξω νόμους τα εσοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ων φύση άκτιστος και το πατρίσινα ίδιος και χρόνων υπέρτερος και προαιώνιος, εξού δέσποινα κτιστός και υποχρόνων ως άνθρωπος γίνεται σώζον των ανθρωπών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ μόνη Θεόνυφε των εν υψίστης καθήμενων αγκάλες ευάστασας, σάρκα γενόμενων συ γαρ πέφυνας εκ πάντων των αιώνων δοχείων επάξιων του Παντοκράτορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρίαν την άχραντον δεύτε ημνήσομεν άπαντες, ως μόνην και ίσασα Χριστόν τον Κύριον τον κενήσαντα την ανθρωπίνην φύση, παρθένοντε μήνασαν αδιαλόβητον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών Θεοφρόνος πιστή του στρατιώτας Χριστού, τους αθλοφόρους ανυμνήσομεν ως καθαιρέτας της πλάνης και τροπεούχους φεδρούς Θεό επινίκιον ύμνων αναμέλποντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, επί γης αθλητέ αγωνισεμένοι, ηγονισμένοι λαμπρός και τας βασάνους υπομείναντες, εν ουρανείς τους στεφάνους υπεδέξεστε συμφώνους αναμέλποντες ύμνων επινίκιων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ομονία ψυχή συνδεδεμένη πιστός και τας της πλάνης εχωρίσατε και νικητές στεφανιφόροι ανεδείχθητε συμφώνους αναμέλποντες ύμνων επινίκιων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς άχραντε μήτερ Θεού τον σαρκοθέντα εξού και των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσε ους έπλασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών συνέσιοι στρατιώτε Χριστού και κοσμημένοι τον αλάστορα αρχαίων όφην επνίξατε της ρήθης των αιμάτων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών το σώμα παραδότες πικρές
και αφορείτης αξιάγαστε, βασάνιστη ανηλήφατε, κληρουχίαν διαπίστεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν λίθον αθλοφόροι βολές τυράννου γνώμη, συνθλατώμενοι της ευσεβίας την άγκυραν ασφαλώς διαφυλάξατε, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν οικέτευε, απαύστος αγνή των προελθόντα εκλαγώνων σου, Χριστίνε πλάνη.

Νικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων, παρεμβολή της ευρέθη Θεόνεα, τόλμη παρεμβάλλουσα και πυρός μέσων. Κτίνεν εριστενέας δεκάτη πυρ Νικοπολίτας, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορος και Σιλουανού, ουκ ιδινήθη εισιν ελλήν στεράν φύσιν μάρτυρας Βιάνορ ουδέ του ξύφους βία. Όφθη πενταχθή Σιλουανός το ξύφι, άλλος Σιλουάν εξιόμενος πάθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολλωνίου του Εξάρδεων, Απολλωνίος Σταυρός η τιμωρία, υπήν δια λιθός Σταυρός η σωτηρία. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων, ους διαπυρός και θανάτου βιαίο παρέδωκε Θεόφιλος, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας, δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων.

αυτού δόμων στήσας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Συγκύριε.
0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,

και βάλουσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των

Χριστης Διανοίας ημών υπομένων.

και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Σταύρου Μαρίας τέκνων και εγγών, Γεωργίου Βασιλικής Δημητρίου Ευγενίας, Αντωνίου Βασιλικής Αναστασίας, Γεωργίας Βασιλείου Ελευθερίας, Ιωάννου και Ιωάννας, των δούλων του Θεού των ασθενούντων, Αναστασία.

ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσοντα σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου.

καταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενών και συνδοξαζόμενων το λαλίσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα, κατ' εξής ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηριών. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Ρούλησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες εν δόξα Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Ευλογών τους ευλογούντες σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα εκεί σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου εις ιερεύσει, εις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαός. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειο, άνω φαινεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εναγή θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες βασών των επουρανίων αήλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Εωμαρτύρων Χραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ του Ησυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 45 μαρτύρων, των Νικοπόλη της Αρμενίας, των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορο, Σιλουανού και Απολωνίου, των Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κρήτη, Αντωνίου της Λαύρας Κιέβου και Αθανασίου και των Αγίων Νεομαρτύρων Παρθενίου,

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Επάντε τύχης καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίουσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου. Εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων εις πίστην ακατέσχητον. Εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείος ειναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάριτος, μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σοι το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίους την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα ο τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σιγαρητό όντως εφετών και ανέκφραστος ευθοσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν, δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσκουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων.

0: Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου μάλλον δι ελθέ προς βελόν συντέσεις πάντα σαν μου νεφρούς εις καρδίαν. Πλέξον δε ακάνθα στον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας τας ηγνία στήριξον ωστε εις άμα. Εστίσιον φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώος εγκαθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός αίρου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγγιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φωτιζέ με, δείξω με εσώς κίνωμα πνεύματος πόνου. Και μικέτης κίνωμα της αμαρτίας ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους προσυδέσιν άχραντον αγκήν μητέρα όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτινη σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη το ξανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμην εις άφησιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευθοσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου αξιωσόν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράτου σου μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποιναν Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή η παραμυθία. Το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίουσαν των ανάξιων κοινωνών γενέσει του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλυτεκούσα του αληθινών φως ότι σώνει τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας σε την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιήσον με των τεθανατωμένων τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές που λαγνωσμήτηρ ελεήσον με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέξει των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών εισίεσιν ψυχής του και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μεταγείας και εξομολογείς το ημνήν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρς τους αιώνες αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ στους αιώνας αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρ στους αιώνας αμήν.
1: Νην απολύσου, Δέσποσε Πάλι, και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, λέει στον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, λέει. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, λέει στον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, λέει στον ημάς, Κύριε ηλάς, αιματίας ημών, Δέσποτες, χώρισοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεπε και ιασέτε ασθενεία ημών εν και ενδορματό κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας Άγιος το όνομά σου ελθέ τη βασιλεία σου την ημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου εν δώσιμη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημί σαφίαμεν της οφλέτης ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν. Ό,τι σου εστίν.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν ή του στόματος σου καθάπεν πισώσε κλάμους ακάριστην που με είναι φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο της αυλούσε να παίρνει το ύψος ημήν της ταπεινοφροσύνης πέδειξε αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το λόγο Χριστό το Θεό, ζωτήν τα σφυκά συμπών. Εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σών κυλαίων πάντα διδάσκει προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι επαξίσου κρυμμένε σε υπάρχει γκάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών, την πρεσβεία κυρία Πάου των Αγίων και τη Θεοτόκου. Τη είναι ειρήνη δόσιμη και ελέσον ημά ω μόνο ηκτήρμων. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατεράγγε ευλόγησο.
1: Κυρίησε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να σε θυμάς και ελεήσε ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, αναχράντο δεσποινής ημών Θεό.

0: Προξίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού και θεοφόρου, Δαβίδ του γέροντος Ιακώβου του νέου ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Νικοπόλη της Αρμενίας, 45 μαρτύρων, Γρηγορίου, Επισκόπου Άσου και των συναυτής. Ων και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων αγαθός και φιλάνθρωπος και λαΐμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώ της ετινδέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλεινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έβησε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλίας.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικάσον εμάς αιμονή πόλη και χώρα απολυμούν και σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και θνητίου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

πάμε 10 του μηνός Ιουλίου, γιορτάζουν οι 45 μάρτυρες η ενικοπόλη της Αρμενίας, τα χρόνια του Λυκινίου, 4ος αιώνας, επί τυράννου Λυσίου. Ήσαν όλες αυτές οι ψυχές χριστιανικές, κατηγορήθηκαν στο Λυσία πως ακολουθούν τον Χριστό και ανάμεσά τους πρωτοστατούσαν ο Λεόντιος, ο Μαυρίκιος, ο Δανιήλ και ο Αντώνιος, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι της πόλεως, προύχοντες, διοικητές, είχαν μεγάλες θέσεις. Και άλλοι 41 ήταν χριστιανοί, συμπολίτες του. Και πήγαν στο Λυσία, τους οδήγησαν και εκείνος τους είπε να αλλάξουν την πίστη τους. Μα δεν άλλαξαν με τίποτε. Και ύστερα τους υπέβαλε σε φρικτότατα βασανιστήρια. Ούτως να ξέρετε τον τολμάντα αναφέρει και σκεφτείτε πόση φρίκη και πόνο προκαλούν. Και αφού δεν άλλαξαν με τίποτα και δεν κλονίστηκαν καθόλου, άναψε μεγάλη κάμινο και τους έριξε εκεί. Και από εκεί μέσα, από την κόλαση της φωτιάς και του αφόρου του πόνου, αλλά και της μεγάλης πίστεως και της εγκαρδίου ομολογίας, άπλωσε ο Χριστός μας τα χεράκια του και πήρε τις 45 αυτές ολόλευκες περιστερές του, τους μάρτυρες, 45 μάρτυρες που εμαρτύρησαν εν οικοπόλη της Αρμενίας. Να έχουμε την ευχή τους.

Πούλησέ μας λοιπόν, Κύριε, με την ειρήνη Σου και φώτιζέ μας να έχουμε καλή συνεργασία, να ευοδοθούν οι δουλειές μας και έτσι να συντηρηθούν τα σπιτικά μας. Εξάλλου, στις δικές Σου εντολές υπακούει η γη, όλη η φύση πειθαρχεί στο δικό Σου λόγο. Φρόντισέ μας, Κύριε, όπως φροντίζεις τη γη, την ενδύεις με το χιόνι που μοιάζει με κατάλευκο μαλλί και την πασπαλίζεις με την ομίχλη που μετατρέπεται σε πάχνη, όπως φροντίζεις τη γη. Εσύ που σκορπάς το χαλάζι στη γη, όπως εμείς σκορπάμε τα ψίχουλα στα πτηνά, μην επιτρέψεις, Κύριε, να παγώσουν οι καρδιές μας από τις δυσκολίες, διότι ποιος μπορεί αυτό να το αντέξει. Γίνε βοηθός μας, Κύριε, γιατί με τη δική Σου εντολή φεύγουν οι δυσκολίες από τις εργασίες μας και λειτουργούμε εύρυθμα. Φώτισε όμως και μένα, Κύριε, και τους συνεργάτες μου, ώστε να ζούμε κάτω από τη δική Σου σκέπη, να πειθαρχούμε στις εντολές Σου, να μην είμαστε πλεονέκτες, αλλά απλοί και ταπεινοί, για να μπορούμε με θάρρος να εξητούμε το έλεος Σου και την προστασία Σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 147. Δοξολογικός ύμνος. Η σχέση του Θεού με τον λαόν Του. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην, το στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων των λόγιων αυτού τη γη, έως τάχους διαμερείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα, ο απαγγέλων των λόγων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ουκ επίησεν ούτως παντί έθνη, και τα κρίματα αυτού ουκ δήλωσεν αυτής.

Ήθελα όμως, μιας που όπως είπαμε, έχουμε την ευλογία να εορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Βλάσιο, τον Άγιο Μελέτιο, ένα σωρό μεγάλους Αγίους, οι οποίοι ξέρετε αυτοί όλοι έχουν ένα κοινό. Δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Ξέρουμε τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, τη διδασκαλία του, την έχουμε γραπτεί. Ξέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα κείμενά του, τα κηρύγματά του. Ξέρουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τα κείμενά του, τα κηρύγματά του. Άγιος Χαράλαμπος, Άγιος Βλάσιος, Άγιος Μελέτιος, δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Μήπως δεν έκαναν τίποτα σπουδαίο στη ζωή τους. Μήπως δεν έχουν τίποτε να μας πούν. Η απάντηση είναι η εξής. Η σπουδαιότερη διδασκαλία στην Εκκλησία είναι το παράδειγμα. Είναι ο τρόπος ζωής. Αναλογιστείτε κάτι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω πόσο το αισθανόμαστε. Τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Και τριπλάσιο αριθμό αγνώστων μαρτύρων. Δηλαδή κοντά 45 εκατομμύρια μάρτυρες σφάχτηκαν τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι να υπογραφεί το διάταγμα των Μεδιολάνων και λίγο μετά από αυτόν μέχρι να σταματήσει τους διωγμούς όλη εκείνη. Μέχρι να θριαμβεύσει ουσιαστικά ο Μέγας. Από όλα αυτά τα 45 εκατομμύρια μάρτυρες, καλά εντάξει τα 33 πείτε είναι άγνωστα, αλλά από όλα αυτά τα 11 εκατομμύρια γνωστών μαρτύρων, πόσους τιμάμε. Σε πόσους έχουμε ανεγυρινάους. Ξέρουμε, ας πούμε, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Μινά, τους Αγίους Θεοδόρους, τους Αγίους Τεσσαράκοντα. Δεν φτάνουν αυτοί τα 11 εκατομμύρια, είναι πολύ λίγοι. Και από τα 11 εκατομμύρια των γνωστών μαρτύρων, εμείς έχουμε ξεχάσει κάποιους. Και έχουν μείνει κάποιοι να είναι Άγιοι στους αιώνες, να τους θυμόμαστε και να τους θυμάμε για 20, 19 αιώνες συνεχόμενα. Και ας μην έχουν γράψει τίποτα, και ας μην ήταν επιφανείς, και ας μην ήταν τόσο πολύ διακεκριμένοι, μόνο και μόνο γιατί ο βίος του είναι σημαντικός ως παράδειγμα. Είναι σημαντικός ως διδασκαλία. Η διδασκαλία του παραδείγματος εντυπωσίασε τόσο την Εκκλησία και ενέπνευσε τους πιστούς να προσκοληθούν σε κάποιους Αγίους, όχι για να ξεχάσουν τους υπόλοιπους. Ίσα ίσα ο Άγιος Θεός, αυτούς που δεν τους θυμόμαστε, τους θυμά διπλά. Δεν αδικεί κανέναν ο Άγιος Θεός. Μακάρι να με ξεχάσουν οι άνθρωποι και να με θυμάται μόνο ο Θεός. Θα είναι η τιμή φοβερά διπλή. Όμως σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία, αυτούς που θυμάται, τους θυμάται, γιατί είναι εντυπωσιασμένοι από τον οσιακό βίο τους. Από την τελευταία τους, από το παράδειγμα εν ζωή. Και αυτό και μόνο αξίζει για να τους καθιερώσει ως διδασκάλους. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να μην μίλησαν πολύ με λόγια, αλλά μίλησαν με έργα που είναι σπουδαιότερα. Αυτό ναι. Η ζωή μας να έχει τέτοιο αποτύπωμα, ώστε αν όχι τουλάχιστον η κοινωνία όλη, τουλάχιστον τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και μετά από εμάς, να μας θυμούνται για το παράδειγμα το καλό που τους αφήνουμε. Γι' αυτό και όσοι είστε γονείς και όσοι είστε παππούδες και γιαγιάδες, για προσέχετε τι λέτε, πώς κινείστε, πώς μιλάτε, τι διδάσκετε, γιατί τα παιδιά τα λόγια σας θα τα ξεχάσουν. Αυτό όμως που θα δουν, θα το θυμούνται. Και από αυτό θα σας χαρακτηρίζουν. Μακάρι λοιπόν και εμάς, η βιωτή μας, το παράδειγμά μας, να είναι αντάξιο των Αγίων, έτσι ώστε να αποδειχθούμε καλοί μαθητές, σπουδαίων δασκάλων αγωνιών.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η έλξη του θανάτου. Στις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά, οι απόπειρες αυτοκτονίας των νέων πενταπλασιάστηκαν στα τελευταία χρόνια. Είναι όντως ελκυστικός ο θάνατος, ιδίως στους νέους, και γιατί? Πώς είναι δυνατόν ο θάνατος να είναι πιο ελκυστικός από τη ζωή? Ο άνθρωπος, καθώς λένε οι γιατροί, όταν γεννιέται έρχεται με μεγάλη όρεξη για τη ζωή, πρικισμένος με όλες τις δυνάμεις που χρειάζεται για να ζήσει. Είναι πλασμένος για να χρησιμοποιήσει όλες του τις δυνάμεις στο έπακρο. Δεν έρχεται για να φυτώ ζωή, αλλά για να αναπτύξει όλο το δυναμισμό του. Πότε άραγε αναπτύσσεται αυτό που στην ψυχολογία λέγεται ένστικτο θανάτου? Πότε δηλαδή ο θάνατος γίνεται πιο ελκυστικός από τη ζωή? Η απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα για τη ζωή του ανθρώπου και της ανθρωπότητας βρίσκεται στα Ευαγγελικά κείμενα. Ποια είναι η αιτία που προκαλεί την έλξη του θανάτου και τον πόθο της ανυπαρξίας? Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η αιτία είναι η παράβαση της δεκάτης εντολής. Ο Κύριος είπε να μην επιθυμείτε καθόλου, μην επιθυμήστε όλους. Το Ευαγγέλιο δεν απαγορεύει κάθε είδους επιθυμία. Η δεκάτη εντολή αποτρέπει τη μιμητική επιθυμία ως αιτία των συγκρούσεων και της μαζικής βίας. Πρόκειται για τη μιμητική επιθυμία όταν δύο άνθρωποι επιθυμούν το ίδιο πράγμα επειδή είναι η αιτία της μαζικής βίας. Για τους ανθρώπους που είναι δέσμοι της μιμητικής επιθυμίας, επιθυμητό είναι ό,τι επιθυμούν για οι άλλοι. Αυτό εννοεί η παροιμία «το ξένο είναι πιο γλυκό». Αυτή η απλή παροιμία ισχύει σε κάθε ανταγωνισμό, ακόμα και στον πυρηνικό που απειλεί τη γη με ολοκληρωτική καταστροφή.

ο Θεός πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μας επισκέπτεται, αλλά δυστυχώς δεν μας βρίσκει στο σπίτι. Δεν πρέπει να θεωρείται επίσκοπος εκείνος που επιθυμεί να βρίσκεται υπεράνω των πιστών και όχι να είναι για τους πιστούς. Στη μάχη της Εκκλησίας εναντίον των δαιμόνων έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η ποιότητα των χριστιανών, αλλά και η ποιότητα των ηγετών τους, που είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο καλός επίσκοπος κουράζεται πιο πολύ από όλους μέσα στην Εκκλησία. Ο κάθε πιστός υποφέρει τη δική του θλίψη, εκείνος και τη δική του και του καθενός.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας το θέμα μας για τη μοιχεία, θα δούμε γιατί η οφθαλμομοιχεία είναι η ψυχή της αμαρτίας. Κάθε αμαρτία, προκειμένου να δικαστεί από το επίγειο δικαστήριο, πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Ορισμένο τόπο, ορισμένο χρόνο και ορισμένους αυτόπτες μάρτυρες. Η αμαρτία όμως ενώπιον του Θεού έχει άλλη μορφή, την εξής. Αυτός που βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη, να ο χρόνος, αστραπιαίος, εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού, να και ο τόπος, η καρδιά του, και τι τόπος, ιερότατος. Μάρτυρας του αστραπιαίου αυτού γεγονότος είναι ο Θεός, ο οποίος δεν λέει ποτέ ψέματα. Η διάθεση, η θέληση δεν είναι εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις πράξεις μας από άποψη ηθικής. Ναι, επομένως και στην οφθαλμομοιχεία, όπου υπάρχει κακή πρόθεση, η πράξη είναι ανήθικη, έστω και αν δεν έγινε. Η οφθαλμομοιχεία είναι το άνθος, ο αφρός, η αφρόκρεμα της αμαρτίας. Και τι αφρόκρεμα? Εκείνη η οποία οδηγεί στην υποκρισία, αμετανοησία και δειλία. Και οδηγεί στην αμετανοησία η οφθαλμομοιχεία, διότι στερείται από την βρωμερότητα της πράξης της σαρκικής, η οποία βρωμερότητα αυτή ξυπνά τη συνείδηση, έστω και για μια στιγμή μετά την πράξη, και του πλέον σαρκολάτρη. Είναι η οφθαλμομοιχεία υποκρισία, διότι αυτός που αμαρτάνει με τα μάτια του νομίζει ότι δεν αμάρτησε. Είναι δε δειλία, διότι δεν τολμά να αναλάβει την ευθύνη της ολοκλήρωσης του έργου με το μυστήριο του γάμου, όπου υπάρχει ειδονή αλλά και ευθύνη. Αρκείται μόνο να χωρίζει την ειδονή από την ευθύνη και την μεν πρώτη, την ειδονή, την απολαμβάνει, τη δε δεύτερη, την ευθύνη, την αποφεύγει. Τι ανηθικότητα μέσα στη δειλία αυτή? Να για ποιον σοβαρότατο λόγο ο Κύριος θεωρεί την οφθαλμομοιχεία μεγάλη αμαρτία. Δεύτερον, η καθημερινή μας ζωή. Σύ ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες πηγαίνεις στις παραλίες όπου υπάρχουν λουόμενοι, όπου το αμάρτημα της οφθαλμομοιχείας είναι έντονο Έχει υπόψη σου ότι θα καταλήξεις στη σαρκική αμαρτία ή σε νευρασθένεια. Σύ ο οποίος κατά τους χειμερινούς μήνες συχνάζεις στους κινηματογράφους και τα θέατρα, όπου κατά 9% το περιεχόμενο είναι έρωτας, έχει υπόψη σου ότι θα φύγεις από εκεί μολυσμένος, διότι απόλαυσες στην καρδιά σου την ψυχή, την ψύχα της αμαρτίας με την οφθαλμομοιχεία. Εσύ ο οποίος παίρνεις το περιοδικό που είναι γεμάτο από εικόνες σκανδαλώδεις και φανερά ή κρυφά από τους άλλους το περιεργάζεσαι και παρόλο αυτό δεν αισθάνεσαι έλεγχο, έχει υπόψη σου ότι απόλαυσες τον αφρό της αμαρτίας και όπως είπαμε πιο πάνω είσαι υποκριτής και δειλός. Σύ ο οποίος είσαι απρόσεκτος στα χαϊδέματα, τα ερωτικά τραγούδια, τα σκανδαλώδη λόγια με τα οποία συμπληρώνεις το κακό της οφθαλμομοιχείας, είσαι και εσύ δειλός και υποκριτής. Και είσαι μεν υποκριτής, διότι λέγεις ότι δεν πιστεύεις εκείνα που τραγουδάς. Αλλά πώς τραγουδάς εκείνο που μισείς? Είσαι δειλός, διότι δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη των έργων σου και των λόγων σου. Να η οφθαλμομοιχεία. Ας αποφύγουμε λοιπόν όχι μόνο τη μοιχεία, αλλά και την αφρόκρεμα αυτής, την οφθαλμομοιχεία, τη ρίζα, τον αφρό της αμαρτίας. Τρομερό κατάντημα οφθαλμομοιχείας είδαμε στη διήγηση της Οσάνας. Αξίζει να το θυμηθούμε όμως. Το 550 περίπου π.Χ. την εποχή που οι Εβραίοι βρισκόταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, το σπίτι των ευσεβών συζύγων Ιωακήμ και Σωσάνας είχε παραχωρηθεί και χρησιμοποιόταν ως δικαστήριο των διαφορών μεταξύ των Εβραίων. Δύο γέροντες δικαστές που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία του ευσεβούς αυτού ζευγαριού και δεν έλαβαν υπόψη τους τη δικαστική θέση, τη δική τους, ούτε τη γεροντική τους ηλικία, ήταν με πονηρό μάτι τη Σωσάνα και αποφάσισαν να αμαρτήσουν μαζί της. Επειδή όμως εκείνη δεν δέχτηκε, οι γέροντες αυτοί δικαστές την κατήγγυλαν ότι αμάρτησε με κάποιον νέο. Η Σωσάνα καταδικάζεται σε θάνατο. Όταν αυτή οδηγείται στο θάνατο, ο προφήτης Δανιήλ φωνάζει ότι είναι αθώος από το αίμα της γυναίκας αυτής. Η δίκη επαναλαμβάνεται και από τις αντιφάσεις και συγχύσεις στις οποίες έπεσαν οι δύο αυτοί συκοφάντες και δικαστές, αθώνεται η Σωσάνα. Τι αμοιβή των αγνών διαθέσεων της Σωσάνας και ποια τιμωρία των πονηρών διαθέσεων των δύο γερών των δικαστών. Και θα συνεχίσουμε περί διαζυγίου. Ματθαίος 5,31 και 32. Αυτά όμως την επομένη φορά. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους που μας βλάπτουν. Όταν κάποιος σου κάνει κακό, μη δεις προς αυτόν, αλλά προς τον δαίμονα που κινεί αυτόν και όλη την οργή σου άδειασέ την σε αυτόν, ενώ αυτόν που κινείται από το δαίμονα να τον ευσπλαχνιστείς. Εάν αυτά δεν τα κατορθώσουμε, άσκοπα και ανώφελα ήρθαμε στον κόσμο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής
2: με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.
0: Ένας άνθρωπος φτωχός, αδελφοί μου, με πολλά προβλήματα, με πολλές ανάγκες, που θα το έλεγα ζητιάνευε από τον έναν και τον άλλο να τον βοηθήσει, να του προσφέρει κάτι να απαλύνει την ταλαιπωρία της ζωής του, της προσωπικής του πορείας, όπως διάβαινε, πέρασε έξω από ένα αμπέλι. Είδε τα σταφύλια, είδε τον αμπελουργό και του λέγει «Σε παρακαλώ, φέρε μου λίγο κανένα σταφυλάκι για να ξεδιψάσω λίγο, έτσι να πάρω τα πάνω μου». Τότε ο αμπελουργός του λέει «Ναι φίλε μου, περίμενε». Ο άνθρωπος εκείνος, ο ζητιάνος τα λέγαμε, περίμενε 5-10 λεπτά, περίμενε, είδε όμως ότι δεν φάνηκε ο αμπελουργός. «Με ξέχασε», σκέφτηκε. «Ίσως μία από τα ίδια. Όλοι λένε ναι, θα σε βοηθήσω, θα σου προσφέρω, αλλά δεν νοιάζονται για κανέναν, πέρα από τον εαυτό τους. Δεν νοιάζονται για τον άλλον άνθρωπο». Έτσι, έσκυψε το κεφάλι, απογοητευμένος αν το θέλετε, και ξεκίνησε τον δρόμο του. Έφυγε από το σημείο εκείνο. Φεύγοντας όμως πριν καλά-καλά απομακρυνθεί πάρα πολύ, ακούει από πίσω τον αμπελουργό να το φωνάζει «Ε, αδερφέ μου, κύριε, φίλε μου, πού είσαι, γιατί έφυγες?» Γυρίζει ο ζητιάνος «Έλα εδώ», του λέγει, «έλα να σου δώσω». Απόρρισε ο ζητιάνος ότι τελικά ήρθε ο αμπελουργός. Πηγαίνει κοντά του και του λέγει ο αμπελουργός «Κοίταξε, αδερφέ μου, άργησα λίγο, ξέρεις όμως γιατί? Όχι γιατί ασχολήθηκα με κάτι άλλο, για σένα έτρεξα. Για σένα έτρεξα και έψαξα όλες τις κλιματαριές, τα κλίματα, όλα τα κούτσουρα, για να βρω για σένα ό,τι καλύτερο, γιατί σε είδα ότι ήσουν απογοητευμένος, ήσουν ταλαιπωρημένος από τα χίλια δυο τα οποία σε βρήκαν, συνάντησε στη ζωή σου». Αδελφοί μου, έτσι ακριβώς κάνει και ο Θεός, στον οποίο προσευχόμαστε. Του ζητάμε χίλια δυο πράγματα, σαν ζητιάνοι στην προσευχή μας, να μας προσφέρει το ένα, να μας βοηθήσει εδώ, να μας απαντήσει στον προβληματισμό μας. Αλλά απάντηση δεν παίρνουμε. Και απορούμε και λέμε ότι με ξέχασε ο Θεός. Δεν ακούει ο Θεός. Ή ακόμα εμένα θα κοιτάξει. Τον ταλέπορο, τον αμαρτωλό, τον άχρηστο. Έχει τόσα άλλα, λένε κάποιοι, να ασχοληθεί ο Θεός. Με μένα θα ασχοληθεί? Αδελφοί μου, ο Κύριος είναι όπως ο αμπελουργός που προαναφέραμε, ο οποίος σπέβδει, ψάχνει να βρει ό,τι καλύτερο για να μου δώσει απέναντι στο αίτημά μου, απέναντι σε αυτό το οποίο με ταλαιπωρεί, για να με ανακουφίσει στην πορεία μου. Φαίνεται ότι αργεί, αλλά ψάχνει, θα έλεγα έτσι ανθρωπομορφικά, για να μου προσφέρει το καλύτερο που χρειάζομαι για την πορεία μου. Ζητάμε λοιπόν στην προσευχή μας, αδελφοί μου, και πολλές φορές θα ακούσουμε τους άλλους, πέρα από την τυχόν βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν ακόμα και ο πνευματικός μας, όταν εμείς ζητάμε την λύση στο πρόβλημά μας, κατά περίεργο τρόπο μας λέγει «Κάνε προσευχή, θα προσευχηθώ κι εγώ». Λέμε από μέσα μας, μία από τα ίδια. Τι άλλο να πει? Προσευχή, η εύκολη λύση για να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το πρόβλημα το οποίο του κατέθεσα. Αδελφοί μου, η προσευχή είναι μεγάλο όπλο και σαν χριστιανοί έχουμε αυτό το όπλο το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα, αρκεί να το χρησιμοποιούμε σωστά. Ναι. Η προσευχή είναι όπλο για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Όμως για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την θαυματουργική, θα λέγαμε, δύναμη της προσευχής, θα πρέπει να προσευχόμαστε. Την προσευχή, αδελφοί μου, την μαθαίνουμε με την προσευχή. Δεν μπορεί να καταλάβουμε την γεύση ενός πράγματος αν δεν το γευτούμε. Αν δεν ασχοληθούμε κάτι το οποίο έχουμε απορία πώς, τι αποτέλεσμα έχει. Εξάλλου δεν λέγει στο ψαλτήριο ο Κύριος «γεύσαστε και είδετε». Είναι θέμα γεύσεως, είναι θέμα συμμετοχής για να μπορέσω να αισθανθώ, να απολαύσω τα θαύματα που πράττει η προσευχή. Έτσι με τη χάρη του Θεού αδελφοί μου θα προσπαθήσουμε και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μήπως και παρακινήσουμε λίγο τον εαυτό μας στην προσευχή, να αγαπήσουμε την προσευχή αδελφοί μου, να την κάνουμε ένα καθημερινό, θα έλεγα ένα νόστιμο φαγητό, θρέφοντας την πεινασμένη ψυχή μας, την πεινασμένη προσωπικότητά μας, αυτό μας τον εαυτό. Γιατί η προσευχή είναι η τροφή της ψυχής αδελφοί μου. Γι' αυτό και όταν έχουμε μία περίοδο νηστείας αδελφοί μου λέγω ότι ψάχνουμε να βρούμε τι θα φάμε. Αν το ένα τρώγεται, αν επιτρέπεται, αν είναι αρτήσιμο, αν έχει λάδι, δεν έχει λάδι. Και καταναλώνουμε όλη μας την προσπάθεια στα υλικά πράγματα. Κάτι το οποίο μας οδηγούσε εξάλλου και η προηγούμενη περίοδος να ασχολούμαστε δυστυχώς και μόνο με τα υλικά πράγματα. Το να φάμε, να πιούμε, να αποκτήσουμε, να... Και κατά αυτόν τον τρόπο θρέφουμε με λανθασμένο τρόπο τον εαυτό μας, την ψυχή μας. Νηστεία πραγματική αδελφοί μου, εξάλλου είναι το να πάψω, να θρέφω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου, τις απαιτήσεις του εγώ μου. Γι' αυτό και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τι κι αν νηστεύεις, τι κι αν δεν τρως κρέας και πουλερικά και χίλια δυο άλλα πράγματα, όταν πήγεις τα δόντια σου στις άρκες του αδελφού σου, με την συκοφαντία, με το εμπαθή κοίταμα, που ανήθικο κοίταμα, που έρχομαι και καταβροχθίζω τις άρκες του αδελφού μου, του άλλου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, λέγει ότι η προσευχή είναι απογνώσεως πέληξ. Δηλαδή είναι ένα τσεκούρι που έρχεται να κόψει την απελπισία. Είναι ένα τσεκούρι που κόβοντας την απελπισία έρχεται και αποκαλύπτεται τι, η ελπίδα, διότι ο ίδιος λέγει ότι είναι απόδειξη της ελπίδος. Πώς είναι δυνατόν να χαρώ τους καρπούς ενός δέντρου όταν γύρω του είναι γεμάτο αγκάθια, γεμάτο άγρια χόρτα και είναι, δεν μπορώ να πλησιάσω σε αυτό το δέντρο να γευτώ τους καρπούς. Πρέπει να πάρω το τσεκουράκι, να πάρω το δρεπάνι, να αρχίσω σιγά σιγά να καθαρίζω για να φτάσω να γευθώ αυτόν τον καρπό αδελφοί μου. Ας υποθέσουμε αδελφοί μου ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαι παντρεμένος και δεν έχω παιδιά. Βλέπω τους άλλους οι οποίοι έχουν παιδιά, τα φροντίζουν, τα καμαρώνουν, παίζουν με αυτά και ζηλεύουμε. Με τρώει το παράπονο γιατί κι εγώ να μην έχω παιδιά, γιατί κι εγώ να μην έχω αυτήν τη χαρά, τι άχρηστο σήμα, γιατί Θεέ μου, αφού σου το ζητώ. Γιατί δεν μου προσφέρεις και εμένα αυτό το δώρο. Το σκεφτόμαστε, το ξανασκεφτόμαστε, στεναχωριόμαστε υπερβολικά αδελφοί μου και οδηγούμαστε τελικά στην απελπισία, στην απόγνωση, στην θλίψη. Αν όμως κάθε μέρα γονατίζαμε αδελφοί μου ενώπιον του Χριστού που είναι γεμάτος ευσπλαχνία και τον παρακαλούσαμε για να μας χαρίσει ένα παιδάκι, να μας χαρίσει αυτό το κάτι που θέλουμε, ειλικρινά, θα άλλαζε η ψυχολογία μας. Θα έφευγε η στεναχώρια αδελφοί μου, γιατί ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι η προσευχή διαλύει, σκορπάει, εξαφανίζει την λύπη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζε η ζωή μας. Βέβαια θα πει κανένας τι να αλλάξει ζωή χωρίς να αποκτήσω παιδί. Μα αδελφέ μου, ξέρει ο Κύριος, ψάχνει την ώρα, τη στιγμή, τον τρόπο να σου δώσει ό,τι καλύτερο. Αν πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει ο Κύριος. Κάποτε ένας γέροντας αδελφοί μου, σεβάσμιος κληρικός, μου διηγήθηκε το εξής, ότι μια κυρία που ήταν πνευματικό παιδί του, είχε γεννήσει ένα παιδάκι με ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε στην καρδιά του. που για την εποχή εκείνη, κάπου εκεί στο 1960, ήταν δύσκολη η θεραπεία του. Η κυρία εκείνη, η μάνα του παιδιού, κάθε μέρα έκανε και ειδική προσευχή και μάλιστα έκανε και 50 μετάνοιες, έχοντας σαν αίτημα: «Χριστέ μου, κάνε το παιδί μου καλά και αν γίνει καλά, ας γίνει γιατρός, για να μπορεί έτσι να κάνει καλά και τα άλλα άρρωστα παιδάκια τα οποία ταλαιπωρούνται». Το παιδί της μεγάλωσε, πήγε στο δημοτικό σχολείο, πήγε γυμνάσιο, έφτασε στην ηλικία των 15 ετών, αυτή όμως συνέχιζε να προσεύχεται. Προσέξτε, έφτασε στην ηλικία των 15 ετών και εκείνη προσευχή διαρκώς κάθε μέρα και μετάνοιες. Συνέχιζε λοιπόν να κάνει τις μετάνοιες και την προσευχή της, ακόμα και ανήμερα του Πάσχα, μου έλεγε εκείνος ο γέροντας, αν και η ημέρα του Πάσχα συνηθίζουμε να μην κάνουμε μετάνοιες, γιατί είναι αναστάσιμη ημέρα. Ο σύζυγός της ήταν καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας και ένα μεσημέρι, εκεί που βάδιζε έξω, συνάντησε τυχαία δύο τουρίστες, ήτανε Αμερικανοί. Τους ζήτησαν λοιπόν μερικές πληροφορίες. Τότε εκείνος, γνωρίζοντας τα αγγλικά, τους βοήθησε και τους έδωσε με χαρά κάθε τι το οποίο ζητούσανε, τους οδήγησε το πώς να πορευθούν και πού να πάνε και στο τέλος τους λέγει: «Μιας και τα είπαμε, δεν έρχεστε λίγο από το σπίτι έτσι να δροσιστείτε, να πιείτε έναν καφέ, να στυλωθείτε, να μπορέσετε έτσι να συνεχίσετε τον δρόμο σας». Οι τουρίστες που ήταν αδέλφοι-αδελφοί μου πήγαν στο σπίτι του. Τους κέρασε τότε καφέ και τους έβαλε μάλιστα να τσιμπήσουν και κάτι να φάνε. Τότε βλέπετε εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα, στην δεκαετία του 60 που σας ανέφερα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν φοβόσουν να βάλεις άνθρωπο μέσα στο σπίτι. Υπήρχε έντονη η διάθεση της φιλοξενίας, το να καλέσω έναν άνθρωπο να έρθει στο σπίτι, να χαρούμε, να το γνωρίσουμε. Καθώς έτρωγαν λοιπόν, το άρρωστο παιδί έπαθε κρίση, γιατί εκεί μαζί κάθισαν και εκείνοι να φάνε και ήταν και το παιδί τους μαζί. Έπαθε λοιπόν κρίση και έπασε κάτω το παιδί. Ο ένας επισκέπτης λέγει στον πατέρα του: «Κοίταξε να δεις, βλέπω ότι ο γιος σου έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Έχει αυτό και αυτό το πρόβλημα». Και του λέγει: «Ξέρεις, συγχώραμε που το λέγω, αλλά είμαι καρδιολόγος, είμαι γιατρός. Είμαι ειδικός για αυτήν ακριβώς την περίπτωση του παιδιού σου. Μάλιστα στην Αμερική, μαζί με τον αδελφό μου, έχουμε μια ειδική κλινική. Κοίταξε, επειδή με κάλεσε στο σπίτι σου, χωρίς να με ξέρεις, αναλαμβάνω εγώ τα έξοδα. Αναλαμβάνω εγώ τα έξοδα για να έρθετε στην Αμερική και να θεραπεύσω μάλιστα το παιδί σας». Έτσι ακριβώς και έγινε, αδελφοί μου. Ο γιος του θεραπεύθηκε και στη συνέχεια σπούδασε γιατρός καρδιολόγος, αδελφοί μου. Τότε ο γέροντας εκείνος λέγει στην πνευματικοκόρη του, αυτήν την κυρία, τη μάνα, λέγει, «Θαυμάζω την επιμονή σου στην προσευχή. Άλλη στη θέση σου θα την άφηνε, θα την παρατούσε». Με αυτό θα ασχολούμαι. Εμένα θα ακούσει ο Θεός. Τον είπα μία, τον είπα δυο, έκανα λειτουργίες, έκανα τάματα, πήγα εκεί, έδωσα το α, το β, τίποτα, καμία συγκίνηση από τον Θεό. Τώρα, με αυτό θα ασχολούμαι. Πάτερ μου, λέγει εκείνη, από την στιγμή που άρχισα να προσεύχομαι, ξέρετε, μπήκε μέσα μου η ελπίδα. Κάτι μου έλεγε ότι ο Χριστός δεν θα με αφήσει. Αυτό ακριβώς μου έδινε φτερά για να κάνω προσευχή, για να ξανασυνεχίσω αυτήν την προσπάθεια, να παλέψω και πάλι, να κάνω μετάνοιες, να ζητήσω με ζέση από τον Θεό να εκπληρώσει αυτό το αίτημά μου, κάτι το οποίο δεν ήταν εξάλλου για μένα, ήταν για το δώρο του, ήταν για το παιδάκι που μου χάρισε, για ένα τρυφερό παιδάκι βλαστό που εκείνος νοιάζεται για όλους μας, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Και αν ο Χριστός, ξέρετε, λέγει, δεν άκουγε την προσευχή μου, ξέρετε πάτερ, εγώ θα την συνέχιζα, λέγει. Όχι για άλλο λόγο, γιατί με την προσευχή έπαιρνα ελπίδα. Είχα προσμονή και περίμενα, έπαιρνα δύναμη, πάτερ μου, και συνέχιζα τον αγώνα μου, δεν γονάτιζα, δεν απελπιζόμουν. Αλλιώς θα είχε τελικά, όχι απλώς, χειροτερεύσει η υγεία του παιδιού μου, αλλά θα έφτανε να αρρωστήσει και η δική μου η καρδιά, η δική μου ύπαρξη.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αδελφοί μου, λέγει το εξής, ότι πιο πολύ να ενθυμούμαστε τον Θεό παρά να αναπνέουμε. Βλέπετε, βλέπετε με τι ένταση, με τι συχνότητα προτρέπουν οι Άγιοι του Θεού να ενθυμούμαστε, να επικοινωνούμε με τον Θεό, να τον έχουμε στη μνήμη μας, να τον έχουμε διαρκώς στο νου μας, στα μάτια μας. Μια παλιά εβραϊκή παράδοση λέγει, αδελφοί μου, ότι όταν οι Εβραίοι ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους, ένα φίδι πήγε και δάγκωσε τον Φαραώ. Ο Φαραώ τότε κινδύνευσε. Όμως ένα Εβραιόπουλο που γνώριζε λίγο έτσι τα γιατροσόφια, τα πρακτικά, κατάφερε με κάτι βότανα να του σώσει τη ζωή. Και ο Φαραώ τότε, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, του είπε: «Ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω». Και εκείνο του λέγει: «Θέλω να μας αφήνεις κάθε μέρα 2 ώρες ελευθέρως για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε κι εμείς στον δικό μας τον Θεό, τον αληθινό Θεό». Ο Φαραώ τότε τον ειρωνεύτηκε και ακόμα περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο, αν το θέλετε, δυστυχώς τον ειρωνεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του. «Άντε βρε», του λέγουν, «αντί να του ζητήσεις την ευκαιρία να μας δώσει, να μας χαρίσει χωράφια, περιουσία, να έχουμε κι εμείς μια άνεση, χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Χάσαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κι εμείς λίγο πιο άνετα, να χαρούμε τη ζωή μας, να έχουμε ύπαρξη, να έχουμε αυτοτέλεια και όλα θα ήταν μια χαρά μετά». Και μάλιστα όχι απλώς τον κορόιδευαν, αλλά έφταναν να οργίζονται και να στρέφονται εναντίον του, που δεν του κόψε το μυαλό να ζητήσει αυτό το οποίο ήταν το πραγματικό συμφέρον σύμφωνα.

της ψυχής. Ψάχνουμε να θρέψουμε την ψυχή μας, αδελφοί μου. Ψάχνουμε να στυλωθούμε, να ανδρωθούμε, να ορθοποδήσουμε ψυχικά. Ψάχνοντας μέσα σε τροφές αλότριες, κοσμικές, γήινες, υλικές αν το θέλετε, οι οποίες είναι εφήμερες, οι οποίες είναι ένα ξεγέλασμα μιας ζελατίνης, θα το έλεγα, που γυαλίζει στα μάτια μας και στην σκέψη, όπως ήρθε να γυαλίσει το μήλο, τον καρπό εκείνο μέσα στον χώρο του παραδείσου ο διάβολος, για να παρασυρθεί η Εύα και παρασύρθηκε και εκείνη και ο Αδάμ. Για να παρασυρθούμε κι εμείς σε αλότρια μονοπάτια, αδελφοί μου, και αντί να ορθοποδήσουμε, αντί να αναπνεύσουμε, να στυλωθούμε ψυχικά, βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο ψάχνοντας τροφή. Ψάχνοντας τι, κάτι το οποίο είναι άσχετο με αυτό που θέλει η ψυχή. Γι' αυτό και βολοδέρνουμε, γι' αυτό και απελπιζόμαστε, γι' αυτό και εκνευριζόμαστε, γι' αυτό και χάνουμε τη γαλήνη, χάνουμε αυτήν την ομορφιά του χαμόγελου, χάνουμε αυτήν την ομορφιά της χαράς που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός, αδελφοί μου. Προσευχόμαστε λοιπόν για να ζήσει κατά Θεόν η ψυχή μας, αδελφοί μου, για να αναπνεύσει, να ορθοποδήσει. Συμβαίνει, θα έλεγα, με την ψυχή ό,τι και με το δωμάτιο του σπιτιού. Όταν το παράθυρο είναι κλειστό και δεν μπαίνει μέσα του καθαρός αέρας, οπότε ο αέρας του δωματίου μολύνεται, έτσι και εμείς δεν ξεκουραζόμαστε καλά. Δεν αποτοξινώνεται ο οργανισμός μας, λέμε πάντα ότι στο υπνοδωμάτιο, να έχουμε ελαφρώς σε ανάκληση, αν το θέλετε, μια λίγο ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνει καθαρός αέρας. Το ίδιο γίνεται, αδελφοί μου, και με το δωμάτιο που λέγεται ψυχή. Όταν δεν αερίζεται συχνά, όταν δεν επικοινωνεί με τον Θεό, όταν δεν προσλαμβάνει οξυγόνο, καθαρότητα, αδελφοί μου, χάνει και τη δική της καθαρότητα, χάνει την ζωτικότητά της. Αυτό ακριβώς μας σημειώνει με αυτόν τον χαριτωμένο λόγο και παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κροσθάνδης, αδελφοί μου. Ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, δια του προφήτου Αμός, στην Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι αποκαλεί την απουσία του Θείου Λόγου λιμό, πείνα δηλαδή. «Εξαποστελώ», λέγει δια του προφήτου Αμός, «εξαποστελώ λιμόν επί την γην, ου λιμόν άρτον, ουδέ δίψατος ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσε των λόγων του Κυρίου». «Δεν θα φέρω», λέγει, «θα φέρω πείνα, αλλά δεν θα φέρω πείνα από ψωμιά, από λυκή τροφή, ούτε έλλειψη νερού για να διψάσετε. Θα πεινάσετε και θα διψάσετε να ακούσετε, να τραφείτε με τον Λόγο του Θεού». Εννοώντας, όσο επικίνδυνο είναι για τη ζωή μας η έλλειψη ψωμιού και νερού, τόσο επικίνδυνο είναι για την ψυχή μας η έλλειψη του Θείου Λόγου, άρα και της προσευχής. Γιατί με τον Θείο Λόγο, με τη μελέτη του Θείου Λόγου, τι κάνουμε? Επικοινωνούμε με τον Θεό. Προσλαμβάνουμε, μεταλαμβάνουμε Θεόν Λόγο, αδελφοί μου. Κατά τον ίδιο τρόπο προσλαμβάνουμε Θεόν δια της προσευχής. Ερχόμαστε και γινόμαστε ένα με τον Θεό. Γι' αυτό εξάλλου και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι πέρα από ότι είναι μια ανάβαση του μυαλού μας, του νου μας, της υπάρξεώς μας προς τον Θεό, ταυτοχρόνως η προσευχή είναι, λέγει, ως προς την ποιότητά της, συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ως προς την ενέργειά της, σύσταση και διατήρηση του κόσμου, λέγει. Βλέπουμε δηλαδή ότι διακρίνει την προσευχή σε ποιότητα και σε ενέργεια. Όταν λέγει ποιότητα, εννοεί την ουσία της προσευχής και την υπόστασή της. Και όταν λέγει ενέργεια της προσευχής, εννοεί τα αποτελέσματά της, αδερφοί μου, δηλαδή τι μας αποδίδει η προσευχή. Ποια λοιπόν η ποιότητα, η ουσία της προσευχής? Είναι συνεύρεση, ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή να βρεθείς με τον Θεό, να ενωθείς με τον Θεό, να γίνεις ένα μαζί Του. Αυτό, αδερφοί μου, είναι η ουσία της προσευχής. Και ο άνθρωπος, όταν φτάνει να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει ένα με τον Θεό, τότε έχει τα πάντα. Χωρίς προσευχή η ψυχή μας, αδελφοί μου, κοίταται, θα λέγαμε, νεκρή στον τάφο της αμαρτίας.

δυστυχώς ουδής αναμάρτητος. Με την προσευχή αποκτά ζωή, αποκτά υπόσταση, αποκτά χαρά, αποκτά λάμψη, ελπίδα, αποκτά τα πάντα, αδερφοί μου, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα της πάση, αδερφοί μου. Όπως δουλεύουμε κάθε μέρα για να βγάλουμε το ψωμί μας, αδερφοί μου, και να ζήσουμε βιολογικά, σωματικά, έτσι θα πρέπει να δουλεύουμε κάθε μέρα για να ζήσει και η ψυχή μας. Γιατί μην ξεχνάμε, το λέγω πάντα, ότι είναι το σώμα, είναι και η ψυχή. Το ένα το πιάνουμε, το βλέπουμε, το άλλο δεν το πιάνουμε, δεν το βλέπουμε. Αλλά εντούτοις το σώμα είναι μέσα στην ψυχή. Η ψυχή περιβάλλει το σώμα. Και όπως έχει ανάγκη τροφής, ζεστασιάς, φαρμάκων, εθαλπορής, χίλια δυο πράγματα το σώμα μας και φροντίδα και νιάξιμο, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί η ψυχή περιβάλλει, όπως είπαμε, περιέχει το σώμα μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε για την ψυχή. Γιατί αν δεν φροντίσουμε για το σκεύος να είναι γερό, να είναι ακέραιο, να μην ραγίσει, να μην διαλυθεί, τότε και το περιεχόμενο του σκεύους θα διατηρείται και αυτό ακέραιο. Αν δεν δουλέψουμε λοιπόν να έχουμε να φάμε, τότε θα δυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε. Δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και σιγά σιγά θα οδηγηθεί το σώμα στον θάνατο και θα αρχίσει, αν το θέλετε, να μυρίζει. Το ίδιο ισχύει και με την ψυχή μας, αδερφοί μου. Αν δεν δουλεύουμε για αυτήν, αν δεν προσευχόμαστε, θα αρχίσει και εκείνη να αδυνατίζει. Θα φτάσει να είναι καχεκτική, θα αρρωστήσει και θα φτάσει, δυστυχώς, να νεκρωθεί τελείως, αδερφοί μου. Βλέπουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι, στην απόγνωση. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζωντάνια μέσα τους. Και λέμε, τι είναι εκείνο που τους οδήγησε εκεί? Είναι μήπως τα προβλήματα της ζωής? Είναι τα διάφορα περιστατικά? Ναι, μπορεί. Εξάλλου ο διάβολος κυροφυλακτεί ανά πάσα στιγμή για να μας διαλύει, να μας προσθέτει φορτία, να μας προσθέτει πειρασμούς, να μας προσθέτει απογοητεύσεις, προσβολές στην καθημερινότητά μας, ταπεινώσεις. Μα όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία πρέπει εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αρπάξουμε, όπως αρπάζει ο πολεμιστής την χειροβοβίδα πριν σκάσει στο χαράκωμά του και την αρπάζει και την πετάει στο απέναντι στρατόπεδο, στο χαράκωμα του εχθρού, για να σκάσει να τον διαλύσει. Έτσι και εμείς αυτά τα δεχόμαστε και διαμέσου της προσευχής, ενωμένοι με τον Θεό, διότι όταν είμαι ενωμένος με τον Θεό, αντέχω το κάθε τι, ξεπερνάω το κάθε τι. Όταν λοιπόν αναλάβω αυτά τη στιγμή που είμαι ενωμένος με τον Θεό, τα προσπερνώ και έχω χαρά. Αν σήμερα είμαστε κατηφείς, αδελφοί μου, αν σήμερα έχουμε χάσει το χαμόγελό μας και είμαστε συνοφριωμένοι και φτάνουμε να γινόμαστε και ακοινώνητοι, μην ψάχνουμε να βρούμε την αιτία έξω από μας, αλλά στον εαυτό μας. Να θυμηθούμε ότι έχουμε νεκρώσει, δυστυχώς, φτάσαμε να έχουμε νεκρή ψυχή, η οποία θα έρθει να τροφοδοτήσει και να στυλώσει και το σώμα. Έχουμε φτάσει όχι απλώς να μην ταΐζουμε την ψυχή μας, αλλά έχουμε φτάσει να της κλείσουμε και το στόμα να μην μπορεί έστω και λίγο να αναπνεύσει, να μπορέσει να τραφεί από τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία υπάρχουν απλόχερα γύρω μέσα στην φύση, στη δημιουργία, αδελφοί μου. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, έλεγε ότι, αδελφέ, να μην περνάει μια μέρα λευκή, άχρηστη, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι, χωρίς να έχουμε κάνει προσευχή, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει έστω και για λίγο με τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η ζωή μας, γιατί αυτό είναι η πραγματική τροφή μας. Είναι εκείνο που θα μας στηρίξει, δίνοντάς μας κουράγιο και ελπίδα, να παλέψουμε μαζί με τον Θεό, που έχουμε κατορθώσει και αγωνιζόμαστε να είμαστε ένα δια της προσευχής, να ξεπεράσουμε μαζί με τον Θεό τις ποικίλες δυσκολίες, προσβολές, με τις οποίες έρχεται να μας κατακεραυνώσει ο διάβολος.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Δεν πρέπει να τρέφεις την καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια κατά του πλησίον που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς καλό, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Κορώνης. Η Ιερά Μονή Κορώνης ιδρύθηκε το 1123 όταν βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης ή Πάντων Χαρά που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, και αφορμή ήταν η έβριση της εικόνος να χτιστεί η Μονή από τον Αυτοκράτορα, τον Ιωάννη τον Κομνηνό.

Δυστυχώς το μοναστήρι κατά τα Βυζαντινά χρόνια πέρασε κάποιες περιπέτειες, μετά την άλωση γνώρισε μια πολύ μεγάλη άνθηση, όμως στις αρχές του 1500, το 16ο αιώνα, έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Θεσσαλίας και το μοναστήρι καταστράφηκε. Όμως ξαναχτίστηκε ευθύς αμέσως με αυτόν τον ναό, ο οποίος ανήκει στον αθωνικό ρυθμό, είναι εφάμιλος ο ναός των μονών του Αγίου Όρους, ακολουθεί δηλαδή τον αθωνικό τύπο στην αρχιτεκτονική του, είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες και έχει ένα εξαιρετικό ξυλογλυπτικό αριστούργημα, το τέμπλο και τα δύο προσκυνητάρια, τα οποία σώθηκαν ως εκ θαύματος από πολλές λαιλασίες και από την πυρκαγιά, την τελευταία πυρκαγιά του 1943 από τους Γερμανούς.

Η ιστορία της Μονής, όπως σας είπα, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εκείνη την περίοδο, μετά το 1550, γεννιέται ο Άγιος Σεραφείμ στο χωριό Πεζούλας των Αγράφων, έρχεται στη Μονή να μονάσει και στη συνέχεια γίνεται Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου. Είναι ο τοπικός μας Άγιος της Μητροπόλεως μας, είναι ο πολιούχος και προστάτης της Μονής μας. Βασανίστηκε από τους Τούρκους και στις 4 Δεκεμβρίου του 1601, μετά από όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη, σουφλίστηκε ζωντανός και αποκεφαλίστηκε και η Αγία Κάρα του μεταφέρθηκε στα Τρίκαλα για τον εκφοβισμό των εκεί χριστιανών. Μετά από πάρα πολλές περιπέτειες επέστρεψε στο μοναστήρι όπου φυλάσσεται σε αυτή εδώ τη λειψανοθήκη και ο Άγιος είναι ο πολιούχος και προστάτης της Μονής μας. Η μνήμη του δε τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου κατέτος στη Μονή για την πόλη της Καρδίτσας την Κυριακή των Μυροφόρων λόγω ενός θαύματος ανοβρίας όπου έσωσε την πόλη και τον κάμπο το 1927 και κατά τόπους σε διάφορα χωριά και περιοχές αναλόγως με τα θαύματα τα οποία έχουν επιτελεστεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

είναι προστάτης κατά των ασθενειών, κυρίως στη σημερινή εποχή στις ανίατες ασθένειες και στον καρκίνο και παλαιότερα στην επιδημία της πανούκλας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σεραφείμ έρχεται στο μοναστήρι, γίνεται μοναχός, ηγούμενος, αρχιεπίσκοπος όπως σας είπα, στη συνέχεια φαναρίου και νεοχωρίου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περιοχή και λόγω της ιδιότητάς του ως ηγούμενος στην περιοχή των Αγράφων αλλά και στη συνέχεια ως αρχιεπίσκοπος φαναρίου και νεοχωρίου που έχει όλη αυτή την μεγάλη περιοχή. Η περιοχή των Αγράφων είχε κάποια προνόμια μετά την άλωση, λόγω της συνθήκης του Ταμασίου 1525 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Τούρκοι να βάλουν διάφορα χαράτσια, φόρους στα χωριά, γιατί ήταν τόσο αχανής η περιοχή και δεν μπορούσαν να την ελέγξουν. Και μέσα από αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, οι αγραφιώτες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και είχαν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι άνθρωποι που ζούσαν στον κάμπο, Φερρυππίν της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συγκοφαντηθεί ο Άγιος, να τον συλλάβουνε, να του ζητήσουν να αλλάξει την πίστη του, όμως δεν κατέστη δυνατό και τελικά έφτασε στο μαρτύριο όπου θανατώθηκε με τον τρόπο όπως σας προανέφερα προλίγου.

Η ιστορία της Μονής, όπως σας είπα, αρχίζει τον 12ο αιώνα, το 1123, με την έβρεση της εικόνας και στη συνέχεια, μετά το 1500, έχουμε ένα μεγάλο και ενεργό μοναστήρι από τα πλουσιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια που βρίσκονται στο Θεσσαλικό χώρο. Ανήκει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι πατριαρχικό σταυροπήγιο, δεν λογοδοτούσε δηλαδή στον τοπικό επίσκοπο και γι' αυτό είχε και μεγάλη άνθηση. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τον ναό, ο οποίος δηλώνει την παρουσία πολλών μοναχών, διότι ξαναχτίστηκε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα για τους Έλληνες και για τη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Το τέμπλο, το οποίο όπως σας είπα είναι αξιόλογο και είναι ένα αριστούργημα της ξυλογλυπτικής τέχνης, έχει πλούσιο διάκοσμο κάτω στα θωράκια από την Παλαιά Διαθήκη σε παραστάσεις ανάγλυφες στη φυγή των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Την θυσία του Αβραάμ σε δύο θέματα αντίστοιχα, πουλιά, φυτά, τον δράκο της Αποκαλύψεως και τόσα που κάποιος θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη διδακτορική διατριβή.

όπως επίσης και το εικονογραφικό πρόγραμμα. Όπως σας είπα, είναι ο ναός κατάγραφος από τοιχογραφίες και υπάρχουν όλα τα όλη η θεματολογία, η χριστολογική και η θεοματουργική. Τα θαύματα του Χριστού, οι παραστάσεις που αφορούν την Παναγία αλλά και τον ακάθιστο ύμνο, 24 οίκοι, οι στρατιωτικοί, άγιοι, στους χορούς, οι ασκητές και μοναχοί για να ενισχύεται η πίστη των πατέρων και φυσικά στο χώρο της λιτής, στο χώρο του Νάρθηκα, τα μαρτυρολόγια όταν ο πιστός μπαίνει μέσα στο ναό να ενισχύεται. Όπως σας είπα, το μοναστήρι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς το 1866 η μονή καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, εκδιώκονται οι μοναχοί για 12 χρόνια και η μονή γίνεται τουρκικός στρατώνας. Το 1878 μια ομάδα Ελλήνων αλλά και των πατέρων εκδιώκουν τους Τούρκους από το μοναστήρι, απελευθερώνεται και αυτό είναι η αφορμή για να απελευθερωθεί η Θεσσαλία. Αυτή η μάχη που γίνεται εδώ στο μοναστήρι είναι η αφορμή για να ξεκινήσουν οι αντιδράσεις και ο εκδιωγμός των Τούρκων από την περιοχή μας, όπως στη συνέχεια η Θεσσαλία και ειδικά η πόλη της Καρδίτσας απελευθερώνεται το 1882. Έχουμε βρει σε τοπικό τύπο της Λαμίας, της Φθιώτιδας, αυτό το γεγονός καταγεγραμμένο, καθώς επίσης και σε μια μάχη που έγινε στον κάμπο στο χωριό Χαλαμπρέζη της Καρδίτσας, σήμερα Κέδρος, όπου κατατροπώθηκαν οι Τούρκοι, βρέθηκαν πάρα πολλά κοιμήλια, αλλά και αντικείμενα τα οποία λαιλατήθηκαν από το μοναστήρι από τους Τούρκους. Δυστυχώς όλα αυτά χάθηκαν και ελάχιστα παρέμειναν στο μοναστήρι. Η μονή κατέχει δύο θαυματουργές εικόνες, την εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε και χτίστηκε η μονή, αλλά και την εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου που βρίσκεται στο τέμπλο, η οποία στις 3 Δεκεμβρίου του 1943, όταν οι Γερμανοί εισβάλλαν στο μοναστήρι, το λαιλατίσαν και το κάψαν, τη ρίξαν στην φωτιά για να καεί εδώ στο κέντρο του ναού και σώθηκε ως εκ θαύματος. Και η εικόνα της Παναγίας, αλλά και τα ξυλόγλυτα που υπάρχουν μέσα στο ναό. Και αυτό διότι σπάσαν τα παράθυρα του Τρούλου και ο Τρούλος λειτουργήσε τροποντινά σαν απροφητήρας και όλη η φωτιά τραβήχθηκε πάνω και δεν επεκτάθηκε και δεν κάηκαν τα ξυλόγλυτα και κάποια άλλα κοιμήλια και εικόνες του τέμπλου. Οι οποίες εικόνες του τέμπλου είναι πολύ προγενέστερες του τέμπλου από το 1587 όταν έγιναν και οι τοιχογραφίες. Επίσης υπάρχουν κάποιες σπάνιες τοιχογραφίες, ο ενταφιασμός της Θεοτόκου, όπου οι μαθητές τοποθετούν το κεκοιμημένο σώμα της Παναγίας μέσα στο μνημείο. Υπάρχουν σε τρία θέματα. Υπάρχει η κοίμηση στο δυτικό τοίχο,

Στον νότιο τοίχο, ακριβώς πάνω από τον κείωνα που στηρίζεται ο Τρούλος, υπάρχει ο ενταφιασμός και ακριβώς απέναντι, στο βόρειο κείωνα, υπάρχει η μετάσταση της Θεοτόκου. Επίσης, σπάνια τοιχογραφία, είναι ο κτήτορας της Μονής, ο Ανδρέας Μπούνος, ο οποίος εμφανίζεται με μια τοπική ενδυμασία ενός άρχοντα της περιοχής και αυτό δηλώνει την καταγωγή του και την επιφάνεια την οποία είχε. Επίσης, στον χώρο της Λυτής, τον Άρθικα, υπάρχει μια ξεχωριστή εικόνα, η Παναγία η Επίσκεψη, η οποία Παναγία κάθεται σταυροπόδι και παίζει με τον Χριστό. Η ίδια τοιχογραφία, περίπου της ιδίας εποχής, υπάρχει στη Μονή του Αγίου Βυσαρίωνος στο Δούσικο, στην Πύλη Τρικάλων, και αυτό, όπως σας είπα και πριν, κάνει τους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι ο αγιογράφος, εκεί ως Τζόρτζης, εδώ ως μοναχός Δανιήλ, να είναι το ίδιο πρόσωπο, διότι το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο και παραπέμπει στο ίδιο πρόσωπο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο μοναχός Δανιήλ αγιογράφησε την Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Πρώτα αγιογραφήθηκε η Μονή Δουσίκου, μετά η Μονή Διονυσίου και στη συνέχεια, ίσως να είναι και το τελευταίο έργο του, εδώ η Μονή της Κορώνης από τον μοναχό Δανιήλ. Η Ιερά Μονή Κορώνης πήρε την ονομασία της από την τοποθεσία που βρίσκεται το μοναστήρι, διότι δεσπόζει σαν κορώνα, σαν στέμα. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές για την ονομασία της Μονής, από ένα πτηνό που υπάρχει σε αυθονία στην περιοχή ως πουλί κουρούνα ή κορώνη και γι' αυτό το λόγο. Επίσης, λεγόταν παλαιότερα ότι ήρθε η Βασίλισσα στο μοναστήρι και όπως πήγε να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας έπεσε η κορώνα της και γι' αυτό έμεινε η Παναγία με την κορώνα. Βεβαίως, παλαιότερα το μοναστήρι ήταν άβατο για τις γυναίκες και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσον ευσταθεί ή αν αυτό έγινε όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία μετά το 1880, στις αρχές του 1900, που τότε το μοναστήρι πλέον έχασε αυτό το προνόμιο στο να είναι άβατο. Επίσης, ο ναός είναι αρχιτεκτονικά σταυροειδής, τετρακιόνιος, εγγεγραμμένος με Τρούλο. Ανήκει στον αθωνικό ρυθμό, όπως σας είπα και προηγουμένως στα ιστορικά. Και ο ναός είναι αφιερωμένος στη γέννηση της Παναγίας και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στα νεότερα χρόνια, δυστυχώς, η Μονή έπεσε σε μεγάλη παρακμή, διότι δεν υπήρχαν μοναχοί και το 1967 το μοναστήρι έκλεισε για αρκετά χρόνια. Δόξα τω Θεώ όμως, σήμερα, με τις πρεσβείες της Παναγίας και τη χάρη του Αγίου Σεραφείμ, είμαστε μια εξαμελής αδελφότητα υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Μεθοδίου και αγωνιζόμαστε πέρα από τα πνευματικά μας, που είναι ο κύριος λόγος που βρισκόμαστε στη Μονή, να ανακαινήσουμε το μοναστήρι κτηριακά και υλικά, κάνοντας και κάποια έτσι διακονήματα. Ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία και από το γάλα το οποίο παράγουμε κάνουμε κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, βεβαίως καθαρό κερί που είναι για τις ανάγκες του μοναστηριού μας και γενικότερα, μοσχοθυμίαμα και ό,τι άλλο τέλος πάντων ως μοναχοί μπορούμε να προσφέρουμε και στο μοναστήρι αλλά και στους αναρρύθμιτους προσκυνητές που έρχονται στη χάρη της Παναγίας μας και του Αγίου Σεραφείμ για να βρούνε παρηγοριά και να λάβουν ευλογία και να ξεκουραστούν από τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα του καθενός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε και πάλι.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Κανένας να μην κατηγορεί την ομορφιά. Να μην λέει τα ανώφελα εκείνα λόγια ότι, δηλαδή την τάδε την κατέστρεψε η ομορφιά της και στην τάδε η ομορφιά έγινε αιτία ζημιάς. Δεν φταίει το κάλλος, αλίμονο, αφού και αυτό είναι δημιούργημα του Θεού. Φταίει η κακή προαίρεση, που είναι η αιτία όλων των κακών. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Στη δίνη ενός κόσμου που άλλαξε, με τον πατέρα Χρήστο Κωνσταντάκο.

Ο καιρός περνούσε, έκλεινε σιγά σιγά η δεύτερη δεκαετία από όπου η Σοβιετική εξουσία, έχοντας δηλώσει ανοιχτά την αντίθεσή της προς οποιαδήποτε θρησκεία, στράφηκε με ιδιαίτερο μίσος ενάντια στον Ορθόδοξο κλήρο και λαό. Πολλοί εκτελέστηκαν και άλλοι εξορίστηκαν σε μακρινά στρατόπεδα, καταδικασμένοι σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο, ώστε να οικοδομηθεί η καινούρια κοινωνία ευτυχισμένων ανθρώπων. Παρέμειναν ωστόσο ακόμη ελεύθεροι, λιγοστοί ιερείς και ιεροκήρυκες που όμως είχαν εκδιωχθεί από τους ναούς όπου διακονούσαν και ζούσαν ασκητικά τη ζωή ερημητών ή αναχωρητών. Έτσι το 1938 όλες οι εκκλησίες στα περίχωρα του Μπεριάνσκ είχαν κλείσει και οι ιερείς, όσοι δεν είχαν ακόμη συλληφθεί, ήρθαν στην πόλη προσπαθώντας να επιβιώσουν και να είναι κοντά σε κάποιο ναό που ακόμη λειτουργούσε. Εκείνη την εποχή, αρχιερατικός επίτροπος του Μπεριάνσκ ήταν ο προθυερέας Βίκτορ Μιχαήλοβιτς Κυράνοφ, ένας πνευματικά όμορφος και δυνατός άνθρωπος, ο οποίος καταγόταν από παλιά γενιά Βουλγάρων ιερέων, για την οποία έχουμε ανεκτήμητες πληροφορίες από τα απομνημονεύματα του πατρός Στέφαν Κυράνοφ. Το 1830, ένα μέρος των Βουλγάρων Ορθοδόξων, για να γλιτώσει από τους διωγμούς και την τυραννία των μουσουλμάνων, μετήκησαν από την Τουρκία στη Ρωσία και εγκαταστάθηκαν στη Βεσσαραβία. Ήταν φρικτή, βασανιστική και εντελώς απάνθρωπη η καταπίωση των χριστιανών. Εντελώς αφόρητος ο τουρκικός ζυγός. Σύμφωνα με προφορικές αφηγήσεις του παππού μου, ιερέα Στεφάν Κυράνοφ, που κοιμήθηκε τον Απρίλιο του 1852, και κάποιες σημειώσεις που έπεσαν στα χέρια μου από τους προγόνους μας, ο προπάπους μου, ιερέας Προτάσιος, έζησε στην Τουρκία, στο χωριό Ιμοκλάρ του Δήμου Ανδριανούπολης για πολλά χρόνια και κοιμήθηκε το 1773. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έχερε σεβασμό από τους Τούρκους της περιοχής του, οι οποίοι πολλές φορές αντλούσαν από τις αφηγήσεις του υλικό για την καταγραφή της ιστορίας του τόπου του. Κάποτε είπε με θάρρος σε κάποιον Τούρκο πασά που ήρθε να τον επισκεφθεί: «Το πόσα έχω υποστεί από τους Τούρκους σας, μέχρι τώρα δεν μπορώ να σας τα παριθμίσω. Δεν τους φοβάμαι όμως πλέον. Καθυλωμένος εδώ και 18 χρόνια στο κρεβάτι αυτό, αδύναμος να μετακινηθώ στο ελάχιστο, επιθυμώ πλέον το θάνατο που θα με μεταφέρει από τον κόσμο της φθοράς στην αιωνιότητα και την αυθαρσία». Πριν πεθάνει, άφησε παρακαταθήκη στου γιου του να μην αρνηθούν την ιεροσύνη λέγοντας: «Αν αρνηθείτε εσείς το ιερό αυτό αξίωμα, θα το αρνηθούν κι άλλοι. Και τότε ποιος θα στηρίζει την πίστη και ποιος θα ενισχύει το λαό μας που ζει ανάμεσα στους μουσουλμάνους». Ο γιος του, πατρός Προτασίου Κύριλλος, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1736. Ακολουθώντας την προτροπή του πατέρα του, χειροτονήθηκε ιερέας στις 7 Μαρτίου του 1759 και ανέλαβε την ευθύνη 16 ενοριών. Όντας ιερέας των Βουλγάρων που ζούσαν κάτω από το ζυγό των Οθωμανών, ο πατήρ Κύριλλος υπέμεινε πολλούς διωγμούς και βασανιστήρια, όχι μόνο από τους Τούρκους αλλά και από τους ομοεθνείς του. Μια μέρα τον συνέλαβαν λοιπόν οι Τούρκοι και τον οδήγησαν στο δάσος όπου τον βασάνισαν, τον χτύπησαν αλίπητα, του έσπασαν το χέρι και στο τέλος, πιστεύοντας ότι σίγουρα θα πεθάνει, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο. Παρά τις προβλέψεις του όμως, οι βουλές του υψίστου ήταν διαφορετικές. Κι έτσι ο πατήρ Κύριλλος συνήλθε γρήγορα και γλίτωσε από τη μανία τους.

Την εποχή εκείνη οι ιερείς ήταν υποχρεωμένοι να παραχωρούν τα σπίτια τους σε περιστατικές αποστολές τουρκικών αρχών, να τους ταΐζουν και επιπλέον να τους πληρώνουν κιόλας για τον κόπο των δοντιών. Φεύγοντας η αποστολή, ο ιερέας είχε την υποχρέωση να συνοδεύσει πεζός μέχρι το επόμενο χωριό, κάτω από τρομερές πολλές φορές καιρικές συνθήκες, κουβαλώντας τους ώμους του και μια εφεδρική ρόδα για την άμαξα, ή άλλοτε τρέχοντας πολλές φορές χιλιόμετρα, αναγκασμένος να προπορεύεται της αποστολής. Μετά από τέτοιους διωγμούς και ταπεινώσεις, όπως ήταν φυσικό, ο αριθμός των ιερέων διαρκώς ελαττωνόταν. Έφτασε στο σημείο ένας ιερέας να εξυπηρετεί ακόμη και 30 χωριά, αναγκασμένος να κυκλοφορεί με τουρκική ενδυμασία και ξυρισμένο κεφάλι για να μην προκαλεί σε κάθε του μετακίνηση τη μανία των Τούρκων. Παρόμοια σκληρή

παρευόταν στους χριστιανούς να καινίζουν τις εκκλησίες τους. Άλλοτε έκαναν περιοδίες στα χωριά λαϊλατώντας και σκοτώνοντας εν ψυχρό τους χριστιανούς. Έκαιγαν τα σπίτια τους, βασάνιζαν τους άνδρες και αφού άρπαζαν όλη την περιουσία τους, τους σκότωναν. Ενώ τις γυναίκες και τα κορίτσια, αφού τις βίαζαν άγρια, τις έσαιρναν στα χαρέμια. Μια τέτοια επιδρομή έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 1803 στο χωριό Μπαρασέντ. Οι κάτοικοι, στην προσπάθεια να σωθούν από τη μανία των Τούρκων, κλείστηκαν σε ένα πύργο που είχαν κτίσει στο κέντρο του χωριού ακριβώς για αυτό το λόγο. Οι Τούρκοι, παρά τις λυσσασμένες προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στον πύργο και οργισμένοι τον παρέδωσαν στις φλόγες. Όσους δε αποτελείωσε η φωτιά και προσπάθησαν να πηδήξουν από το παράθυρο στο κενό, τους μάζευαν με έναν απλωμένο χαλί, όχι φυσικά για να τους σώσουν τη ζωή, αλλά για να τους απολαύσουν την ειδονή των βασανιστήριων τους. Σε άλλους έκοβαν τα αυτιά, σε άλλους έκοβαν τη μύτη ή τους έβγαζαν το ένα μάτι, τις δε έγκυες γυναίκες. Αφού έσκιζαν την κοιλιά τους, έβγαζαν τα έμβρια και τα κάρφωναν επιδεικτικά σε ξύλινες λόγχες. Ο γιος του πατρός Κυρίλου και ο παππούς μου, ο πατήρ Στέφαρος Κυράνοφ, ήταν ιερέως στο χωριό Ημοκλάρ του Δήμου της Ανδριανούπολης, αλλά πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή του, μέχρι τη φυγή του για τη Ρωσία πάνω σε άλογα, μετακινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο, για να ξεφύγει από τη μανία των Τούρκων. Κάποτε τον πέτυχαν έξω από το χωριό και επί τρεις μήνες τον έσαιναν μαζί τους, χτυπώντας τον και βασανίζοντάς τον, και αφού πήραν όλη του την περιουσία, ετοιμάζονταν να τον εκτελέσουν. Ήταν καθαρά το χέρι του Θεού που τον γλίτωσε στην τελευταία στιγμή από τον θάνατο. Ο άλλος παππούς μου, ο πατήρ Μητροφάνης Κυρίλοφ, υπέφερε πολλά δεινά από τον τοπικό τουρκικό άρχοντα της περιοχής του. Όταν αρνήθηκε να στεφανώσει ένα χείρο παντρεμένο ήδη 4 φορές, με μία χείρα επίσης παντρεμένη 5 φορές. Οι μελόνυφοι κατέφυγαν μετά την άρνηση του ιερέα στον τοπικό άρχοντα και κατήγγειλαν τον γεγονός και εκείνος κάλεσε αμέσως τον ιερέα σε απολογία για την άρνησή του. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν μπορούν να στεφανωθούν αφού έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ το όριο των 3 γάμων. Ήταν η εξήγηση που έδωσε με παρησία ο πατήρ Μητροφάνης. «Χτυπήστε τον αλίπητα, ώσπου οι κανόνες του να του επιτρέψουν να του στεφανώσει», ήταν η ετιμιγορία του άρχοντα.

Η εντολή εφαρμόστηκε πάραυτα και οι υπηρέτες άρχισαν με βέρειες να χτυπούν αλίπητα τον ιερέα. Μετά από 400 περίπου χτυπήματα, ο πατήρ Μητροφάνης, πεσμένος κάτω αιμόφυρτος, άρχισε να ψάλει απεγνωσμένα όχι τη γαϊμήλια αλλά την νεκρόσιμη ακολουθία. Οι Τούρκοι φυσικά, μην καταλαβαίνοντας τι ψάλει, τον άφησαν ήσυχο, θεωρώντας ότι κατάφεραν τον σκοπό τους. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο, ούτε οι μελόνυμφοι φάνηκαν να κατάλαβαν ή τουλάχιστον δεν μίλησαν παραπάνω.

Κι έτσι ο Ιερέας γλίτωσε προς στιγμήν από το θάνατο. Τα τραύματα του όμως ήταν σοβαρά και υπέκυψε λίγο καιρό μετά. Ο πατέρας μου, πατήρ Μιχαήλοφ Κυράνοφ, ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, κινδύνευσε επίσης άπειρες φορές από τους Τούρκους, αλλά κάθε φορά με τη βοήθεια του Θεού κατάφερε να σωθεί. Στο σπίτι ερχόταν σπάνια και πάντα αργά τη νύχτα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Τουρκία το πέρασε πάνω στο άλογο, σε δάση και χαράδρες και βουνά. Κουβαλούσε πάντα μαζί του τα Άγια Δώρα και έσπευδε να τα προσφέρει σε αρρώστους όπου τον ειδοποιούσαν. Κάποια μέρα πήγε στο χωριό Ντράνοφ του Δήμου της Ανδριανούπολης, από όπου καταγόταν η μητέρα μου, για να την κοινωνήσει κάποιους ανήμπορους και ζήτησε από τον πεθερό του να το συνοδεύσει εκεί. Την ώρα εκείνη έκαναν έφοδο στο χωριό εξαγριωμένοι Τούρκοι και μπροστά στα μάτια του κατέσφαξαν και κατακομμάτιασαν το σώμα του πεθερού του και μαζί με αυτόν και άλλους 153 χριστιανούς, κάνοντας αντίπεινα για την κατάληψη της Ανδριανούπολης από το ρωσικό στρατό. Ο πατέρας, άγνωστο πώς, κατάφερε να σωθεί από τους φωνιάδες. Εγώ με τη μητέρα μου, που ήταν ετοιμόγενη, τρέξαμε να κρυφτούμε στο δάσος. Εκεί σε μια έρημη τοποθεσία, χωρίς καμιά βοήθεια και με τον τρόμο των Τούρκων πάνω από τα κεφάλια μας, γέννησε τον αδελφόν μου τον Πέτρο. Τον τύλιξε βιαστικά και πρόχειρα και κρατώντας στο ένα χέρι τον νεογέννητο και με το άλλο εμένα που ήμουν σε μικρή ηλικία, προσπαθούσε ή καλύτερα πάλευε με τη βοήθεια του Θεού να ξεφύγει από τη μανία των Τούρκων. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Και βρίσκομαι εδώ τώρα να αφηγούμε με πόνο ψυχής τα βάσανα των προγόνων μου, που δεν είναι παρά μια σταγόνα μπροστά στον ωκεανό των μαρτυρίων που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι λαοί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι έβγαζαν όλη τη σκληρότητα και την απαθροπιά στους χριστιανούς, αλλά με ιδιαίτερο μένος στους Ορθοδόξους κληρικούς. Σοφιζόταν με σατανική εφευρετικότητα διάφορα βασανιστήρια και εξευτελισμούς, που ντρέπομαι ακόμη και να τα αναφέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά από τα ελάχιστα που παρέθεσα στην αγάπη σας, τι ανάγκασε τους προγόνους μου να εγκαταλείψουν την Τουρκία και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στη Ρωσία. Ο μεγαλύτερος γιος του ιερέα Μιχαήλ Κυράνοφ, ο Στέφανος, συγγραφέας αυτών των απομνημονευμάτων, τελείωσε αργότερα τη θεολογική σχολή του Κισινόφ, παντρεύθηκε, χειροτονήθηκε ιερέας και διακονούσε σε ένα από τα χωριά της Βεσσαραβίας. Το 1879, μαζί με τον 74χρονο πατέρα του, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και προσκύνησε τις μονές Ζωγράφου, Χιλανδαρίου και Εβύρων. Ο πατήρ Στέφανος δολοφονήθηκε το 1888 στον Τσεμπεκόη. Οι συνθήκες του θανάτου του όμως παρέμειναν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα όμως με μια πιθανή εκδοχή, τον σκότωσαν οι Τούρκοι για θρησκευτικούς λόγους. Σ' όλη την επισκοπή του Κισίνοφ τον θυμούνται σαν ένα χαρισματικό και δίκαιο άνθρωπο που ακτινοβολούσε καλοσύνη και αγάπη. Ο γιος του ιερέα Στεφάνου, προθιερέας Μιχαήλ Κυράνοφ, από το 1863 διακονούσε στο Δήμο Μπεριάνς στο βουλγαρικό χωριό Μαϊνουλόβκα ή αλλιώς Κορσάκ, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Αζωφική θάλασσα, περίπου 40 χιλιόμετρα απόσταση από τον Μπεριάνς, σε μια κοιλάδα περιτριγυρισμένη από λοφίσκους. Στο κέντρο του χωριού, στη μέση μιας τετράγωνης πλατείας, ξεχώριζε μια κάτασπρη εκκλησούλα που πρόβαλε διακριτικά πίσω από ένα καλοκτισμένο αυλότυχο. Χωματένοι δρόμοι περιστοιχισμένοι από ακακίες ξεκινούσαν ακτινοτά από την πλατεία προς τα διάφορα σημεία του χωριού. Ένας από τους δρόμους αυτούς κατέληγε σε ένα μικρό περιποιημένο σπιτάκι με κόκκινη κεραμοσκεπή όπου έμενε η ιερατική οικογένεια. Ο πατήρ Μιχαήλ και η ευσεβής πρεσβυτέρα Εφροσύνη Γεώργευνα Στόευνα είχαν 4 παιδιά, τον Δημήτρη, τον Βλαδιμίρ, την Ολυμπιάδα και τον Βίκτορα. Ο Βίκτορας σπούδασε στα θεολογικά σεμινάρια της Σταυρίδας στη Σιμφερούπολη και στη συνέχεια πέρασε στο Πανεπιστήμιο
το οποίο όμως μέσα σε ένα χρόνο εγκατέλειψε φλεγόμενος από ζήλο να υπηρετήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 30 Οκτωβρίου του 1905, έγκαμος πλέον χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Ταυρίδας Αλέξιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, έχοντας αποκτήσει 5 παιδιά, έγινε προθιερέας στο ναό της Αναλήψεως στον Μπεριάνσκ, όπου και διακονούσε μέχρι το κλείσιμό του το 1928. Ο πανέμορφος αυτός ναός, που μεγαλόπρεπα κοσμούσε την κεντρική πλατεία της αγοράς στη μικρή παραθαλάσσια πόλη, έπεσε θύμα της άθεης μανίας και ανατινάχθηκε βάναυσα την επόμενη χρονιά. Έσβησε από τα μάτια των αθέων η απειλητική παρουσία του. Άναψε όμως άσβεστη λαμπάδα στις ψυχές των πιστών η γλυκιά και παρήγορη θύμησή του. Ο πατήρ Βίκτορ έγινε εφημέριος στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης, όπου και διακονούσε μέχρι τη σύλληψή του. Πολλοί άλλοι ιερείς που είχαν χάσει τις ενορίες τους βρέθηκαν να διακονούν εκεί κάτω από την πατρική φροντίδα του πατρός Βίκτορα, ο οποίος σαν προϊστάμενος του ναού φρόντιζε να τακτοποιεί εκεί όσους έμειναν άνεργοι, διορίζοντάς τους ως ψάλτες, φύλακες και ό,τι άλλο μπορούσε, ώστε να είναι καλυμμένοι και απέναντι στις αρχές. Έπειτα ίδρυσε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας για τους απόρους κληρικούς, σώζοντας έτσι πολλές από τις οικογένειες που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο από την πείνα και το θάνατο.

Ο εργάτης του Χριστού εργαζόταν με ζήλο και αυτοθυσία στον αμπελώνα του Κυρίου του, όμως η προδοσία και η διαφθορά που σαν τα αγριόχορτα αυξανόταν στους δύσκολους εκείνους καιρούς, ανάμεσα στους ανθρώπους κατόρθωσαν να διεισδύσουν και εκεί. Ένας από τους ιερείς που η αγάπη του πατρός Βίκτορα τακτοποίησε στο ναό ήταν ο πατήρ Πάβελ Στέπαν Σβέρφ. Γρήγορα ο πονηρός πέταξε την ευγνωμοσύνη από την καρδιά του και έσπηρε τα ζυζάνια του εγωισμού και της πλεονεξίας. Θεώρησε ότι εκεί δεν είχε ούτε κέρδος ούτε προοπτικές για το μέλλον και αποφάσισε να εγκαταλείψει την νεοροσύνη. Ο πατήρ Βίκτορ, πληγωμένος βαθιά από την απόφαση αυτή, έσπευσε στο σπίτι του και με αγάπη πατρική για πολλή ώρα προσπάθησε να το μεταποιήσει από την απόφαση του αυτή. Το παρακαλούσε με πόνο ψυχής να μην εγκαταλείψει την Εκκλησία για να υπομείνει με ταπείνωση και καρτερία τις προσωρινές δυσκολίες, δοξάζοντας αλλά και ευχαριστώντας τον Κύριο για τη δοκιμασία αυτή. Ο Σβέρεφ έκλεισε πεισματικά τα αυτιά του στα συνετά λόγια του αδελφού του και απάντησε κοινικά στο τέλος: «Αποφάσισα να εργαστώ». Ο πατήρ Βίκτορ έφυγε σημειώνοντας με λύπη: «Σε αποκοίμησε δυστυχώς και σένα η σοβιωτική προπαγάνδα». Όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του, όπως ο Κύριος μας δεν εγκατέλειψε το απολωλώς πρόβατο, αλλά ασταμάτητα ψάχνει μέχρι το τέλος να το βρει. Συνέχισε λοιπόν και αυτός να προσπαθεί να επαναφέρει τον πλανημένο ιερέα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποτε το συνάντησε να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης πουλώντας βαρελίσια μπύρα. «Αδελφέ, για αυτή τη δουλειά εγκατέλειψες την ιεροσύνη?» ήταν η αντίδρασή του στο άθλιο θέαμα. Στις ανούσιες και συγκεχημένες δικαιολογίες του αντέταξε τη φωνή της λογικής και της αλήθειας. Τον αποκάλεσε πιόνι στα χέρια των Σοβιετικών, όχι με μίσος αλλά με πόνο και αγανάκτηση. Το ξέσπασμα αυτό του εαυτού του δεν το άντεξε ο Σβέρεφ και τον μίσησε θανάσιμα. Όταν ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία, δεν ανέχεται οτιδήποτε του θυμίζει την πτώση του. Κάθε τι που τον ξεσκεπάζει αυτόν και την κοιμνότητά του γίνεται για αυτόν θανάσιμη απεινή, γιατί ταράζει την ψεύτικη και ουσιαστική ανύπαρκτη ειρήνη του. Μέσα στην άρρωστη ψυχή του κράτησε ζωντανό το μίσος αυτό και σαν φίδι μανιασμένο το έστρεψε εναντίον του πατρός Βίκτορα μετά τη σύλληψή του και κατά τις ανακρίσεις προς ιδιαίτερη χαρά των αθέων ανακριτών. Το 1936 συνελήφθη ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, άνθρωπος αδύναμος από τη φύση του, ο οποίος δεν κατάφερε να αντέξει στις στερήσεις και στον πόνο και δέχτηκε να συνεργαστεί με τον ανακριτή, υπογράφοντας φωνικές καταθέσεις για όλους τους επισκόπους και τους ιερείς. Έτσι κατέθεσε για τον ιερομάρτυρα επίσκοπο Κιέβου Κωνσταντίνο Διάκοφ ότι από το 1927 είχε αναμίξει τον ίδιο αλλά και πολλούς άλλους στην αντεπαναστατική εκκλησιαστική οργάνωση, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Μέσα στα ονόματα που κατέδωσε δεν παράλειψε και το όνομα του πατρός Βίκτορα και των αδελφών ιερέων, οι οποίοι σύμφωνα με καταθέσεις του, κατά τις αρχαιρατικές του επισκέψεις, είχαν επανειλημμένα αναμίξει σε κατασκοπία και σαμποτάζ. Ο Αρχιεπίσκοπος, μέσα σε μια πανικόβλητη προσπάθεια για να σώσει τον εαυτό του από το θάνατο, κατάφερε το ακριβώς αντίθετο. Ήταν από τους πρώτους που εκτέλεσαν το 1937, ενώ κατάφερε να στρέψει για τα καλά τα μάτια των ανακριτών στον κλήρο της πόλης Μπεριάνσκ, με πρώτο στόχο τη μικρή εκκλησία Κυρίλου και Μεθοδίου, όπου για πολλά χρόνια διακονούσε ο ιερέας Πέτρος το Βάροφ.

0: Ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενοι το της ιστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενα λύλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Για να βγεις νικητής από τον αόρατο πόλεμο, 4 πράγματα χρειάζονται. Να μην βασίζεσαι ποτέ υπερβολικά στον εαυτό σου. Να έχεις πάντοτε όλο σου το θάρρος και την ελπίδα στο Θεό. Να αγωνίζεσαι πάντοτε και να προσεύχεσαι. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πρώτο μέρος. Για να σταθεί η οικογένεια. Κεφάλαιο πρώτο. Για μια αρμονική οικογένεια. Η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής. Γέροντα, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγκαμη ζωή, με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν. Καταρχάς, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδερφή του και να την σέβεται. Αν αγωνιστούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν του στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού, γιατί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της Σιδωνής. Στην συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης για να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δύο και να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αρχή. Να, προχθές είδε ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόμουν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής, όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίσει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος, όταν παντρευτεί, πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Πειράζει, γέροντα, αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα. Δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από τον νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν συμφωνεί με τη γυναίκα του. Είδα όμως ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του και δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε 2 σανίδες απλάνιστες. Η μία έχει σε αυτό το σημείο έναν ρόζο, η άλλη σε εκείνο το σημείο και αν πας να τις ενώσεις, μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο την μία από εδώ, λίγο την άλλη από εκεί, αλλά με την ίδια πλάνη, αμέσως εφάπτονται. Μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου, είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά? Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγου χάρη και οι δύο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζετε το σπίτι. Ή αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζετε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και οι δύο στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι. Θα το διαλύετε και τα παιδιά σας θα γύριζαν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο. Αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί, γιατί μπορεί να έχει καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο και το γκάζι για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο για να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν, και αν είχε μόνο ταχύτητες, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα ανδρόγυνο, ξέρετε τι είπα? Επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν. Αχ, τι πάθαμε ο ένας, αχ, τι πάθαμε ο άλλος. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον να απελπιστεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τονώσει λίγο. Για στάσου να του πει: δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο. Ο άλλος λέει: άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα. Αν τα στριμώξουν και οι δύο, θα χάσουν τα παιδιά τους. Και αν τα αφήσουν και οι δύο ελεύθερα, πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μια ισορροπία. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ο καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Αν φας, λόγου χάρη, κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. Τρως, ας υποθέσουμε, πολλά σταφύλια. Θέλεις και λίγο τυρί για να κόψει την γλύκα. Ή τα λάχανα, άμα είναι πολύ πικρά δεν τρώγονται. Το λίγο πικρό όμως βοηθάει, όπως και το λίγο ξινό. Αλλά αν όποιος είναι ξινός λέει: να γίνετε όλοι ξινοί σαν και εμένα. Όποιος είναι πικρός λέει: να γίνετε όλοι πικροί. Και ο άλλος που είναι αλμυρός λέει: όλοι να γίνετε αλμυροί. Τότε δεν γίνεται χωριό. Ο σεβασμός μεταξύ των συζύγων. Ο Θεός τα ρύθμισε όλα με σοφία. Με άλλα χαρίσματα πρίκησε τον άνδρα, με άλλα τη γυναίκα. Έδωσε στον άνδρα ανδρισμό για να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις και για να υποτάσσεται σε αυτόν η γυναίκα. Γιατί αν έδινε και στη γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό, δεν θα μπορούσε να σταθεί η οικογένεια. Έλεγαν στην Ήπειρο για μια γυναίκα που ήταν φοβερή. Φορούσε ένα άσπρο πουκάμισο μέχρι κάτω και είχε πάντα μαζί της ένα γιαταγάνι. Οι ληστές την έπαιρναν στη συντροφιά τους. Σκεφτείτε να έχουν μια γυναίκα στη σπήρα τους. Μια φορά πήγε ώρες δρόμου με τα πόδια σε ένα μακρινό χωριό για να πάρει ένα βλαχάκι και να το κάνει γαμπρό στην κόρη της. Επειδή όμως εκείνο αντιδρούσε, το έκλεψε, το φορτώθηκε στην πλάτη της και το έφερε στο χωριό της. Αυτά όμως είναι εξαιρέσεις. Αν επιστρατεύσεις γυναίκες και κάνεις με αυτές έναν λόγο και βάλεις καμιά δεκαριά προσκοπάκια να έρχονται από πέρα, ου, έφυγαν όλες. Θα νομίζουν ότι είναι ο εχθρός. Ο Ανίρ, λέει η γραφή, εστί κεφαλητής γυναικός. Δηλαδή ο Θεός κανόνισε ώστε ο άνδρας να αφεντεύει στη γυναίκα. Να αφεντεύει η γυναίκα στον άνδρα είναι ίδρυ στον Θεό. Ο Θεός έπλασε πρώτο τον Αδάμ και ο Αδάμ είπε για την γυναίκα: τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Η γυναίκα, λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να φοβάται τον άνδρα, δηλαδή να τον σέβεται, και ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα. Μέσα στην αγάπη είναι ο σεβασμός. Μέσα στον σεβασμό είναι η αγάπη. Αυτό το οποίο αγαπώ, το σέβομαι κιόλας. Και αυτό το οποίο σέβομαι, το αγαπώ. Δηλαδή, δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο. Οι άνθρωποι όμως φεύγουν από αυτήν την αρμονία του Θεού και δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι, ο άνδρας παίρνει στραβά αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο και λέει στη γυναίκα «Πρέπει να με φοβάσαι, μα αν σε φοβόταν δεν θα σε παντρευόταν». Είναι και μερικές γυναίκες που λένε «Γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα?» Αυτό δεν το παραδέχομαι. Τι θρησκεία είναι αυτή? Δεν υπάρχει ισότητα. Αλλά βλέπεις τι λέει η Αγία Γραφή? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, φόβος Θεού είναι ο σεβασμός προς τον Θεό, η ευλάβεια, η πνευματική συστολή. Αυτός ο φόβος σε κάνει να αισθάνεσαι δέος. Είναι κάτι το ιερό. Η ισότητα που ζητούν οι γυναίκες με τους άνδρες μόνον ως ένα σημείο μπορεί να ισχύσει. Σήμερα στις γυναίκες, επειδή εργάζονται και ψηφίζουν, μπήκε ένα αρρωστημένο πνεύμα και νομίζουν ότι είναι ίσες με τους άνδρες. Φυσικά οι ψυχές ίδιες είναι. Αλλά όταν ο άνδρας δεν αγαπά τη γυναίκα και η γυναίκα δεν σέβεται τον άνδρα, δημιουργούνται σκηνές στην οικογένεια. Παλιά, το να αντιμιλήσει η γυναίκα στον άνδρα το θεωρούσαν πολύ βαρύ. Τώρα μπήκε ένα λύτικο πνεύμα. Τότε τι όμορφα ήταν. Είχα γνωρίσει ένα ανδρόγυνο που ο άνδρας ήταν πολύ κοντός και η γυναίκα, μια ανδρογυναίκα, ψηλή μέχρι εκεί πάνω, αφού 180 οκάδες σιτάρι το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός και εκείνος, πήγε να την πειράξει και εκείνη τον άρπαξε και τον πέταξε πέρα σαν σπιρτόξυλο. Αλλά να βλέπατε τι υπακοή έκανε στον άντρα της, πώς τον σεβόταν. Έτσι κρατιέται η οικογένεια. Αλλιώς δεν γίνεται. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων. Έγραψες γερόντισα ευχές στον Δημήτρη που παντρεύεται? Έγραψα, γέροντα. Φέρε την κάρτα να συμπληρώσω κι εγώ. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Σου δίνω ευλογία, Δημήτρη, να μαλώνεις με όλον τον κόσμο εκτός από την Μαρία. Το ίδιο και στη Μαρία. Για να δω, θα καταλάβουν τι εννοώ. Με ρώτησε κάποιος. Γέροντα, τι ενώνει περισσότερο τον άνδρα με τη γυναίκα? Η ευγνωμοσύνη, του λέω. Ο ένας αγαπάει τον άλλον για αυτό που του χαρίζει. Η γυναίκα δίνει στον άνδρα την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, την υπακοή. Ο άνδρας δίνει στη γυναίκα την σιγουριά ότι μπορεί να την προστατέψει. Η γυναίκα είναι η αρχόντισσα του σπιτιού, αλλά και η μεγάλη υπηρέτρια. Ο άνδρας είναι ο κυβερνήτης του σπιτιού, αλλά και ο χαμάλης. Μεταξύ τους τα ανδρόγυνα πρέπει να έχουν την εξαγνισμένη αγάπη για να έχουν αλληλοπαρηγοριά και να μπορούν να κάνουν και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Για να ζήσουν αρμονικά, χρειάζεται να βάλουν εξ αρχής ως θεμέλιο της ζωής τους την αγάπη, την ακριβή αγάπη που βρίσκεται μέσα στην πνευματική αρχοντιά, στην θυσία και όχι την ψεύτικη, την κοσμική, την σαρκική. Αν υπάρχει αγάπη, θυσία, πάντα έρχεται ο ένας στην θέση του άλλου, τον καταλαβαίνει, τον πονάει και όταν παίρνει κανείς τον πλησίον του στην πονεμένη του καρδιά, τότε παίρνει μέσα του τον Χριστό, ο οποίος τον γεμίζει και πάλι με την ανέκφραστη αγαλίασή του. Όταν υπάρχει αγάπη και μακριά να βρεθεί ο ένας από τον άλλον, αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, κοντά θα βρίσκεται, γιατί την αγάπη του Χριστού δεν την χωρίζουν αποστάσεις. Όταν όμως, Θεός φυλάξει, τα ανδρόγυνα δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους, μπορεί να βρίσκονται κοντά, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκονται μακριά. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν σε όλη τη ζωή τους την αγάπη, να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. Η σαρκική αγάπη ενώνει εξωτερικά τους κοσμικούς ανθρώπους, τόσο μόνον όσο υπάρχουν κοσμικά προσόντα, και τους χωρίζει όταν αυτά χαθούν, οπότε και αυτοί οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όταν υπάρχει η πνευματική, η ακριβή αγάπη, αν τυχόν ο ένας από τους συζύγους χάσει τα κοσμικά του προσόντα, αυτό όχι μόνον δεν τους χωρίζει, αλλά τους ενώνει περισσότερο. Όταν υπάρχει μόνον η σαρκική αγάπη, τότε, αν λόγου χάρη, η γυναίκα μάθει ότι ο σύντροφός της κοίταξε κάποια άλλη, του πετάει βιτριόλι και τον τυφλώνει. Ενώ, όταν υπάρχει η αγνή αγάπη, τον πονάει πιο πολύ και κοιτάζει με ποιον τρόπο να τον φέρει πάλι στο σωστό δρόμο. Έτσι έρχεται η χάρη του Θεού. Μια φορά ήρθε στο καλύβι κάποιος Ελληνοαμερικανός γιατρός. Είδε το πρόσωπό του που ήταν φωτεινό. Γι' αυτό με τρόπο τον ρώτησε για τη ζωή του. «Πάτερ», μου είπε, «είμαι ορθόδοξος, αλλά μέχρι τελευταία ούτε νηστείες κρατούσα, ούτε στην εκκλησία πήγαινα συχνά. Ένα βράδυ είχα γονατίσει στο δωμάτιό μου να παρακαλέσω τον Θεό για ένα θέμα που με απασχολούσε. Οπότε γέμισε το δωμάτιο με ένα γλυκό φως. Για αρκετή ώρα δεν έβλεπα τίποτε άλλο παρά μόνο φως και ένιωθα μια ανέκφραστη ειρήνη μέσα μου. Θαύμασα, γιατί κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός αξιώθηκε να δει το άκτιστο φως και του ζήτησα να μου πει τι είχε προηγηθεί. «Πάτερ», μου είπε, «είμαι παντρεμένος και έχω 3 παιδιά. Στην αρχή περνούσαμε καλά στην οικογένεια. Μετά όμως η γυναίκα μου δεν είχε την υπομονή να ασχολείται στο σπίτι με τα παιδιά και ζητούσε να βγαίνουμε έξω με τις φίλες της. Της έκανα το χατήρι. Έπειτα από ένα διάστημα μου είπε ότι ήθελε να βγαίνει μόνη της με τις φίλες της. Το δέχτηκα και αυτό και κοίταζα εγώ τα παιδιά. Ύστερα δεν ήθελε να κάνουμε μαζί διακοπές και μου ζητούσε χρήματα να πηγαίνει μόνη της. Στη συνέχεια μου ζήτησε ένα διαμέρισμα για να ζει μόνη της. Το έκανα και αυτό, αλλά εκείνη μάζευε εκεί τους φίλους της. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να την βοηθήσω με διάφορους τρόπους, με συμβουλές κτλ, ώστε να λυπηθεί τα παιδιά μας, αλλά δεν δεχόταν κουβέντα. Τελικά μου πήρε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκε. Έψαχνα, ρωτούσα παντού, άδικα όμως. Είχα χάσει τελείως τα ίχνη της. Κάποια μέρα πληροφορήθηκα ότι είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και έμενε σε κάποιο κακόφημο οίκο. Η στεναχώρια μου για το κατάντημά της δεν περιγράφεται. Γονάτισα πάνω στη θλίψη μου να προσευχηθώ. «Θεέ», μου είπα, «βοήθησέ με να την βρω και να κάνω ό,τι μπορώ για να μην χάσει την ψυχή της. Αυτή την κατάντια της δεν μπορώ να την αντέξω». Τότε με έλουσε εκείνο το φως και πλημμύρισε με ειρήνη η καρδιά μου. «Ο Θεός, αδελφέ», του είπα, «είδε την υπομονή, την ανεξικακία, την αγάπη σου και σε παρηγόρησε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι θα μας κρίνουν λαϊκοί. Βλέπετε, γιατρός στην Αμερική με τέτοια σύζυγο, με τι συνθήκες και σε τι περιβάλλον ζούσε και όμως τι αξιώθηκε». Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις, και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

σπίτια μεγάλα μη κάμετε. Λιάσες να κάμνετε, να μη σας έρχονται μέσα. Είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ραδιοχριστότητα. Καθημερινή ραδιοδιαδικτυακή φωνή της ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου Θεσσαλονίκης. Ζωντανές εκπομπές, επίκαιρη θεματολογία, συνεντεύξεις προσκεκλημένων, με ουσιαστικές αναφορές στην Ορθόδοξη πίστη, την οικογένεια και την Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Εδώ που οι καρδιές εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, στη ραδιοχριστότητα.

Επιστολή 13. Στον υπάλληλο που νομίζει ότι ο λαός γιορτάζει υπερβολικά πολλές εορτές. Ο λαός νομίζει ότι οι Άγιοι τον βοηθούν και εσείς νομίζετε ότι οι Άγιοι τον ενοχλούν. Ποιος μπορεί να συμφιλειώσει το λογικό σας με το λογικό του λαού εκτός από εσάς τον ίδιο? Κοπιάστε ώστε να γνωρίσετε αυτό το ζήτημα βαθιά και πολύπλευρα και θα προσκυνήσει το λογικό του λαού. Να το δούμε πρώτα από την άψη της εργασίας. Εσείς νομίζετε ότι ο λαός μας δουλεύει πολύ λίγο και θα θέλατε να δουλεύει περισσότερο. Και γιατί να δουλεύει περισσότερο? Θέλετε να δημιουργήσετε μια τάξη από 1 εκατομμύριο ενέργους ανθρώπους? Είσαστε πολύ καλός πατριώτης για να θέλετε κάτι τέτοιο. Δεν είναι τότε καλύτερο ο λαός να δουλεύει μέτρια, όπως δούλευε και μέχρι τώρα? Να αποφευχθεί το κακό της ανεργίας, που είναι η πρώτη μάστιγα για όλες τις μεγάλες δυτικές αυτοκρατορίες. Όποτε και να προσπαθείτε να αποφύγετε μια επιθυμητή ακρότητα, ξεπροβάλλει άλλη ανεπιθύμητη. Ίσως ο σερβικός λαός έχει κάποια άλλα μειονεκτήματα, αλλά δεν είναι η τεμπελιά. Με υπερβολικό κυνήγι για δουλειά, προκαλείται η τεμπελιά.

ο λαός μας αισθάνεται χαρά στη δουλειά. Από εκεί και το τραγούδι και ακόμα και το παίξιμο οργάνων στη δουλειά. Πού υπάρχει κάτι τέτοιο? Ακούσα τραγούδι και μουσική κατά την ώρα της εργασίας οπουδήποτε στις χώρες της ακρότητας? Στις βιομηχανικές χώρες η εργασία θεωρείται βάρος, κατάρα και δυστυχία. Από εκεί προέρχεται το μίσος προς τη δουλειά και η αγάπη για τεμπελιά. Από εκεί προέρχεται η επιδίωξη για όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά. Γι' αυτόν τον λόγο, παντού σε αυτές τις χώρες προβάλλεται η ανάγκη οι εργαζόμενοι να δουλεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Πρώτα, το κίνημα για την 10ωρη εργασία την ημέρα. Ύστερα για 8ωρη, ενώ τώρα το κίνημα για την 5ωρη. Πόσες μέρες αδείας εκεί θα υπολόγιζαν μέσα σε ένα έτος? Αντίθετα, με αυτό το μοντέρνο ρεύμα εσείς θέλετε να αναγκάσετε το λαό μας να εργάζεται ακόμη περισσότερο από ό,τι εργαζόταν ποτέ στο παρελθόν. Όμως, σας αρέσει να ονομάζεστε μοντέρνος άνθρωπος. Και από τότε που ξεκίνησε αυτή η μαύρη εκστρατεία σας, για να γιορτάζει ο λαός όσο το λιγότερο και να δουλεύει όσο το δυνατόν περισσότερο, το τραγούδι μειώθηκε στα χωριά και στους αγρούς της Σερβίας. Εσείς λανθασμένα νομίζετε ότι ο λαός γιορτάζει τόσους πολλούς Αγίους για να ξεκουράζεται περισσότερο. Ακόμα και έτσι να σκεφτόταν ο λαός, δεν θα σκεφτόταν λάθος. Εσείς οι υπάλληλοι πολύ περισσότερο ξεκουράζεστε από ό,τι οι χωριάτες. Υπολογίστε, λογιστή μου, πόσες μέρες ο λαός γιορτάζει και πόσες εσείς σαν υπάλληλος δεν δουλεύετε μέσα σε ένα έτος. Προσθέστε την καλοκαιρινή σας άδεια 30 ημερών και ύστερα τα μισά Σάββατα μέσα στη χρονιά και ύστερα καθημερινές μη εργαζόμενες ώρες που ο λαός εργάζεται. Η εργαζόμενη μέρα σας ίσα ίσα που ξεπερνά το μισό της εργαζόμενης μέρας

του λαού. Όταν λοιπόν προσθέσετε όλες τις γιορτές των Κυρίων και συγκρίνετε με τις γιορτές του λαού, θα ντραπείτε και θα σιωπήσετε, αφού θα καταλάβετε ότι εσείς γιορτάζετε πολύ περισσότερες μέρες τη χρονιά από ότι ο λαός. Και κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς αναγνωρίζετε ότι στην άδεια διασκεδάζετε, ξεκουράζεστε, ενώ ο λαός δεν γιορτάζει για να ξεκουραστεί. Η ξεκούραση είναι κάτι παράπλευρο. Ο λαός γιορτάζοντας καλεί τους Αγίους σε βοήθεια. Κάνει συνεταίρους τον ουρανό και τη γη. Παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει εκείνα που αυτός έκανε. Αφού ο λαός γνωρίζει από την χιλιάδες φορές αποδεδειγμένη εμπειρία ότι η εργασία του είναι μάταιη όσο μεγάλη και να ήταν, εάν ο ελεήμων Θεός δεν δροσίσει το χώμα, δεν λούσει με τον ήλιο, δεν προφυλάξει από το χαλάζι, από τα ζυζάνια και από τις άλλες συμφορές. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σταματήστε να χαλάτε την ψυχή του λαού. Σιωπήστε και διδαχθείτε από τον λαό, όπως ο λαός ο οποίος διδάσκεται από τον Θεό και την αρχαιότητα εμπειρία. Ειρήνη σε εσάς και χαιρετισμούς.

στον Χατζή Ιωάννη που ρωτά τι είναι πιο σημαντικό για τη σωτηρία της ψυχής. Και εγώ θα σε ρωτήσω, αγαπητέ συνοδοιπόρε, και ό,τι απάντηση μου δώσεις, τέτοια θα έδινες και στον εαυτό σου. Τι είναι σημαντικότερο για ένα νεογέννητο παιδί? Η τροφή, η ζεστασιά, το μπάνιο ή η φύλαξή του? Μπορείς να πεις ότι κάποιο από αυτά είναι πιο απαραίτητο από τα άλλα? Πρέπει να αναγνωρίσεις λοιπόν ότι και τα τέσσερα είναι εξίσου απαραίτητα για την ορθή πρόοδο του παιδιού. Η αφυπνισμένη και μετανοούσα ψυχή ενός ανθρώπου μοιάζει όντως σαν το νεογέννητο παιδί. Θυμήσου, πώς μιλούσε ο Χριστός στον Νικόδημο περί της επαναγέννησης του ανθρώπου. Στην ξαναγεννημένη ψυχή είναι αναγκαίο και να τρέφεται με την διδαχή του Χριστού και να καθαρίζεται με την νηστεία και την προσευχή και να ζεσταίνεται με την αγάπη απέναντι στο Δημιουργό του και να φυλάγεται αυστηρά με τον έλεγχο των σκέψεων και των επιθυμιών από όλα τα βέλη και τις καταστροφές. Δεν μας το είπε ο Σωτήρας μέσω των Αποστόλων του? Εάν αγαπάτε με, τα συντολά στα σε εμάς τηρήσατε. Δεν είπε κρατήστε μία εντολή, αλλά κρατήστε τις εντολές, δηλαδή όλες. Και οι εντολές του Χριστού αναφέρονται στους κόπους μας γύρω από την ίδια την δική μας ψυχή. Δεν είναι ένας κόπος, αλλά πολλοί κόποι.

Εσύ είσαι γνωστός και προς φρούτων. Πόσους κόπους κάνεις εσύ για ένα φρουτόδεντρο και κανένα δεν παραλείπεις. Πώς τότε επιτρέπεται να παραλείψουμε έστω και έναν κόπο γύρω από την ψυχή μας, την μόνη περιουσία μας, την οποία ο αχόρταγος τάφος δεν καταβροχθίζει. Ιδού εσύ θεώρησε ότι για την ψυχή σου χρειαζόταν ακόμα και ταξίδι για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Τούτο δεν είναι η ιδιαίτερη εντολή του Θεού. Όμως εσύ λόγω της αγάπης προς τον Κύριό σου και για την ψυχή σου έκανες και αυτόν τον κόπο. Πώς τότε επιτρέπεται να παραλείψουμε ακόμα και μία κυριολεκτική εντολή του Σωτήρα μας σαν λιγότερο σημαντική. Ειρήνη και χαρά από τον Κύριο.

προς έναν πατριώτη που λέει ότι φτάνει να είσαι καλός σέρβος, ενώ η πίστη είναι κάτι δευτερεύον. Και εγώ λέω ότι φτάνει να είσαι καλός σέρβος, αλλά κατά το παράδειγμα των κάλλιστων και ενδοξώτων σέρβων, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα μάτια των ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο τα περασμένα 1000 χρόνια. Όμως δεν επιτρέπεται να πω όπως εσύ ότι η πίστη είναι κάτι ασήμαντο, αφού όλοι οι Σέρβοι θα με κατέκριναν για ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Είσαι καλός Σέρβος εάν έχεις τη γλυκιά ψυχή του βασιλιά Βλαδίμηρου, την αντοχή του Νεμάνια, τη χριστοφιλία του Σάβα, τον ζήλο του Μιλούτιν, την πραότητα του Ντέτσανη, την ταπεινοφροσύνη του Ούρος, την αυτοθυσία του Λαζάρου, την υποτικότητα του Στράχινια, την αγάπη για το δίκαιο του Μάρκου, την καρδιά της μητέρας των Γιούγκοβιτς, την εμπιστοσύνη της Μίλιτσα, την επιοίκεια της Ιευροσημίνης, την εσπλαχνία της κόρης του Κωσόβου, την ανοχή των φυλακισμένων σκλάβων, την ορατότητα των τυφλών αλλά προορατικών, τη σοφία των Σέρβων παπάδων και καλόγερων, την τροπαλότητα των κοριτσιών του λαού, την έμπνευση των λαϊκών ποιητών, το ταλέντο των λαϊκών τεχνητών, την αρχοντιά των υφατουργών του λαού, την διάβγεια των εφευρετών λαϊκών παροιμιών, την εγκράτεια και το μέτρο των Σέρβων χωριατών, τη λάμψη της οικογενειακής θρησκευτικής γιορτής όλων των βαπτισμένων Σέρβων.

Όμως δεν είναι όλα αυτά από την πίστη. Πραγματικά, βάση και κράτημα σε όλα όσα απαρίθμησα είναι η πίστη του Χριστού. Εάν εσύ δεν έχεις μέσα σου καμία από αυτές τις αρετές των δοξασμένων προγόνων σου, αλλά όμως αυτοαποκαλείσαι σέρβος, τότε είσαι μόνο μία γνωστή φίρμα σε άδειο μαγαζί. Και αυτό νομίζω δεν θέλουμε ούτε εγώ για εσένα, ούτε εσύ για τον εαυτό σου. Το να πεις σε κάποιον να γίνει καλός σέρβος ενώ νομίζεις ότι η πίστη είναι κάτι ασήμαντο, είναι το ίδιο με το να πεις σε ένα πρόβατο να γίνει παχύ ενώ θεωρείς τον βοσκότοπο ως κάτι ασήμαντο και δευτερεύον. Δεν μπορεί κανείς να είναι καλός σέρβος και να μην είναι καλός άνθρωπος πριν απ' όλα. Στον κόσμο όμως ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει καμία δύναμη η οποία μπορεί να κάνει τον άνθρωπο τέλεια καλό, παρά μόνον η δύναμη της πίστης στο Χριστό. Μην επιθυμείς λοιπόν τη σερβικότητα χωρίς περιεχόμενο, να μην είναι για εσένα ούτε άνθρωπος χωρίς μυαλό οδηγός, ούτε σέρβος χωρίς πίστη συνέτερος. Τούτο επιθυμώ για σένα και σε χαιρετώ.

προς ένα νεαρό ο οποίος πάσχει ούτως ή άλλως. Η επιστολή σου με συγκίνησε πολύ. Δεν στο κρύβω, στενοχωριόμουν διαβάζοντάς την αρκετές φορές. Σε αυτήν περιγράφεται όλο το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Γράφεις ότι μεγάλωσες μέσα στην προστιχιά. Ιδιαίτερα η κλοπή σου είχε γίνει συνήθεια. Αυτό το έκρυβες επιδέξια και όλοι σε επενούσαν σαν καλό νέο. Αλλά μια φορά σε αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής και σε κατεδίωξαν. Ξέφυγες και έσπασες το πόδι σου. Κανείς δεν ήξερε το μυστικό σου. Κάλεσαν γιατρό. Ο γιατρός σου είπε ότι με το πόδι σου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κάλεσαν ιερέα να διαβάσει προσευχές. Οι προσευχές, λες, δεν βοήθησαν το σπασμένο σου πόδι. Αλλά η ψυχή σου συγκλονίστηκε. Θυμήθηκες τον Θεό και συχάθηκες στην πρόστιχη ζωή σου. Ακόμα, μετάνιωσες με την ψυχή σου και ορκίστηκες να ζεις κάτω τον νόμο του Θεού. Πώς λοιπόν λες ότι η προσευχή δεν σε βοήθησε? Σε ξύπνησε. Ανέστησε την ψυχή σου. Και αυτό είναι σημαντικό. Εξαγόρασες την ψυχή σου αντί ενός ποδιού. Φτηνά την εξαγόρασες. Να είσαι ήσυχος. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Όταν ανάρρωσες, άρχισες να προσεύχεσαι στο Θεό με όλη σου την καρδιά. Τότε κάποιοι σε κατηγόρησαν ότι είσαι μάγος και μάντης. Τιμωρήθηκες και από τον νόμο. Αυτό σε τάραξε πάρα πολύ. Και γι' αυτό μου γράφεις και ρωτάς τι άραγε σημαίνουν όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος που οδηγεί στο βασίλειο του Θεού είναι στενός. Ο Σωτήρας το κατέστησε προφανές σε όσους παίρνουν από αυτό το δρόμο. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρχουν εκπλήξεις. Εάν πράττεις κακό, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Εάν πράττεις καλό, μπορεί να σε τιμωρήσουν οι άνθρωποι. Εάν πράττεις κακό, ενδέχεται να σε επιβραβεύσουν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Εάν πράττεις καλό, μπορεί οι άνθρωποι να σε τιμωρήσουν, αλλά ο Θεός θα σε επιβραβεύσει. Ο Χριστός μόνο καλό έκανε. Παρόλα αυτά τον σταύρωσαν. Μην συμμερίζεσαι τους ανθρώπους. Στρέψου στον Θεό. Έδωσες ένα πόδι για την ψυχή σου. Αν χρειαστεί, δώσε και ολόκληρο το σώμα για την ψυχή σου. Μην ξεχνάς. Φθηνά πλήρωσες για την ψυχή σου. Εφόσον έδωσες σαπίλα και πήρες πολύτιμο διαμάντι. Μην φοβάσαι. Μόνο να προοδεύεις τον δρόμο περπατάς. Ο Θεός βοηθός σου.

σε μια γυναίκα που ταλαιπωρείται από βαριά θλίψη. Γράφεις ότι σε ταλαιπωρεί κάποια ακατανίκητη και ανεξήγητη θλίψη. Σωματικά είσαι υγιής, το σπίτι γεμάτο, αλλά η καρδιά άδεια. Για την ακρίβεια, η καρδιά σου είναι γεμάτη από σκοτεινή θλίψη. Αναγκάζεσαι να πηγαίνεις σε χορούς και σε γιορτές, αλλά αυτό σου μεγαλώνει τη θλίψη. Πρόσεχε καλά, γιατί αυτό είναι η επικίνδυνη ασθένεια της ψυχής. Μπορεί να νεκρώσει πλήρως την ψυχή. Τέτοια θλίψη η Εκκλησία μας την βλέπει ως θανάσιμο αμάρτημα. Αφού, κατά τον λόγο του Αποστόλου, υπάρχουν δύο είδη θλίψης. Η γάρ κατά Θεόν λύπη, μετάνοιαν, η σωτηρία αμεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. Εσύ, ο οφθαλμοφανός, υποφέρεις από το δεύτερο είδος θλίψης. Η κατά Θεόν θλίψη κυριεύει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος θυμάται τις αμαρτίες του, μετανοεί και τις αποθέτει στον Θεό. Ή όταν κάποιος θλίβεται για τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων, ή όταν κάποιος δείχνει ζήλο για την πίστη στο Θεό, αλλά βλέπει με θλίψη την αποχώρηση των ανθρώπων από την πίστη. Τέτοια θλίψη ο Θεός τη μετατρέπει σε χαρά. Όπως περιγράφει ο Παύλος, οι Απόστολοι και όλοι οι αληθινοί δούλοι του Χριστού είναι ως λυπούμενοι, αείδε χαίροντες. Χαίρονται γιατί αισθάνουν τη δύναμη και την εγγύητα του Θεού και λαμβάνουν παρηγοριά από τον Θεό. Έτσι και ο ψαλμοδός λέει «Θυμήσου τον Θεό και χαίρε».

Η άγια θλίψη μοιάζει με τα σύννεφα, μέσα από τα οποία λάμπει το φως παρηγοριάς. Ενώ η δική σου θλίψη μοιάζει σαν έκλειψη ηλίου. Μάλλον θα είχες πολλά μικρά αδικήματα και αμαρτίες, τα οποία θεωρούσες ασήμαντα και έτσι δεν εξομολογήθηκες και για τα οποία δεν μετανόησες. Σαν αράχνη που πολλά χρόνια είναι στα μάτια, τώρα απλώθηκε γύρω από την καρδιά σου και έφτιαξε φωλιά για αυτή τη μεγάλη θλίψη, την οποία οι κακές δαιμονικές δυνάμεις κακουεργώς στηρίζουν μέσα σου. Γι' αυτό ξαναδες ολόκληρη τη ζωή σου. Κάνε μία ενδελεχή ενδοσκόπηση του εαυτού σου και εξομολογήσου τα πάντα. Με την εξομολόγηση θα καθαρίσεις τον οίκο της ψυχής σου και θα τον αερίσεις. Και θα εισέλθει μέσα σου ο φρέσκος και καθαρός αέρας του Πνεύματος του Θεού. Αμέσως μετά ξεκίνα να πράττεις πάντα το καλό. Ξεκίνησε με το να δίνεις ελεημοσύνη εν ονόμα του Χριστού. Θυμήσου, του Χριστού. Ο Χριστός θα το δει αυτό και γρήγορα θα σε ανταμείψει με τη δωρεά της χαράς. Θα σου δωρήσει ανίποτη χαρά, την οποία μόνον Αυτός χορηγεί και την οποία καμία θλίψη, ούτε βάσανο, ούτε δαιμονική δύναμη δεν μπορεί να σε σκοτήσει. Διάβαζε το ψαλτήρι. Αυτό αποτελεί βιβλίο για θλιμμένες ψυχές. Βιβλίο παρηγοριάς. Ήθε ο Κύριος σύντομα να σε ανανύψει.

τον κύριο Πι Γάμα που ρωτάει γιατί ανάβουμε το κατήλι μπροστά στην εικόνα. «Πρώτα επειδή η πίστη μας είναι φως», είπε ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Το φως του καντηλιού μας προειδοποιεί για το φως με το οποίο ο Χριστός φωτίζει τις ψυχές μας. Δεύτερον, για να μας θυμίσει το φως του χαρακτήρα εκείνου του Αγίου, μπροστά στον οποίο ανάβουμε το καντήλι, αφού οι Άγιοι έχουν ονομαστεί Υιοί Φωτός. Τρίτον, για να μας χρησιμεύει ως μομφή για τα σκοτεινά μας έργα και τις κακές σκέψεις και τις θελήσεις και για να μας καλέσει στην οδό του Ευαγγελικού Φωτός. Για να κοπιάσουμε έτσι με ζήλο να πραγματώσουμε την εντολή του Σωτήρα. Ούτω, λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδες εν ημών τα καλά έργα. Τέταρτον, για να είναι μικρή η θυσία μας προς τον Θεό, ο οποίος θυσιάστηκε όλος για μας. Ένα μικρούτσικο σημάδι της μεγάλης ευγνωμοσύνης και της λαμπρής αγάπης μας προς εκείνον, από τον οποίο στην προσευχή ζητάμε και τη ζωή και την υγεία και τη σωτηρία και όλα εκείνα που μόνο η ανεφορίου ουράνια αγάπη μπορεί να δώσει. Πέμπτον, για να είναι σκιάχτρο στις κακές δυνάμεις, οι οποίες καμιά φορά μας επιτίθενται και κάτι την προσευχή και μας αποσπούν τη σκέψη στην άλλη πλευρά από το δημιουργό μας. Αφού οι κακές δυνάμεις αγαπούν το σκοτάδι και αποτραβιούνται από κάθε φως, ιδιαίτερα από εκείνο που είναι αφαιρωμένο στον Θεό και σε εκείνους που τον ευχαριστούν. Έκτον, για να μας παροτρύνει στην αυτοπροσπάθεια. Όπως το λάδι και το φυτίλι καίγονται στο καντήλι, υποταγμένα στη βούλησή μας, έτσι ας καίγονται και οι ψυχές μας με τη φλόγα της αγάπης σε όλα τα πάθη, υποταγμένες πάντα στη βούληση του Θεού. Έβδομον, για να μας μάθει πως όπως το καντήλι δεν μπορεί να ανάψει χωρίς το χέρι μας, έτσι ούτε η καρδιά μας, αφού το εσωτερικό καντήλι μας δεν μπορεί να ανάψει χωρίς την Άγια Φλόγα της Χάρης του Θεού, ακόμα και αν είναι γεμάτη με όλες τις αρετές, αφού όλες οι αρετές μας είναι σαν καύσιμο, αλλά από τον Θεό είναι η φλόγα που τις ανάβει. Όγδον, για να μας θυμίζει ότι ο Δημιουργός του κόσμου πριν απ' όλα δημιούργησε το φως και κατόπιν όλα τα άλλα κατά σειρά. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένει το φως. Έτσι πρέπει και στην αρχή της πνευματικής μας ζωής πρώτα να λάμψει μέσα μας το φως της αλήθειας του Χριστού. Από αυτό το φως της αλήθειας του Χριστού έπειτα δημιουργείται και ξεφυτρώνει και μεγαώνει μέσα μας κάθε καλό. Το φως του Χριστού ας φωτίσει και εσάς.

προς τον γιο που υπέστη την κατάρα του γονιού του. Γράφεις πως τσακώθηκες με τον πατέρα σου, πως έφυγες από αυτόν και ότι αυτός κάτι μοιρασιά σε καταράστηκε, και ρωτάς εάν η κατάρα του γονέα έχει κάποια σημασία. Έχει, αναμφίβολα. Πώς να μην έχει σημασία η γονική κατάρα? Και από μικρότερα πράγματα, ακόμα και από απλές σκέψεις, ταράζεται ο πνευματικός κόσμος, και πόσο μάλλον από τη γονική κατάρα την δίκαια υπομένει. Ο δίκαιος Νόε καταράστηκε τους απογόνους του Χαμ, επειδή ο Χαμ χλέβασε τον πατέρα του, τον Νόε, και αυτή η κατάρα σέρνεται και φαίνεται ως την σήμερον ημέρα στις φυλές των μαύρων, τους Χαμίτες. Στη χώρα μας πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε μία φοβερή μητρική κατάρα. Κάποιον γιο που έπρατε πορνεία το μάλλον η μητέρα του. Ο γιος πάνω στο θυμό έβρισε τη μητέρα. Η μητέρα τον μάλωσε και γι' αυτό. Τότε αυτός χτύπησε τη μητέρα του με το ραβδί. Έκλαψε η μητέρα και θρύνησε, και στον πόνο της είπε την εξής κατάρα για τον γιο της. «Γε, όπως θρυνώ εγώ σήμερα, έτσι εσύ να θρυνείς την πιο χαρούμενη σου μέρα». Μετά από κάποιο καιρό πέθανε η μητέρα και ο γιος έμεινε χωρίς μετάνοια και ασυγχώρητος. Αλλά η μητρική κατάρα εκπληρώθηκε. Την ημέρα του γάμου του γιου, την πιο χαρούμενη μέρα του, πυροβολούσαν οι καλεσμένοι στον γάμο με τα όπλα τους. Μια αδέσποτη σφαίρα χτύπησε τον γαμπρό και αυτός άρχισε να κραυγάζει. Όμως ο θάνατος έφερε τέλος στις κραυγές του και στη ζωή του. Την πανάρχια εντολή του Θεού περί του σεβασμού των γονέων επιβεβαίωσε ο Χριστός λέγοντας με το υπερκαθαρό στόμα του: «Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα», ώστε κανένας λοιπόν να μην σκεφτεί ότι αυτή η εντολή είναι του Μωυσή και όχι του Χριστού. Όμως εάν κάποιος γονιός, άθεος ή ασεβής, έλεγε κατάρα στον γιο του επειδή είναι χριστιανός, τέτοια κατάρα θα έπεφτε στο κεφάλι του γονιού και όχι του γιου. Αλλά στην δική σου περίπτωση εσύ φταίς και η κατάρα παραμένει απάνω σου. Γι' αυτό βιάσου και παρακάλεσε τον πατέρα σου όσο ζει για να αποσύρει την κατάρα από πάνω σου και να σε ευλογήσει, ώστε να είσαι ζωντανός και πολύχρονος στη γη. Ο Κύριος να σε βοηθήσει.

στον φοιτητή που ρωτά ποιοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτόν εις την η βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος Χριστός. Εσένα αυτό σε μπερδεύει. Η σύγχυση έρχεται από το γεγονός την μπερδεύει στην στενομυαλιά των ελάχιστα εξελιγμένων ανθρώπων με τη φτώχεια που επαινεί ο Χριστός. Η πτωχία του πνεύματος ή αλλιώς η ταπεινοφροσύνη είναι χαρακτηριστικό λαμπρού νοός. Είναι αυτοσυνειδησία για την ελαχιστότητά μας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, για την ακαθαρσία μας απέναντι στην καθαρότητα του Δημιουργού, για την απόλυτη εξάρτησή μας από την απεριόριστη δύναμη του Κυρίου. Ο βασιλιάς Δαβίδ έλεγε για τον εαυτό του: «Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ούκ άνθρωπος». Και ο βασιλιάς Δαβίδ δεν ήταν στενόμυαλος, αλλά ήταν ένας πλούσιος και ευφυής νους. Ο γιος του, ο πάνσοφος Σολομώντας, έγραψε: «Είστε υπεπιθός εν όλη την καρδία επί Θεό, επειδή εσύ σοφία μη επέρου». Τούτο σημαίνει να είναι κανείς πτωχός στο πνεύμα, δηλαδή να εμπιστεύεται ολόκληρο τον εαυτό του στον Θεό και να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του. Εκείνος είναι μακάριος ο οποίος είναι ικανός ειλικρινά να ομολογήσει: «Η δύναμή μου είναι τυποτένια, το λογικό μου αδύναμο, η θέλησή μου ταλαντευόμενη. Κύριε, βοήθησέ με».

Ο πτωχός στο πνεύμα είναι ο Άγιος, ο οποίος, σαν τον Απόστολο Παύλο, μπορεί να πει «Εγώ τίποτα δεν ξέρω εκτός του Χριστού». Ο πτωχός στο πνεύμα είναι ο επιστήμονας, ο οποίος, σαν τον Εύτωνα, μπορεί να παραδεχθεί ότι η αγνωσία του είναι ατελείωτα μεγαλύτερη από τη γνώση του. Ο πτωχός στο πνεύμα είναι ο πλούσιος, ο οποίος, σαν τον πλούσιο Ιώβ, λέει «Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός θα φύγω από αυτόν». Ο Άγιος Σάββας και ο βασιλιάς τον Τέτσανε και ο ηγεμόν Λάζαρος αισθάνουν τον εαυτό τους ως πτωχούς στο πνεύμα. Τι λέω? Όλοι οι Απόστολοι και οι Άγιοι και οι Δίκαιοι, με πολλά εκατομμύρια ευσεβή λαού του Θεού, υπήρξαν έναντι αυτού του κόσμου ως πτωχοί το πνεύματι. Γι' αυτό έγιναν, κατά την υπόσχεση του Θεού, οι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Για πτωχός το πνεύμα, μην θεωρήσει εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος είναι περιορισμένος στη γνώση, αλλά εκείνον ο οποίος δεν υπερηφανεύεται για τη γνώση του. Η πτωχία του πνεύματος είναι ουσιαστικά αντίθετη στην υπερηφάνεια και στην αυτοέπαρση. Από τη βλακώδη υπερηφάνεια και την ολέθρια αυτοέπαρση ήθελε ο Χριστός να μας προφυλάξει όταν επένεσε τους πτωχούς στο πνεύμα. Ειρήνη σε σένα και χαρά από τον Κύριο.

προς τη χείρα που θλίβεται και ανησυχεί. Στενοχωριές για τον νεκρό σύζυγο. Ανησυχείς για τα παιδιά. Κλαις μέρα νύχτα. Στην ψυχή σου υπάρχει σύγχυση και σκοτάδι. Μπροστά στα μάτια ομίχλη και αβεβαιότητα. Κουράγιο. Μην φοβάσαι. Πες τον εαυτό σου. Ο άνδρας μου ανήκε πρώτα στον Θεό και έπειτα σε μένα και τα παιδιά μου. Πρώτα είναι του Θεού και έπειτα δικός μου. Εάν ο έμπειρος κυπουρός τραβήξει μια δέσμη από τα άνθη, να ξέρεις ότι χρειαζόταν να πράξει έτσι. Εκείνος ξέρει τους λόγους για τους οποίους το έκανε. Και ένας από τους λόγους είναι και αυτός, για να εξελίσσονται τα γύρω άνθη. Και εσύ με τα παιδιά σου από τώρα θα εξελίσσεις σε πνευματικά καλύτερα. Οι σκέψεις σου θα ανυψώνονται από τα γήινα προς τα ουράνια. Η ψυχή σου πιο δυνατά θα προσκοληθεί στον Θεό. Το πνεύμα σου θριαβεύει πάνω από το σώμα. Ο θάνατος δεν θα είναι για σένα πια φοβερός. Η προηγούμενη ματαιοδοξία θα σου φανεί γελία. Η παρατήρηση αυτού του κόσμου σαν πατρίδα της πραγματικής και μόνιμης ευτυχίας θα αλλάξει. Δηλαδή, πολύπλευρο πνευματικό κέρδος. Να ξέρεις ότι ο Θεός χτίζει και όταν γκρεμίζει. Για τα παιδιά μην ανησυχείς. Μόνο πράξε ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές σου. Τα παραπάνω από αυτό, εμπιστεύσοντας το δημιουργό τους, είναι γραμμένο. Πάσαν τη μέρη να νημώνει περίψαντες επ' αυτόν και θα αισθανθείς πως ο σταυρός σου είναι ελαφρύς. Υπήρξαν και υπάρχουν πολύ πιο βαροί σταυροί επάνω στις ισχυρές γυναίκες. Θα σου περιγράψω έναν πολύ βαρύ. Στην αρχή του πολέμου οι Γερμανοί σκότωσαν ένα γνωστό μου μπροστά από το σπίτι του, δίπλα στον ποταμό Ντρίνα. Το σπίτι του το έκαψαν και τη γυναίκα του με 6 μικρά παιδιά τους κυνήγησαν έξω από το χωριό. Πέρασαν από τότε 12 χρόνια. Μια μέρα ξαφνικά σταμάτησε μπροστά μου στα Σκόπια ένας νεαρός σιδηροδρομικός υπάλληλος και μου παρουσιάστηκε ως γιος εκείνου του σκοτωμένου γνωστού μου. Χάρηκα πολύ και με φόβο ρώτησα εάν κάποιος από τους 7 τους ακόμα παρέμεινε στη ζωή. Εκείνος μου απάντησε χαρούμενα: «Όλοι μας είμαστε ζωντανοί και υγιείς, δόξα τω Θεώ. Οι δύο είμαστε κρατικοί υπάλληλοι, δύο στο εμπόριο, η μεγαλύτερη αδελφή μου είναι παντρεμένη και η μικρότερη ζει με τη μητέρα». Τότε άρχισε ζωηρά να μου περιγράφει τα βάσανα που υπέμειναν και τις δυσκολίες. Περπάτημα, για την ακρίβεια περιπλάνηση, σε ολόκληρο το κράτος από τον Τρίνα έως τον Πίτολ και συνεχώς πείνα, αρρώστια, κρύο, φυλακίσεις, νύχτες στους σταθμούς, στα καφενεία, στους δρόμους. Μαζί με αυτά και ο φόβος, η αβεβαιότητα, η ξενιτιά. Όμως το τέλος, η νίκη και η δόξα. Καθαρό κούτελο και το λογικό και η ζωή και η πίστη. Τι να σου διηγούν περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι οι μάχες και οι νίκες αυτής της μητέρας με τα 6 ορφανά είναι πιο δοξασμένες και ωραιότερες από εκείνες του Ναπολέοντα. Και σένα θα σε βοηθήσει ο Θεός. Μην τον ξεχνάς και δεν θα σε αφήσει. Θα νικήσεις και θα είναι γλυκιά η νίκη εις τους αιώνες των αιώνων. Ειρήνη σε σένα και η ευλογία του Θεού.

Αγαπητοί μου αδελφοί, κάπου εδώ έχουμε μας φτάνει στο τέλος της. Με τις ευχές και πρεσβείες του Αγίου, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξ απόστειλον την χάριν σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξ απόστειλον την χάριν σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

αχιλλείου φωνή. Και η αποτυχία, όταν θέλει ο Θεός, δεν είναι χειρότερη από την επιτυχία. Καθώς εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο τα συμφέροντά μας, όσο τα γνωρίζει εκείνος και γνωρίζει πώς να κανονίσει την σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ευχαριστούμε και όταν επιτυγχάνουμε αυτό που ζητάμε, αλλά και όταν αποτυγχάνουμε. Ιερός Χρυσόστομος.

0: Αποχωρηθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
3: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα σοφροσύνης, χάρισέ μη το σω δούλο. Περί σοφροσύνης ο λόγος, αδελφοί μου. Τι είναι η σοφροσύνη? Έχει δύο σημασίες. Δύο κατηγορίες σημασιών, θα έλεγα, υπάρχουν. Η μία είναι η κατακυριολεξία σημασία, που σημαίνει σόφρον, σοφροσύνη, ο έχων σώας, υγιής τας φρένας. Δηλαδή αυτός που έχει υγιές μυαλό. Είναι η σύνεσις, είναι η φρόνησις, είναι η νυφαλιώτης, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει και ελέγχει τον εαυτόν του. Είναι ο σόφρον. Η φρονημάδα είναι η σοφροσύνη. Η δεύτερη κατηγορία σημασιών είναι η εγκράτεια. Είναι η αγνώτης, η σοφροσύνη. Η πρώτη σημασία περισσότερο ίσχυε δια την κλασική εποχή, δηλαδή δια την αρχαιότητα. Δια την χριστιανική εποχή η σοφροσύνη έχει την ειδική σημασία της εγκρατείας που σας είπα, της αγνότητας. Δύο καταστάσεις υπάρχουν. Η μία κατάσταση είναι της εγκρατείας και η άλλη κατάσταση είναι της του γάμου. Τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Η εγκράτεια και ο γάμος. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος εις τους Κορινθίους, ειδικότερα εις την πρώτη του επιστολή, εις το 7ο κεφάλαιο, στους στίχους 8 και 9, τα εξής. Λέγω δε εις τους αγάμους και εις τας χείρες, ότι είναι καλόν και συμφέρον δι' αυτούς, εάν μείνουν όπως εγώ. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον εαυτόν του.

για την περίπτωση που αισθάνεται κάποιος ή κάποια ότι δεν έχει το χάρισμα της αγαμίας. Γιατί είναι χάρισμα η αγαμία. Η αγαμία η οποία έχει σχέση με το Ιερό Ευαγγέλιο, όχι αγαμία γιατί κανείς θέλει να κάνει, δεν θέλει να έχει, να έχει οικογένεια, δεν θέλει να έχει ευθύνες. Ο άγαμος, αν δεν αισθάνεται την δυνατότητα να επιβάλλεται στις ορμές της σαρκός, ένα δρόμο έχει, τον γάμο. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος λέει τα εξής. Εγκρατεύεσαι, μείνε άγαμος. Δεν εγκρατεύεσαι, παντρέψου. Και λίγο πιο κάτω, στον στίχο 27, λέγει τα εξής. Δέδεσαι γυναική, είσαι δεμένος με γυναίκα ή είσαι δεμένη με άνδρα. Μη ζήτη λύση. Μη ζητάς διαζύγιο. Λέλησε από γυναικός. Έχεις λυθεί. Δεν είσαι δεμένος. Δηλαδή, δεμένος με τα δεσμά του μυστηρίου. Από γυναίκα ή από άνδρα. Γιατί πέθανε ενδεχομένως η γυναίκα σου ή ο άνδρας σου. Μη ζήτη γυναίκα. Μη ζητάς να κάνεις δεύτερο γάμο. Εάν δε και γίμεις, ούχι ήμαρτες. Αλλά κι αν παντρευτείς, εδώ αναφέρεται στον δεύτερο γάμο, αλλά να έχει προηγηθεί θάνατος. Δεν αναφέρεται στον δεύτερο γάμο να έχει προηγηθεί διαζύγιο. Εάν δε παντρευτείς, δεν αμαρτάνεις. Και αν γίμει η παρθένος, ούχι ήμαρτε. Και αν παντρευτεί η παρθένος, δεν αμαρτάνεις. Το εξηγώ αυτό το τελευταίο. Είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένη, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Έχει λυθεί ο γάμος σου. Μη αναζητάς άλλη σύζυγο. Μήνε, παντρεύτηκες μια φορά, μήνε εις τον γάμον αυτό. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Δεύτερο γάμο δηλαδή. Η Εκκλησία επιτρέπει και τον δεύτερο γάμο. Και αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Προσέξτε με, όταν λέγει εδώ παρθένος, δεν εννοεί εκείνη η οποία θέλει να αφιερωθεί στον Θεό. Αναφέρεται σε κάθε κοπέλα, σε κάθε γυναίκα, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα σε γάμο. Γιατί σας τα λέγω αυτά. Αναφέρεται στην κατάσταση της παρθενίας, της εγκρατείας και στην κατάσταση του γάμου. Δεν αναφέρεται σε άλλη κατάσταση. Ή θα είσαι τίμιος και τιμία, αγνός και αγνή πρώτου γάμου, ή θα είσαι, αφού τέλεσες γάμο, έγκαμος. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πρώτου γάμου, προχωρημένη δεσμοί. Έχει γίνει της μόδας αυτό το πράγμα και μάλιστα, θα σας πω πιο κάτω, έχει πάρει τεράστια έκταση. Δεν επιτρέπει η Εκκλησία προγαμιαίες σχέσεις, έστω και αν επικαλούμεθα, ότι είναι από αγάπη, από έρωτα, όπως λέμε. Εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε εντολή που ανεφέρετο εις το θέμα αυτό της παρθενίας, της εγκρατείας. Όχι εις την Καινή Διαθήκη που οι χριστιανοί οφείλουν και πρέπει να υπερέχουν από την Παλαιά Διαθήκη που έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Ακούτε τι διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Εις το βιβλίο Δευτερονόμιων, στο κεφάλαιο 22, στίχοι 20 και 21. Αν η κατηγορία, τι είναι η κατηγορία, του συζύγου, είναι αληθής και δεν ευρεθεί η κόρη η παρθένος, γίνει γάμος και αντιληφθεί ο σύζυγος ότι δεν είναι τιμία η σύζυγός του, θα οδηγήσουν την κόρη εις την πόρτα του σπιτιού του πατρός της και οι κάτοικοι θα την φωνεύσουν δια λίθο

0: πολισμού. Θα πάρουν πέτρες και θα ρίξουν επάνω εις εκείνη η οποία έχασε πρώτου γάμου της την αγνότητα. Διότι αυτή διέπραξε την αφροσύνη αυτή μέσα εις το λαό του Ισραήλ να πορνεύσει. Όταν ευρίσκεται εις το σπίτι του πατρός της, έτσι θα βγάλεις από τη μέση τούτο το κακό. Βλέπετε, αδελφοί μου, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πού είναι αυτοί που λένε ότι θέλουν να είναι και χριστιανοί? Άλλο αν είσαι ιδωλολάτρης. Άλλο αν είσαι άθεος. Λες ότι πιστεύεις στον Χριστό. Πώς κάθεσαι και επικαλείσαι ότι μόνο αν υπάρχει η αγάπη, τότε επιτρέπεται. Εδώ η Παλαιά Διαθήκη και έχει τέτοια στάση. Πόσο περισσότερο η Καινή Διαθήκη. Κοίτα θέλετε. Διάβαζα κάτι και θα σας το διαβάσω. Μου έκανε εντύπωση. Στο Ισλάμ, αδελφοί μου, στο Ισλάμ, μωαμεθανή η γυναίκα, ακούτε για αυτή τη γυναίκα ένα σχόλιο. Η τηλεόραση της ΕΡΤ στη σειρά Βιομηχανία ονείρων έδειξε μια ωραία Αιγύπτια ηθοποιό 26 ετών που δήλωσε: «Στους ρόλους που παίζω», έλεγε αυτή η ηθοποιός, η Αιγύπτια, η οποία ήταν μωαμεθανή, «στους ρόλους που παίζω», όταν μου αναθέτουν ρόλους και τους αναλαμβάνω, «θέτω όρια. Δεν δέχομαι να γυρίζω ρόλους με φιλιά, αγκαλιές και πορνεία. Αυτό το κάνω επειδή δεν μου το επιτρέπει η θρησκεία μου, το Ισλάμ, και επειδή το σώμα μου είναι ιδιωτική μου υπόθεση». Έρχονται, αδελφοί μου, οι μωαμεθανοί να μας ανοίξουν τα μάτια μας. Εμείς οι χριστιανοί που υπερέχουμε εις την πίστη όσο υπερέχει ο ουρανός από την γη. Βλέπετε, υπήρχε καιρός που κάποτε οι άνθρωποι, δεν εγνώριζαν. Υπήρχε ένας άλλος καιρός μετά που οι άνθρωποι εγνώριζαν την αμαρτία και όταν την διέπρεταν είχαν τύψεις. Δεν θα ξεχάσω δύο γυναίκες, μεταξύ πολλών άλλων, εις το μοναστήρι που ήρθαν να εξομολογηθούν και είχαν κάνει μια αμαρτία μέσα εις τον γάμο. Λέτε και ήταν ένα καρφί μπηγμένο μέσα στην καρδιά τους. Μόλις προχθές. 15 χρόνια πέρασαν και είναι μέσα της μιας. Έντονη η πληγή ότι αμάρτησε ενώπιον Κυρίου και ενώπιον Συζύγου. Είναι ένα σημάδι ότι ακόμη μια εποχή που η αμαρτία συνοδευόταν από τις τύψεις και από την ενοχή, ένα σημάδι που ακόμη διασώθηκε. Υπήρχε καιρός που δεν ξέραμε ποια είναι αμαρτία. Δεν είχε έρθει ο Χριστός. Υπήρχε καιρός που μάθαμε ποια είναι η αμαρτία. Και όταν πράταμε τις αμαρτίες, όταν έπραταν οι άνθρωποι τις αμαρτίες, είχαν τύψεις. Σήμερα, αδελφοί μου, η εποχή μας, είναι καιρός που κάνουμε αμαρτίες και βγαίνουμε και από πάνω. Και κάνουμε μάλιστα ότι είμαστε και πολιτισμένοι και ότι είμαστε και ξύπνοι και μάλιστα ότι έχουμε και κριτήριο ότι είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Σήμερα κάνουμε τις αμαρτίες μας και όχι μόνο δεν έχουμε τύψεις, εδώ είναι κατάντημα, ξέρετε. Είναι κατάντημα. Γι' αυτό διάβασα μια στατιστική πάλι για τους γάμους, θα σας το πω την Κυριακή πρώτα ο Θεός. Να δείτε οι γάμοι πόσο αντέχουν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Οι νέοι δηλαδή που παντρεύονται, μετά πόσον χρόνο διαλύουν τον γάμο τους. Σήμερα λοιπόν αμαρτάνουμε και όχι μόνο τύψεις δεν έχουμε, αλλά κάνουμε και τον έξυπνο. Και μάλιστα καυχόμεθα. Και στις συζητήσεις μας το λέμε με υπερηφάνεια. Αυτό είναι κατάντημα. Να κάνω αμαρτία και να χτυπηθώ, το καταλαβαίνω. Να κάνω αμαρτία και να βγαίνω και από πάνω, εδώ πια έχει χαθεί κάθε κριτήριο. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου. Ξέρετε, είναι ο άνθρωπος σας μες στο σπίτι να κάνει κακό, μεγάλο κακό, και αντί να το καταλάβει, να το λέγει, να επενείται, να επενεί τον εαυτόν του ότι έκανε κατόρθωμα. Πού να συνεννοηθείς με τον άνθρωπο αυτό? Πώς να το προλάβεις να κάνει, να μην το ξανακάνει άλλη φορά. Αυτός πιστεύει ότι έκανε ανδρεία. Αυτός πιστεύει ότι έκανε γενναιότητα. Και έτσι μεταβάλλεται η αμαρτία σήμερα σε υψηλή τέχνη. Και σε κριτήριο πολιτισμού. Και έτσι αντί να έχουμε μετάνοια και αντί να έχουμε εξομολόγηση, διδάσκουμε νέες θεωρίες. Και τι λέμε? Ακούτε τι λέμε. Πορνεία. Είναι μόνο η επιχρήμαση, όταν δίδουμε χρήματα. Ενώ όταν υπάρχει αγάπη και ψυχική επαφή, εκεί δεν έχουμε πορνεία. Πού το είδατε, αδελφοί μου, ποτέ αυτό πράγμα? Εγώ γι' αυτό σας διάβασα την Αγία Γραφή. Αναφέρει πουθενά η Αγία Γραφή ότι αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, τότε μπορείτε να κάνετε την αμαρτία πρώτου γάμου. Ή αν υπάρχει ψυχική επαφή. Συνεπώς, με τη θεωρία αυτή, ένα ζεύγος αγαπωμένων νέων έρχονται σε μίξη και έτσι ολοκληρώνουν την αγάπη τους. Και ούτε λίγο ότι πολύ, η Αγία Γραφή, οι πατέρες, οι χριστιανοί, οι οποίοι επίστευαν στο Ευαγγέλιο και αγωνίστηκαν να κρατήσουν την αγρότητά τους, θεωρούνται ότι είναι και καθυστερημένοι. Γι' αυτό οι γάμοι σήμερα δεν έχουν ευλογία. Ναι, αδελφοί μου, δεν έχουν ευλογία. Έρχονται στην Εκκλησία και ευλογούνται. Αλλά πέστε μου, είδατε κάποτε λέτε σε κάποιο παιδί κάτι και λέτε ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Έτσι είναι και η ευλογία. Δεν μένει η ευλογία πάνω στους γάμους. Εύχεται η Εκκλησία. Και λένε κάποιοι, μα αφού ευλογήθηκε και στην Εκκλησία, μα το θέμα δεν είναι αν ευλογήθηκε ή δεν ευλογήθηκε. Το θέμα είναι αν είχε δοχείο να δεχθεί την ευλογία και να την κρατήσει. Αν έχει τρίπιο πιθάρι, σου βάζει ο άλλος μέσα τον θησαυρό, σου βάζει το υλικό, το αγαθό και εσύ το χάνεις την ίδια στιγμή. Αλλά θα σας μιλήσω πρώτα ως την Κυριακή για το θέμα αυτό. Πάντως, γι' αυτό οι γάμοι δεν έχουν ευλογία και γι' αυτό λίγες οικογένειες, λίγοι γάμοι είναι ευτυχισμένοι. Ερώτησαν έναν κοινωνιολόγο. Γιατί τόσοι λίγοι γάμοι είναι ευτυχισμένοι σήμερα? Απάντησες. Γιατί οι νέες και οι νέες ξοδεύουν τον καιρό τους να κατασκευάζουν δίχτυα και όχι φωλιές. Γιατί όταν πρώτου γάμου παγιδεύεις τον ένα και τον άλλον για να αμαρτήσεις και να ικανοποιήσεις τις άνομες ικανοποιήσεις σου, τελικά εσύ δεν δημιουργείς, δεν κάνεις φωλιά. Εσύ κάνεις δίχτυ μέσα στο οποίο θα πες πρώτη εσύ ή πρώτος εσύ. Διάβαζα μια επιστολή. Μου έκανε εντύπωση. Και σκέφτηκα να σας την διαβάσω, έτσι γιατί πιστεύω ότι θα σας ενδιέφερε. Κάποιος χρονογράφος, αυτός τώρα έχει πεθάνει, το 85 έγραφε αυτή η επιστολή. Πιστεύω κάποιον τον ξέρετε, ο Ψαθάς, ή το πολύ γνωστός χρονογράφος, είχε δημοσιεύσει χρονογράφημα αναφερόμενο σε μια κοπέλα που θέλει να μείνει αγνή μέχρι τον γάμο της, αλλά διερωτάται πώς θα το πετύχει αυτό, αφού όλοι οι νέοι με τους οποίους κατά καιρούς συνεδέθη, ζητούν μετά από τη δεύτερη συνάντηση ολοκληρωμένες σχέσεις. Κάποια κυρία που διάβασε την επιστολή αυτή έστειλε μια επιστολή και αυτή εις τον Ψαθά και παρεκάλεσε να γραφεί η επιστολή της. Ακούτε λοιπόν τι έγραψε. Αξιότιμε κύριε Ψαθά, εδιάβασα το δημοσίευμά σας με τον τίτλο Αγνώτης. Παρακαλώ προσέξτε. Με πολύ χαρά είδα τις αρχές της επιστολογράφου σας κοπέλες που έχει αποφασίσει να μείνει αγνή μέχρι το γάμο. Το λάθος της όμως είναι ότι αναζητά τις φιλίες νέων, όπως είναι προφανές, νέων με μοντέρνες ιδέες. Σας αναγράφω την προσωπική μου περίπτωση, ίσως έχει λίγο ενδιαφέρον για την κοπέλα αυτή. Είμαι 26 ετών και έχω τελειώσει πανεπιστημιακή σχολή. Έμεινα ορφανή από πατέρα και σπούδασα με αρκετές στερήσεις. Με τη βοήθεια του Θεού εκράτησα κοντά του, κοντά στην εκκλησία του, τον εαυτόν μου και αντιμετώπισα νικηφόρος τους ηθικούς κινδύνους της νεότητος. Παρέες με νέους δεν έκανα. Η παρέα μου ήταν λίγες φίλες της ιδίας νοοτροπίας. Το θέμα της αποκαταστάσεώς μου το είχα να θέσει με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πατρική πρόνοια του Θεού. Και η απάντηση ήλθε πολύ γρήγορα. Ένας νέος, φίλος του αδελφού μου, ο αδελφός μου έχει τις αρχές που έχω και εγώ, είναι πιστός όπως και εγώ, τυχιούχος του Πολυτεχνείου, 3 χρόνια μεγαλύτερός μου, με ζήτησε λοιπόν ο φίλος του αδελφού μου εις γάμον. Αραβωνιαστήκαμε. Λόγω αντικειμενικών εμποδίων, ο αραβώνας μας κράτησε πάνω από χρόνο. Με τη βοήθεια και πάλι του Θεού και των μυστηρίων της Εκκλησίας, εννοεί τη Θεία Κοινωνία, εκρατήσαμε και οι δύο αγνούς τους εαυτούς μας. Και έτσι φτάσαμε στο γάμο μας. Βέβαια, εχρειάστηκε να αγωνιστούμε πολύ και οι δυο μας, αλλά αυτός ακριβώς ο αγώνας μας καταξίωνε τον ένα στα μάτια του άλλου. Τον καθένα στη συνείδησή του και τους δυο μαζί μπροστά στο Θεό. Τώρα για 2 χρόνια είμαι θασίζυγη. Έγινε ο γάμος μας. Έχουμε ένα χαριτωμένο παιδάκι, πάμε για 2ο και έχει ο Θεός. Δεν θέλουμε προγραμματισμένη οικογένεια. Σημείωσης. Αυτός που δημοσιεύει την επιστολή. Σήμερα το ζεύγος αυτό έχει 6 τέκνα. Κλείνει η σημείωση. Συνεχίζει η επιστολή. Με τον άντρα μου ζούμε απολύτως αρμονικά. Μας συνδέει βέβαια και μια βαθιά ανθρώπινη αγάπη. Και πολύ δυνατή αφοσίωση. Πάνω απ' όλα όμως μας συνδέει ο Χριστός και η Εκκλησία Του, τις οποίες προσπαθούμε να είμεθα συνειδητά μέλη. Έτσι ο δεσμός μας έχει γίνει πανίσχυρος. Διαφωνίες δεν έχουμε. Όσο για την ψυχαγωγία μας, δεν ξέρω αν άλλα ζευγάρια γυρίζουν τόσο χαρούμενα, τόσο ήρεμα, τόσο γεμάτα μετά από ένα ολονύκτιο πάρτι, όσο γυρίζουμε εμείς μετά, παραδείγματος χάρη, από ένα εσπερινό, σε ένα κατανυκτικό εξοπλίσι, όπου πάμε μαζί με φιλικά μας νεαρά ανδρόγυνα, που ζουν κι αυτά όπως κι εμείς. Η ζωή μας κυλά ειρηνικά και γαλήνια μέσα στη χάρη και την αγάπη του Θεού. Και ο άντρας μου και εγώ αγωνιζόμεθα να γίνουμε καλύτεροι και πιστεύουμε απόλυτα ότι θα ζούμε ενωμένοι όχι μόνο στην παρούσα, αλλά και στη μέλουσα ζωή, στην ατελέχτητη Βασιλεία του Θεού μας. Χήμερες και φαντασιώσεις, για άλλους ίσως, για μας ζωντανή πραγματικότητες. Όσοι ζουν κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία Του, προγεύονται από τούτη κιόλα στη ζωή την μακαριότητα της Βασιλείας Του. Σας παρακαλώ μη δημοσιεύετε το όνομά μου, αν σας τηλεφωνήσει όμως η κοπέλα που σας έγραψε, δώστε της το τηλέφωνό μου. Με εξαίρετον τιμή και με πολύ σεβασμό, διότι θα είμαι κόρη σας, εις την ηλικία σας, ΚΠ. Αδελφοί μου, η χριστιανική ζωή δεν είναι κατάσταση χθεσινή. Έχει ιστορία 2000 χρόνια. Έχει ομορφύνει οικογένειες οικογενειών. Έχει γεμίσει καρδιές. Έχει δώσει νόημα στη ζωή τόσων ανθρώπων. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να έλεγε σήμερα είναι και αύριο δεν υπάρχει. Πώς λοιπόν να ψηφούμε το Λόγο του Θεού και δεχόμαστε τις θεωρίες τις κοσμικές, τις θεωρίες τις σακικές θεωρίες. Είδατε πώς έγινε η γνωριμία της, η γνωριμία τους, μήπως έγινε σε καμιά δισκοτέκ? Όχι, αδελφοί μου. Ούτε προηγήθηκε κανένας έρωτας νωρίτερα. Αυτά είναι ξένα πράγματα προς την χριστιανική ζωή. Εγώ όταν ήρθα εδώ δεν γνώριζα κανέναν. Τώρα κάθε φορά που βλέπω ένα πρόσωπό σας, σας αγαπώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που αύξησε την αγάπη μου, που ξεκίνησε και αυξάνει την αγάπη μου? Είναι η γνωριμία των προσώπων. Γιατί θέλουμε να έχουμε πρώτα κάποιες προϋποθέσεις και εκ των υστέρων, να πούμε ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε έναν γάμο? Μπορούμε να μάθουμε να αγαπάμε, αρκεί μόνο να έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που είναι των ιδίων θέσεων, έχουν τις ίδιες αρχές και είναι ευσεβείς και ενάρετοι. Αδελφοί μου, υπάρχουν εδώ μέσα κάποιες ψυχές. Υπάρχουν κάποιες ψυχές που ακούνε τα λόγια αυτά και που δεν τις γέρασε η αμαρτία? Αυτές οι ψυχές είναι νεανικές και ωραίες, έστω και αν είναι σε διάφορες ηλικίες. Εις το άκουσμα της αληθείας, αυτής της αληθείας, οι ψυχές αυτές ηλεκτρίζονται. Αν υπάρχουν και μεταξύ αυτών και τώρα ακούνε το Λόγο του Θεού τέτοιες ψυχές δια την σοφροσύνη, ας υψώνουν νου και καρδιά εις το Θεό και ας λέγουν: «Κύριε και Δεσπότη μου, δώσ' μου, χάρισέ με, πνεύμα σοφροσύνης, αγνότητος και εγκρατείας». Και πρέπει να ξέρετε ότι η αγνότητα και η εγκράτεια δεν ισχύει μόνον πρώτου γάμου, αλλά ισχύει και μέσα εις τον γάμο. Αλλά αν θέλει ο Θεός για το πώς εννοείται η εγκράτεια μέσα εις τον γάμο, θα σας μιλήσω μια άλλη φορά. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα σοφροσύνης, χάρισέ μη το σοδούλο». Υπόθη, αδελφοί μου, την προηγουμένη Παρασκευή πως δύο καταστάσεις υπάρχουν, η εγκράτεια και ο γάμος. Τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεσμοί και προχωρημένες σχέσεις όπως λέγονται πρώτου γάμου. Είναι καθαρά πορνεία. Ή θα είσαι πρώτου γάμου με εγκράτεια, ή θα είσαι μέσα εις τον γάμο με τον ευλογημένο γάμο από την Εκκλησία του Χριστού. Και πρώτου γάμου και μέσα εις τον γάμο ισχύει η σοφροσύνη. Αυτή δηλαδή η ευχή που σας διάβασα, μάλλον τμήμα της ευχής που σας διάβασα, του Αγίου Εφραίμ: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα σοφροσύνης, χάρισέ μη το σοδούλο». Ομίλησα δια την σοφροσύνη πρώτου γάμου, την προηγουμένη Παρασκευή. Τώρα θα σας ομιλήσω πώς νοείται χριστιανικά και ορθόδοξα η σοφροσύνη μέσα εις τον γάμο. Παρακαλώ, αδελφοί μου, προσέξτε το θέμα αυτό που θα σας πω. Θα το πω με πολύ φόβο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ρίξει νερό στο κρασί μας. Θα παρακαλέσω, ανοίξτε τα αυτιά της πίστεώς σας. Κάμετε συγκρίσεις πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός και η χριστιανή και πώς ζει τώρα. Πώς έπρεπε να ζείτε, να ζούμε, να ζείτε και πώς ζείτε. Και κάτι ακόμη. Αυτά που πρόκειται να σας πω είναι όλα μαρτυρημένα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Πρέπει δε να εξηγήσω και να πω ότι ο Άγιος Εφραίμ όταν λέγει «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα σοφροσύνης χάρισέ μη το σοδούλο», όταν λέγει την ευχή αυτή, δεν την λέγει μόνον για πρώτου γάμου, για τους ευρισκομένους πρώτου γάμου. Δεν βγάζει δηλαδή την ευχή αυτή από τα χείλη των εγκάμων. Η ευχή αυτή αφορά και για τους ζώντας πρώτου γάμου και για εκείνους που ζουν μέσα εις τον γάμο. Τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι ένας τύπος. Ένας τύπος ενός άλλου γάμου. Ενός αληθινού γάμου. Του πρωτοτύπου γάμου. Ο πρωτότυπος γάμος είναι ο γάμος Χριστού και Εκκλησίας. Είδατε εις τον Απόστολο και ακούσατε εις τον Απόστολο που διαβάζομαι εις την ακολουθία του γάμου. Είναι λόγια του Χριστού. Θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και την μητέρα και θα προσκοληθεί με την γυναίκα. Το ίδιο και η γυναίκα. Αυτό που ακούμε εις τον Απόστολο της ακολουθίας του γάμου αναφέρεται εις τον Αδάμ και εις την Εύα. Αναφέρεται όμως και σε κάθε νέο και σε κάθε νέα που αφήνουν τους γονείς τους και δημιουργούν καινούργια οικογένεια. Αλλά αυτό όμως που λέμε ότι αναφέρεται εις το κάθε ζεύγος είναι τύπος ενός πρωτοτύπου. Και το πρωτότυπο είναι ότι όπως ο Χριστός άφησε τον Πατέρα και έγινε άνθρωπος και κατέβηκε και πήρε ανθρώπινη φύση και ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, έτσι και ο άντρας αφήνει τους γονείς και η γυναίκα και ενώνεται με το άλλο μέρος. Δηλαδή το πρωτότυπο είναι του Χριστού, του Θεού Λόγου, η κάθοδος που τον είδαμε μέσα στην ιστορία, έλαβε ανθρώπινη φύση, φάνηκε σαν να εγκατέλειψε τον Θεόν Πατέρα και ήρθε να ενωθεί με την ανθρώπινη φύση και ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Η αληθινή λοιπόν, το πρωτότυπο θα έλεγα του γάμου, ο πρωτότυπος γάμος είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που κοινωνούμε, που μπαίνουμε μέσα εις τον Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Όταν κοινωνούμε γινόμεθα μίξης γίνεται. Λέγεται, αν και δεν είναι ορθόδοξη αυτή η ορολογία, λέγεται συνουσία η περίπτωση να κοινωνήσει ο πιστός το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη ότι ο γάμος ανδρός και γυναικός είναι τύπος του πρώτου γάμου Χριστού και Εκκλησίας, το καταλαβαίνουμε και από τα εξής που ακούμε στον Απόστολο. Όπως λέγει, ο άντρας αγαπά την γυναίκα και δεν την μισεί, αλλά την τρέφει και την περιποιείται, έτσι και ο Χριστός το ίδιο κάνει για την Εκκλησία. Αγαπάει την Εκκλησία, τους πιστούς δηλαδή, τους τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του και τους περιποιείται. Πρωτότυπη πράξης είναι η αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Τυπική πράξη είναι η αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα. Έτσι, όταν έχουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος γίνεται εικόνα, ανδρός και γυναικός, γίνεται εικόνα του γάμου Χριστού και ψυχής. Χριστού και ανθρώπου. Πιστού. Χριστού και Εκκλησίας. Ως εκ τούτου, όταν ο τύπος που λέγεται γάμος, ανδρός και γυναικός, είναι τύπος του πρωτοτύπου γάμου, και όταν ξέρουμε ότι ο πρωτότυπος γάμος είναι καθαρός γάμος, τίμιος γάμος, μπορεί ποτέ να περάσει από το μυαλό σας ότι οι σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας είναι σχέση ακάθαρτος? Αυτό είναι βλασφημία. Έτσι, αδελφοί μου, και ο γάμος ανδρός και γυναικός δεν μπορεί να νοηθεί ως γάμος ακάθαρτος. Είναι γάμος τίμιος. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Μακάριος, της, ο Μέγας Μακάριος, λέγεται εξής: «Πίστητοι αδελφέ, το οδηγούντι Θεό, κοινωνισάτο η ψυχή σου το Θεό, ως κοινωνή νύμφη νυμφίο». Ακούτε? Να πιστείς, αδελφέ μου, εις τον Θεό που σε καθοδηγεί και να έχει σχέση εσύ, η ψυχή σου με τον Θεό, όποια σχέση έχει η νύμφη με τον γαμπρό. Και εδώ χρησιμοποιείται ο γάμος ως τύπος της σχέσεως ψυχής και Χριστού. Αν λοιπόν ο γάμος είναι τύπος του πρώτου, του πρωτοτύπου γάμου, αν είναι τύπος ο γάμος ανδρός και γυναικός, τότε καταλαβαίνετε ότι αν το πρωτότυπο είναι αγνό και καθαρό, έτσι πρέπει να είναι και το αντίτυπο. Πρέπει να είναι και ο τύπος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην νοείται η σοφροσύνη και η εγκράτεια μέσα στον γάμο? Η σοφροσύνη και η εγκράτεια δεν αφορά μόνον τους νέους και τις νέες πρώτου γάμου. Αφορά και μέσα στον γάμο. Θα δούμε όμως πώς νοείται αυτή η σοφροσύνη μέσα στον γάμο. Ύστερα, τι τα θέλετε? Όταν στην Παλαιά Διαθήκη, που προτού να έρθει ο Χριστός, προτού να ανατείλει η χάρις, που τα πάντα ήταν κάτω από τη σκιά του νόμου, που οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει ακόμα την αλήθεια και ήσαν επηρεασμένοι από τα δαιμονικά στοιχεία, από τα τόσα πάθη, όταν συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο 16ο κεφάλαιο της Γενέσεως, την Σάρα να προτείνει στον άντρα της, τον Αβραάμ, να έρθει σε μίξη με την δούλη για να αποκτήσει παιδί. Ακούτε? Είπε δε Σάρα προς Αβραάμ, «Ιδού συνέκλεισέ με Κύριος του μη τίκτην, ίσελ Θεούν προς την παιδίσκην μου ή να τεκνοποιήσω με εξ αυτής». Λέγει, άντρα μου, Αβραάμ, έκλεισε την μήτρα μου ο Θεός και δεν θέλει να έχω παιδί. Λοιπόν, πήγαινε μαζί με την δούλη μου, ώστε να αποκτήσεις ένα παιδί και να το θεωρήσω ότι είναι δικό μου παιδί. Και ο Αβραάμ, πρώτα τον έλεγαν Αβραάμ, έχει νόημα γιατί τον έλεγαν πρώτα Αβραάμ και μετά Αβραάμ. Ο Αβραάμ το είπε αυτό και δεν σπέβδει να το κάνει αυτό. Ένας έκφυλος άνδρας κάνει πράξεις αμαρτίας προτού να πει τίποτε γυναίκα. Σκεφτείτε τώρα να υπάρχει και η έγκριση της γυναικός και μάλιστα κάτι που συνέβαινε τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ δεν σπέβδει μόνος του να πραγματοποιήσει την συμβουλή της Σάρας. Και γι' αυτό επίτηδες η Γραφή αναφέρει, επαναλαμβάνει συνεχώς, «Και λαβούσα Σάρα γινή Αβραάμ, άγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκη», και παρακάτω, «έδωκεν αυτή το Αβραάμ ανδρή αυτής αυτό γυναίκα». Είπε δηλαδή η Σάρα, πήγαινε να κοιμηθείς με την Άγαρ. Άγαρ ήταν η δούλη της Σάρας. Της Σάρας, ναι. Και είπε αυτό η Σάρα εις τον Αβραάμ. Παρά τα αυτά ο Αβραάμ ήταν εγκρατής άνθρωπος. Δεν κινήθηκε να το κάνει αυτό. Και αναφέρει δυο φορές η Αγία Γραφή ότι η ίδια η Σάρα πήρε την δούλη και την έδωκε εις τον Αβραάμ. Αν στην Παλαιά Διαθήκη είχαν οι άνδρες τόση εγκράτεια, αντιλαμβάνεστε αδελφοί μου, εμείς που ζούμε στην περίοδο της Χάριτος, γιατί έτσι λέγεται η περίοδος από την Καινή Διαθήκη, από την γέννηση του Χριστού και μετά, αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε εμείς να ζούμε και με τι εγκράτεια θα έπρεπε να ζούσαν οι άνδρες και οι γυναίκες. Γι' αυτό και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σχετικά με τον Αβραάμ και τη Σάρα, «Δια να μάθεις με πόση απάθεια προέβαινε εις την ενέργεια αυτή». Το έκανε δηλαδή με μία δυσθυμία ο Αβραάμ, έτσι για να ευχαριστεί τη γυναίκα του, για να λέει η γυναίκα ότι έχει παιδί. Επαναλαμβάνω, αυτό υπήρχε, συνέβαινε αυτό στις οικογένειες. Αυτό δηλαδή που είπε η Σάρα δεν ήταν μια αμαρτία όπως τώρα. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Τώρα στην περίοδο του Ευαγγελίου της Καινής ζωής, της περίοδου της χάριτος, να πει η γυναίκα στον άντρα, πήγαινε με την δούλεια. Αυτά τα πράγματα αυτά δεν ισχύουν για την περίοδο της Καινής Διαθήκης. Αλλά τότε αυτό ίσχυε. Και παρά τα αυτά, αν το έκανε αυτό ο Αβραάμ, το έκανε μόνο και μόνο για να ευχαριστεί τη γυναίκα του. Ο Αβραάμ υπήκουσε εις την συμβουλή της Σάρας, αποδεικνύων με την προθυμία του ότι εδέχθη να έλθει εις ένωση με την δούλην του, όχι από μια επιθυμία, ούτε διότι υπέκυπτε εις κάποιο πάθος, αλλά για να αποκτήσει διαδόχους. Να, αδελφοί μου, γιατί η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει, που θα έπρεπε εμείς να υπερέχαμε από την Παλαιά Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει γιατί θα έπρεπε να υπάρχει η ένωση των σωμάτων μέσα στο γάμο, για να αποκτηθούν παιδιά. Το έκανε αυτό ο Αβραάμ, όχι γιατί ήταν άνθρωπος με επιθυμία, ούτε γιατί υπέκυψε σε κάποιο πάθος, αλλά για να αποκτηθεί διάδοχος, να αποκτηθούν παιδιά. Έτσι, αδελφοί μου, μέσα στη χριστιανική ζωή πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκει και ο γάμος. Είναι ανόητο και αδιανόητο να λέει κανείς, εγώ παντρεύτηκα και τώρα δεν μπορώ να ζήσω χριστιανική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάλαβες ποια είναι η χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή δεν είναι για τους γέρους, ούτε είναι για τα μικρά παιδιά μόνο. Είναι για όλες τις ηλικίες και για όλες τις καταστάσεις. Γι' αυτό οι συζυγικές σχέσεις δεν πρέπει να βγουν έξω από την πνευματική ζωή. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο, σας λέγω το σημείο, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε και μόνοι σας, είναι στην επιστολή προς Κορινθίους, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 7ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ακούτε τι λέγει, αναφέρεται στον άντρα και στην γυναίκα, δηλαδή στο ζεύγος αναφέρεται, και λέγει, μη αποστερείτε αλλήλους. Αποστερείτε, αποστερώ, θα πει, μην στερείτε ο ένας τον άλλον. Εδώ αναφέρεται στις σχέσεις. Προσέξτε. Όταν ο ένας είναι εγκρατής και ο άλλος είναι ακρατής, τότε ο εγκρατής, ας πούμε η γυναίκα, έχει εγκράτεια. Ο άντρας δεν έχει εγκράτεια. Τότε, για να μην διαλυθεί ο γάμος, για να μην οδηγηθεί σε κάτι χειρότερο, πρέπει ο εγκρατής να υπακούσει εις τον ακρατή. Προσέξτε όμως τι είχε πει ενωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. «Καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Βέβαια, σας συμβουλεύω τούτο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι καλόν για τον άνθρωπο να μείνει αυτό που κάθονται οι άνθρωποι και κατηγορούν. Ακούτε τι λέγει η Αγία Γραφή. Καλόν είναι για τον άνθρωπο, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, να μην γνωρίζουν το άλλο φίλο. Αυτό όμως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, όχι ως εντολή, αλλά ως μία κατάσταση, η οποία κατάσταση είναι εκείνη η οποία θα συνέβαινε αν δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε η πτώση στον πρωτοπλάστο, και η οποία θα υπάρξει στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Παρά τα αυτό όμως, λέγει, εκείνος ο οποίος προχωρεί εις γάμο, δεν πει η αμαρτία, γι' αυτό και η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Αλλά όμως, σας λέγω κατά παραχώρηση, όταν το ένα μέρος ζητήσει να ενωθεί με το άλλο μέρος μέσα εις τον γάμο, το άλλο μέρος, έστω και αν έχει εγκράτεια, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα. Προσέξτε, αδελφοί. Αυτά που σας τα λέγω γιατί είναι θέματα που πρέπει να ξέρετε τι οδηγεί στη σωτηρία και τι δεν οδηγεί στην σωτηρία. Πάντως, και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αποστερείτε αλλήλους, και αυτό μπαίνει μέσα σε περιορισμούς. Ακούτε περιορισμούς. ή μύτη αν εξ συμφώνου προς καιρόν, ή να σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή. Δεν θα αποστερεί ο ένας τον άλλον, αλλά προσέχετε, λέγει, την περίοδο που πρέπει να συμφωνείτε και οι δύο, την περίοδο της νηστείας και την περίοδο της προσευχής. Πότε είναι η περίοδος της νηστείας που δεν επιτρέπεται η ένωση? Είναι οι μεγάλες νηστείες, μεγάλη Σαρακοστή, η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, η Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων και η Σαρακοστή της Παναγίας. Τότε πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Και κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή όλο τον χρόνο. Λέγει, ή να σχολάζετε, δηλαδή για να διατηρήσετε, να παραμένετε, την νηστεία και την προσευχή. Όχι μόνο θα έχετε εγκράτεια όταν έχουμε νηστεία, αλλά και όταν θα έχουμε προσευχή. Τι εννοεί προσευχή? Εννοεί την προσευχή της κοινότητος, δηλαδή όπως τώρα είμαστε εδώ, στην Εκκλησία. Δηλαδή, κάθε φορά που έχουμε δεσποτική και θεομητορική εορτή όλων των χρόνων και κάθε Σάββατο και Κυριακή δεν θα πρέπει να υπάρχει ένωση. Και κάτι ακόμα. Όταν κανείς πρόκειται να κοινωνήσει, που πρέπει να κοινωνεί συχνά, αν δεν υπάρχει κάποιο θανάσιμο αμάρτημα, πρέπει πάλι τουλάχιστον 3 μέρες προτού να κοινωνήσει πάλι να έχει εγκράτεια. Δηλαδή, όση περίοδος είναι η περίοδος της νηστείας από φαγητά, πρέπει να είναι και η εγκράτεια η σωματική. Και κάτι ακόμα. Επίσης πρέπει να υπάρχει εγκράτεια, αυτά που σας τα λέγω τα λέγουν οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας μας, και στην περίοδο την διακαινήσιμο. Δηλαδή, από την ημέρα του Πάσχα μέχρι την ημέρα του Θωμά. Γιατί? Διότι αυτή η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται, λογίζεται ως μία ημέρα. Δηλαδή, η Δευτέρα μέρα του Πάσχα, η Τρίτη μέρα του Πάσχα, η Τετάρτη μέρα του Πάσχα, μέχρι και το Σάββατο, και μετά ξημερώνει η Κυριακή του Θωμά, αυτές οι μέρες θεωρούνται ως μία ημέρα. Γι' αυτό, δεν ξέρω αν ξέρετε, εκείνοι που έχουν ευλογία από το Πνευματικό μπορούν να κοινωνούν κάθε μέρα κατά την διακινήσιμη εβδομάδα. Αν τηρούν βεβαίως τις νηστείες όλου του έτους. Και μπορούν να κοινωνούν κάθε μέρα, θα πει κανείς και πώς θα νηστεύει. Επειδή θεωρείται μία ημέρα, μπορεί να τρώει ο πιστός μέχρι την Κυριακή, αν έχει ευλογία από το Πνευματικό. Βεβαίως θεωρείται ότι ο χριστιανός και η χριστιανή προσέχει όλο τον χρόνο και τηρεί όλο τον χρόνο τις νηστείες και την εγκράτεια. Οπότε μπορεί να τρώει μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή Δευτέρα μέρα του Πάσχα μπορεί να φάγει μέχρι το μεσημέρι κρέας, την άλλη μέρα το πρωί μπορεί να κοινωνήσει. Τρίτη μέρα του Πάσχα μπορεί να φάει κρέας μέχρι το μεσημέρι, το βράδυ δεν θα φάει βεβαίως, τα βράδια δεν θα τρώγει, θα τρώγει κάτι, ένα ρόφημα. Και την επομένη θα κοινωνεί. Πιστεύω να το ξέρετε αυτό, ότι αυτό ισχύει για την διακινήσιμη εβδομάδα. Λοιπόν, στην διακινήσιμη εβδομάδα επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ακράτεια. Πρέπει να υπάρχει εγκράτεια των συζύγων. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρχει εγκράτεια και στην περίοδο της κυοφορίας, όσο καιρό η γυναίκα κυοφορεί. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρχει εγκράτεια όταν είναι ακάθαρτος η γυναίκα. Και όταν είναι και ο άντρας με ρύση, πάλι πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Αν αδελφοί μου, κάντε μια πρόσθεση. Οι Σαρακοστές, όλου του έτους, οι Τετάρτες και Παρασκευές, τα Σαββατοκύριακα και οι δεσποτικές και οι θεομητορικές εορτές. Κάποιες μέρες που προηγούνται όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε εκτός δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, η διακινήσιμη μας εβδομάδα, η περίοδος όταν κυοφορεί η γυναίκα και ό,τι άλλο σας έχω πει, αντιλαμβάνεστε πόσες μέρες απομένουν για να υπάρξει η ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα στο γάμο υπάρχει και πρέπει να ισχύει η σοφροσύνη. Έτσι μόνο κατανοείται γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν κοινωνούν συχνά. Γιατί αυτά δεν τα τηρούν και ως εκ τούτου δεν τους επιτρέπεται να κοινωνήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο γάμο κατόπιν όλων αυτών. Δεν ισχύουν, είναι αμαρτία, τα αντισυλληπτικά χάπια, ο προγραμματισμός οικογενείας, οι εκτρώσεις, οι μέθοδοι και οι τρόποι. Τι φοβερό πράγμα να υπάρχουν γυναίκες και άντρες που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και διαβάζουν και να διαβάζουν βιβλία πώς να κάνουν πράξεις αμαρτίας. Αδελφοί μου, αυτά δεν είναι κατανοητά δια την ορθόδοξη πνευματικότητα. Όσοι έχετε νουν και καρδιά που αγαπάτε τον Χριστόν, αυτά πρέπει να το προσέξετε. Ακόμη μέσα στο γάμο δεν ισχύουν οι παραφύσεις καταστάσεις. Δεν ισχύουν οι προκλήσεις να ζητούν οι άντρες από τις γυναίκες καταστάσεις, στάσεις, τρόπος ντυσίματος έτσι για να προκαλούνται. Αυτά πράγματα δεν επιτρέπονται μέσα στην πνευματική ζωή. Βλέπετε πόσο έχουμε φύγει από την πνευματική ζωή. Παρακαλέσαμε τον Κύριο για την βροχή. Πιστέψτε με, πρώτα για τον εαυτό μου βεβαίως, και ύστερα για την κατάσταση που ξέρω ότι ισχύει μέσα στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Με βαριά καρδιά διάβαζα τις ευχές. Τι καλό να δει ο Θεός και να ρίξει την βροχή Του. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Η φιλίδωνη μίξη για παραγωγή ειδονής εμποδίζει και ματαιώνει την προσπάθεια αγιασμού και την προσπάθεια αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά η μίξη των σωμάτων θα πρέπει να απέβλεπε σε έναν μόνο στό, να αποκτηθούν παιδιά και όχι για την ειδονή. Σήμερα έχουν αποκόψει τον σκοπό που είναι η παιδοποιία και έχουν μείνει άνθρωποι εις την ειδονή. Μοιάζει το πράγμα σαν να θέλουν να τρώνε, όχι γιατί έχουν ανάγκη από φαγητό, αλλά γιατί τους αρέσει η γεύση του σώματος, της τροφής, εδώ εις τον φάριγγα. Και πάνε, τρώνε, πάνε έξω, να με συγχωρείτε, το ξερνάνε, πάνε ξανατρώνε, πάλι το ξερνάνε, μόνο και μόνο για να αισθάνονται την ευχαρίστηση του σώματος. Αυτό πράγμα είναι τελείως αδιανόητο. Πάντως, έχω τούτο να σας πω, ότι η χριστιανική ζωή είναι μία νέκρωση των παθών. Ο Απόστολος Παύλος λέει, να νεκρώσουμε την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και πρέπει να είναι νεκρωμένα τα μέλη. Δηλαδή όλα τα μέλη του σώματος πρέπει να είναι νεκρά δια την αμαρτία. Πώς μπορεί κανείς να το αποκτήσει αυτό όταν και μέσα εις των γάμων ζει καταστάσεις που ζουν οι άνθρωποι έξω από τον γάμο, δηλαδή καταστάσεις πορνικές. Ύστερα ένα τροπάριο που λέγει «Υπεροράν μεν σαρκός, παρέχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου». Δηλαδή, πρέπει κανείς να ξεπερνάει την σάρκα και να προσέχει την ψυχή του. Αυτό πώς θα το κατορθώσει αν μέσα εις τον γάμο δεν υπάρχει η εγκράτεια. Αν μου πείτε, και τι χαρές θα έχει ο γάμος, τι λέγει η Εκκλησία, ποιες είναι οι χαρές του γάμου, αδελφοί μου. Οι χαρές του γάμου είναι οι σαρκικές ειδονές. Τότε θα έπρεπε οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις πράξεις κατά τρόπον ακρατή να ήσουν οι πιο ευτυχισμένοι. Θα έπρεπε να μην υπήρχαν προβλήματα μέσα στον γάμο. Αν η λύση των προβλημάτων και η χαρά, η πηγή χαράς θα ήταν αυτές οι σαρκικές αμαρτίες. Αναφέρομαι σε αυτές τις πράξεις ως αμαρτίες, γιατί πια είναι αμαρτίες όταν δεν γίνονται όπως τα θέλει ο Θεός. Πηγές χαράς είναι καταρχήν η ευτεκνία και η καλλιτεκνία. Να αποκτήσει κανείς παιδιά και να τα βοηθήσει να γίνουν σωστά παιδιά. Δεν γεμίζει η καρδιά της μητέρας και του πατέρα όταν βλέπει το παιδί και όταν μάλιστα βλέπει το παιδί να είναι προσεκτικό, ευγενικό, να ξεκουράζει τους ανθρώπους, να είναι ένα μέλλον φωτεινό για την πατρίδα, για τον τόπο. Δεν είναι αυτό πηγή χαράς για τον άντρα και για την γυναίκα. Δεν είναι πηγή χαράς η κοινωνία των προσώπων να βλέπει ο άντρας την γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα και μόνο να βλέπονται. Εκτός αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, και έχουν αλλάξει βεβαίως, το ξέρω, και ο άντρας και η γυναίκα πάβουν πια να αισθάνονται την παρουσία τους ως παρουσία αγάπης. Δεν είναι πηγή χαράς να δίδει χέρι βοηθείας ο άντρας εις την γυναίκα και η γυναίκα εις τον άντρα. Δεν είναι πηγή χαράς η δημιουργία ενός καινούριου ανθρώπου που συντέλεσαν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Και κάθε φορά που δημιουργείται κάθε τι μέσα στην οικογένεια, ένας καινούριο σπίτι, μια, θα έλεγα, μια οικογένεια που σε αυτά συνετέλεσαν και ο άντρας και η γυναίκα, δεν είναι αυτό πηγή χαράς? Δεν είναι πηγή χαράς όταν κλαίει ο άντρας επειδή κλαίει η γυναίκα, και όταν κλαίει η γυναίκα επειδή κλαίει ο άντρας, στη χαρά και στη λύπη των άλλων? Δεν είναι πηγή χαράς η αγάπη του ενός προς τον άλλον? Δεν είναι πηγή χαράς η πορεία προς τον ουρανό? Να βοηθάει ο άντρας τη γυναίκα στην αρετή και η γυναίκα τον άντρα. Αυτά βεβαίως είναι πηγή χαράς όταν τα έχει κανείς ως στόχο. Όταν δεν τα έχει βάλει ως στόχο, τότε απομένει κανείς να χαρεί από τις ιεραρχικές μίξεις. Αδελφοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον γάμο με τα λόγια και τον θεωρούν ακάθαρτο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο γάμος είναι ακάθαρτος και το λένε αυτό με τα λόγια. Υπάρχουν και άλλοι που κατηγορούν τον γάμο με τα έργα τους μέσα στο γάμο και παρουσιάζουν τον γάμο ως ακάθαρτο. Λοιπόν, ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή για αυτούς τους ανθρώπους? Ότι είναι, πρόκειται περί των και καυτηριασμένων την ιδίαν συνείδηση κολλιόντων γαμήν. Πρόκειται, λέει, για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πλάνη και ζουν ακάθαρτη ζωή και με τα ακάθαρτα μάτια τους βλέπουν ακάθαρτο τον γάμο. Γι' αυτό και κατηγορούν τον γάμο ή ζουν ακάθαρτα τον γάμο, βρώμικα τον γάμο, και τον μεταδίδουν ως ακάθαρτον τον γάμο έξω στα μάτια των τρίτων, των νέων, γενικά έξω από τον γάμο. Και τελικά η αιτία που κατηγορείται ο γάμος δεν είναι ο γάμος, αλλά είναι η πλάνη και η ακάθαρτη ζωή μας μέσα στο γάμο. Έχετε προσέξει πώς αρχίζει η ακολουθία του γάμου? Αρχίζει όπως αρχίζει και η Θεία Λειτουργία. Υψώνει το Ιερό Ευαγγέλιο, πιστεύω να το έχετε αυτό δει, όπως είναι στο τραπέζι μπροστά ο ιερεύς, έχει το Ιερό Ευαγγέλιο, το υψώνει και λέγει «Ευλογημένη η Βασιλεία». Αρχίζει δηλαδή όπως αρχίζει και η Θεία Λειτουργία. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό σημαίνει πως ο γάμος και η οικογένεια ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού και πρέπει να οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δίδει αξία στον γάμο, αυτό δίδει να καταλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμύαντος, τίμιος ο γάμος και το κρεβάτι είναι καθαρό όταν τηρούνται οι όροι, οι νόμιμοι της πνευματικής ζωής του γάμου και όταν κανείς στέκεται με ευλάβεια, με σεβασμό και με φόβο ενώπιον του γάμου. Τότε αυτός ο γάμος γίνεται πηγή αληθινής χαράς». Τότε κατανοείται γιατί και μέσα στον γάμο υπάρχει η σοφροσύνη. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα σοφροσύνης χαρισένει το σοδούλο, λέγει ο έγκαμος και η έγκαμη, και εννοεί τα λόγια αυτά και για την δική του ζωή, για τη ζωή του γάμου και της οικογένειας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειεν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

υποφέρει κανένας επειδή δεν αγαπάει ο ίδιος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Να έρθει κάποιος και να μου πει «Πάτερ, εγώ δεν αγαπώ όπως πρέπει». Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ψάξτε να τους βρείτε. Όλοι θα πούνε ότι δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν όλοι έτσι. Δεν με αγαπούν. Οι γονείς δεν με αγαπούν τα παιδιά. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει. Τα παιδιά μου δεν με αγαπούν. Έχω κάνει τόσα για αυτούς. Εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει έρθει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Να μου πήγε, πάτερ μου, κοίταξε, εγώ δεν αγαπώ, ε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι άρρωστος. Εγώ δεν αγαπώ. Αν είναι αγάπη αυτό που νιώθω εγώ για τους άλλους, τότε ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Διότι αυτό που λέω αγάπη, καταλάβατε. Τι μεγάλο πράγμα. Έχεις ένα καθρέφτη, να καθρεφτίζεις συνέχεια. Ο καθρέφτης αυτός είναι ο άλλος. Εσύ όταν είσαι μόνος, λες, σ' αγαπώ, σε κάνω, σε δείχνω. Εμφανίζεται ο άλλος μπροστά λοιπόν. Ε? Όπως είναι, με τα πάθη, με τη δυσκολία του, με τον πόνο του, με τα διέξοδά του, με τα μπερδέματά του. Άντε λοιπόν, πες ότι τον αγαπάς μπροστά του. Και απόδειξε του το. Όταν εμφανιστεί λοιπόν το κάτω από τώρα αυτό, ο καθρέφτης αυτό, που είναι ο άλλος, τότε τι γίνεται, αντιλαμβανόμαστε, αν έχουμε το κουράγιο, ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Δεν είναι. Άλλο πράγμα που λέει κάποιος πατέρας, αγαπώ, αγαπήσε, λέει. Θέλω να αγαπήσω. Βοήθησέ με, Θεέ μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε έναν τόπο όπου η γη τρέμει από τα κανόνια, η πείνα θερίζει και ο θάνατος μοιάζει πιο γλυκός από τη σκλαβιά. Δεν είναι μύθος. Είναι το μεσολόγγι της Επανάστασης. Μια χούφτα ανθρώπων απέναντι σε δύο αυτοκρατορίες. Ένας λασπωμένος φράχτης που έγινε το κέντρο του κόσμου. Τι ήταν αυτό που κράτησε το Μεσολόγγι όρθιο για έναν ολόκληρο χρόνο? Πώς μία ήττα έγινε ο θεμέλιος λίθος της ελευθερίας μας? Σε αυτό το podcast θα σταθούμε στις ντάπιες πλάι στην ηρωική φρουρά. Θα τρέξουμε μαζί με τους γελεκτσίδες ανάμεσα σε βόλια και οβίδες. Θα αφουγκραστούμε τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών που κράτησαν όρθια την ελπίδα και θα νιώσουμε την κάψα από το φυτίλι του Χρήστου Καψάνη. Αυτό είναι το χρονικό της εξόδου, η στιγμή που η ιστορία σταμάτησε να αναπνέει για να υποκληθεί στην ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα ξεφυλίζουμε μία από τις πιο ματωμένες αλλά και πιο φωτεινές σελίδες του 1821. Καλώς ήρθατε στο Μεσολόγγι, το χρονικό της Αθανασίας.

0: Χαίρετε. Ακούτε την ηχητική έκδοση του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στη σημερινή μας συνάντηση παρουσιάζουμε το άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου με τίτλο «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης και παρουσιάζεται στην επίσημη ηχητική του έκδοση.
1: Στο πρώτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας προσεγγίζει το φαινόμενο της εκοσμίκευσης στη σύγχρονη Ευρώπη και παρουσιάζει τις βασικές θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης πρότασης ζωής. Ακολουθεί το πρώτο μέρος της ανάγνωσης.
2: Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές. Εγώ ήλθον, ει να ζωήν έχωση και περισσόν έχωσιν. Ιωάννη, κεφάλαιο 10, στίχος 10. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρώπη υπήρξε επί αιώνες ο χώρος όπου η χριστιανική πίστη διαμόρφωσε τον πολιτισμό, την τέχνη, τη φιλοσοφία και την κοινωνική οργάνωση των λαών της. Ωστόσο, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες και ιδιαιτέρως από το διαφωτισμό και εξής, παρατηρείται μια προοδευτική απομάκρυνση από τις χριστιανικές ρίζες της. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται πλέον από έντονη εκοσμίκευση, πλουραλισμό, πολυπολιτισμικότητα και μετανεωτερική ρευστότητα, στοιχεία που επηρεάζουν βαθιά τόσο την πολιτισμική όσο και την πνευματική ζωή. Η παραδοσιακή σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκής ταυτότητας και χριστιανισμού έχει σε μεγάλο βαθμό αποδυναμωθεί. Η χριστιανική πίστη, η οποία επί αιώνες συγκροτούσε τον πυρήνα της συλλογικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών λαών, έχει περιθωριοποιηθεί, μετατοπιζόμενη όλο και περισσότερο από το δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο. Η έννοια και η μορφή αυτής της εκοσμίκευσης δεν σχετίζεται απλώς με την μείωση της σημασίας και της θέσης της χριστιανικής και γενικότερα της θρησκευτικής πίστης, αλλά με μια ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας. Η αυτονομία του ανθρώπου προβάλλεται ως ύψιστη αξία. Η αλήθεια θεωρείται σχετική και η εντυπωσιακή τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος αναλαμβάνει όλο και περισσότερο να απαντήσει στα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει τις θεολογικές προϋποθέσεις αυτής της πρότασης και να αναδείξει τις συγκεκριμένες ποιμαντικές προοπτικές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μαρτυρία της Ορθοδοξίας μέσα στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Η ανάλυση θα βασιστεί τόσο στη βιβλική και πατερική παράδοση, στη λειτουργική εμπειρία της Εκκλησίας, όσο και στη σύγχρονη θεολογική σκέψη, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας για τη διαμόρφωση του ορθόδοξου πνευματικού ήθους, από το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται η εν λόγω πρόταση ζωής. Η έννοια της εκοσμίκευσης στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η εκοσμίκευση στην Ευρώπη δεν αποτελεί ευνίδιο φαινόμενο στη μετανεωτερική εποχή, αλλά συνδέεται με μια μακρά ιστορική διαδικασία. Ο διαφωτισμός, κατά τον 18ο αιώνα, προέβαλε την αυτονομία της λογικής και την απελευθέρωση από την εκκλησιαστική αυθεντία. Εν συνεχεία, η Γαλλική Επανάσταση καθιέρωσε την αρχή του κοσμικού κράτους, ενώ η σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος ενίσχυσε την πεποίθηση ότι ο κόσμος μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς αναφορά στο Θεό. Κατά τον 20ο αιώνα, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες του κομμουνισμού, του φασισμού και του ναζισμού οδήγησαν σε περαιτέρω αποδυνάμωση των παραδοσιακών θρησκευτικών βεβαιοτήτων. Έτσι, η μετανεωτερικότητα αμφισβήτησε την ύπαρξη απόλυτης αλήθειας, προτείνοντας ένα πλουραλιστικό και σχετικιστικό μοντέλο σκέψης. Υπό την έννοια αυτή, η εκοσμίκευση δεν είναι απλώς ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο, προσδιοριζόμενο από εξωγενείς παράγοντες και συνθήκες. Είναι ένα βαθύ ανθρωπολογικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό του ως αυτόνομο και η ελευθερία νοείται ως απουσία δεσμεύσεων, ενώ η ευτυχία ταυτίζεται συχνά με την κατανάλωση, την ατομική επιτυχία και την αυτοπραγμάτωση. Ωστόσο, αυτή η αυτονομία οδηγεί συχνά σε υπαρξιακό κενό. Η απουσία υπερβατικού νοήματος αφήνει τον άνθρωπο εκτεθειμένο στην αγωνία, στο φόβο του θανάτου και στην αποσπασματικότητα της ζωής. Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, αν και βελτιώνει τις υλικές συνθήκες της ζωής του ανθρώπου, δεν δύναται να απαντήσει στα βαθύτερα ερωτήματα περί του νοήματος της ζωής. Και εδώ ακριβώς παρουσιάζεται η ευκαιρία για την Ορθοδοξία, προκειμένου να δώσει τη μαρτυρία της, προτείνοντας το δικό της πρότυπο ζωής.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της ανάγνωσης του άρθρου «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας, κυρίου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στο επόμενο μέρος θα παρουσιαστούν οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης πρότασης ζωής και η τριαδολογική και ανθρωπολογική θεμελίωσή της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε. Συνεχίζουμε την ηχητική έκδοση του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ακούτε το δεύτερο μέρος του άρθρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας, κυρίου Μαξίμου, με τίτλο «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές», όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού.
1: Στο μέρος που ακολουθεί, ο συγγραφέας παρουσιάζει τις θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης πρότασης ζωής, ξεκινώντας από την τριαδολογική και ανθρωπολογική θεμελίωσή της και συνεχίζοντας με τη χριστολογική και εκκλησιολογική της διάσταση. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της ανάγνωσης.
2: Θεολογικές προϋποθέσεις της ορθόδοξης προτάσεως ζωής. Τριαδολογική και ανθρωπολογική θεμελίωση. Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο εκοσμικευμένο άνθρωπο, είτε στην Ευρώπη είτε αλλαχού, δεν μπορεί να μην έχει αναφορά και θεμελίωση στην κατεξοχήν ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, η οποία είναι η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Ο Θεός για την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία δεν είναι απρόσωπη ουσία ή μία μονάδα απομονωμένη, αλλά κοινωνία προσώπων, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος βρίσκονται σε μία αείδια υπαρκτική ετερότητα και αγαπητική σχέση μεταξύ τους. Ο Πατήρ, ελευθέρος και αγαπητικός, γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Όπως τονίζει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Πατήρ, αχρόνος και αγαπητικός, προείσταται εις διαρκή υπόστασιν, ενώνοντας έτσι προαιωνίως τη ζωή των θείων προσώπων. Έτσι, η ύπαρξη του Θεού νοείται στην Ορθόδοξη Θεολογία ως αδιάσπαστη σχέση και κοινωνία των θείων προσώπων, εν αγάπη και ελευθερία. Αυτή η θεμελιώδης τριαδολογική αλήθεια έχει καθοριστικές συνέπειες για την κατανόηση της ανθρώπινης υπάρξεως. Ο άνθρωπος, δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, δεν μπορεί να υφίσταται ολοκληρωμένος ως μεμονωμένο άτομο. Η ύπαρξή του αποκτά το αληθινό της νόημα μέσα στη σχέση και την κοινωνία με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Το πρόσωπο δεν ταυτίζεται με το άτομο, αλλά συγκροτείται μόνο ως σχέση και κοινωνία. Αυτή αποτελεί βασική αλήθεια της Ορθόδοξης Ανθρωπολογίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, ιδιαιτέρως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ορθόδοξη Θεολογία έχει αναδείξει την έννοια του προσώπου ως θεμελιώδη οντολογική κατηγορία όχι μόνο για την τριαδολογία, αλλά και για την ίδια την ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει για να απομονώνεται, αλλά για να κοινωνεί. Η ελευθερία του δεν ταυτίζεται με την αυτάρκεια, αλλά με την ικανότητα να αγαπά, να προσφέρεται και να δημιουργεί αληθινές σχέσεις. Ως εκ τούτου, η εκοσμικευμένη αντίληψη της ατομικιστικής αυτονομίας του ανθρώπου είναι ασύμβατη με την ουσία της Ορθόδοξης Ανθρωπολογίας. Για τον λόγο αυτό, η Ορθοδοξία προτείνει μία ελευθερία η οποία δεν είναι ατομικιστική, αλλά πραγματοποιείται μέσα από την αγάπη και την υπέρβαση του εγωκεντρισμού. Αυτό συνιστά και τη βάση της κοινωνίας των προσώπων τόσο με τον Θεό όσο και με τους συνανθρώπους. Έτσι, η έννοια της κοινωνίας αυτής δεν νοείται ως καταναγκαστικός περιορισμός, αλλά ως ελεύθερος και αγαπητικός τρόπος υπάρξεως με τον Θεό και τον πλησίον. Και αυτό συνιστά για την Ορθοδοξία την καταξίωση του προσώπου και της ελευθερίας που το χαρακτηρίζει. Χριστολογική και σωτηριολογική θεμελίωση. Εκτός από την πίστη στον Τριαδικό Θεό, η ενανθρώπιση του Λόγου αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα της Ορθόδοξης πίστης. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, γίνεται άνθρωπος κατά πάντα όμοιος ημίν χωρίς αμαρτίας, για να θεραπεύσει και να θεώσει τον πεπτοκότα και φθαρμένο άνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιλαμβάνεται τη σωτηρία του ανθρώπου όχι ως μία νομική δικαίωση, αλλά ως υπαρξιακή μεταμόρφωση και θέωση που πραγματοποιείται μέσα από την κοινωνία με τον Χριστό και τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η σωτηριολογική δυναμική χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Θεολογία ως θεολογία ελπίδας. Η Ορθοδοξία δεν περιορίζεται στην προσδοκία της μελλοντικής σωτηρίας, αλλά μαρτυρεί ότι η ανακαίνιση του ανθρώπου αρχίζει ήδη από την παρούσα ζωή, μέσα από την εν Χριστώ ύπαρξη.
0: Ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος της ανάγνωσης του άρθρου «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας, κυρίου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στο επόμενο μέρος θα ακολουθήσει η εκκλησιολογική και ευχαριστιακή θεμελίωση της Ορθόδοξης Πρότασης Ζωής, καθώς και η συμβολή της Ορθόδοξης Ασκητικής Εμπειρίας στη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα στη σύγχρονη Ευρώπη. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε. Συνεχίζουμε την ηχητική έκδοση του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ακούτε το τέταρτο μέρος του άρθρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου με τίτλο «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές», όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού.
1: Στο μέρος που ακολουθεί, ο συγγραφέας παρουσιάζει την εκκλησιολογική και ευχαριστιακή θεμελίωση της Ορθόδοξης πρότασης ζωής, καθώς και τη συμβολή της Ορθόδοξης ασκητικής εμπειρίας και παράδοσης στη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος της ανάγνωσης.
2: Εκκλησιολογική και ευχαριστιακή θεμελίωση. Η πνευματική αυτή πορεία του ανθρώπου δεν συντελείται, όπως είδαμε, ανεξάρτητα από την ενότητα του σώματος του Χριστού, αλλά μέσα στην Εκκλησία, η οποία αποτελεί τον χώρο της κοινωνίας με τον Θεό και της σωτηρίας του ανθρώπου. Η Εκκλησία δεν είναι ένας απλός θρησκευτικός οργανισμός, ούτε μία ανθρώπινη κοινότητα με κοινωνικούς μόνο σκοπούς. Είναι το σώμα του Χριστού, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να ενωθεί με τον ίδιο το Χριστό και να μετάσχει στη ζωή της Βασιλείας Του. Κέντρο αυτής της ζωής αποτελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί ο άνθρωπος προσέρχεται όχι απλώς για να εκπληρώσει ένα θρησκευτικό καθήκον, αλλά για να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού και κοινωνός της Θείας Ζωής. Η συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί την κατεξοχήν έκφραση της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Μέσα από αυτήν, ο πιστός δεν ενώνεται μόνο με τον Χριστό, αλλά και με όλους τους αδελφούς του, συγκροτώντας μία πραγματική κοινότητα αγάπης. Σε μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται από απομόνωση, ατομικισμό και διάσπαση των ανθρώπινων σχέσεων, η ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας προβάλλει ως εναλλακτικός τρόπος υπάρξεως. Υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη ολοκλήρωση δεν επιτυγχάνεται μέσα από την αυτάρκεια, αλλά μέσα από την κοινωνία, τη συμμετοχή και την αγάπη. Η ενορία, ως βασικός πυρήνας της εκκλησιαστικής ζωής, καλείται να εκφράζει καθημερινά αυτή την ευχαριστιακή πραγματικότητα. Δεν αρκεί να αποτελεί έναν διοικητικό θεσμό, αλλά μία ζωντανή κοινότητα προσώπων, όπου οι άνθρωποι συναντώνται, προσεύχονται, κοινωνούν και πορεύονται μαζί. Η συνεισφορά της Ορθόδοξης ασκητικής εμπειρίας και παραδόσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, διαθέτοντας μία πλούσια ασκητική εμπειρία και παράδοση, προτείνει ένα πρότυπο ζωής που αντιστέκεται στον σύγχρονο καταναλωτισμό και στην εκοσμίκευση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η άσκηση δεν αποτελεί άρνηση της ζωής, ούτε περιφρόνηση του κόσμου. Αντιθέτως, αποτελεί τρόπο ελευθερίας από την κυριαρχία των παθών και των επιθυμιών που υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Η νηστεία, η προσευχή, η μετάνοια και ο αγώνας για την καλλιέργεια των αρετών δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Σκοπός τους είναι η αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό και με τον πλησίον. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον κατηχητήριο λόγο για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η άσκηση αποτελεί δρόμο εσωτερικής ελευθερίας που απελευθερώνει τον άνθρωπο από τον εγωκεντρισμό και τον οδηγεί στην αυθεντική αγάπη. Έτσι, η Ορθόδοξη ασκητική εμπειρία δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τον κόσμο, αλλά τον καθιστά περισσότερο ικανό να διακονεί τον συνάνθρωπό του με ταπείνωση, διάκριση και αγάπη.
0: Ολοκληρώθηκε και το τέταρτο μέρος της ανάγνωσης του άρθρου «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στο επόμενο μέρος θα ακολουθήσει η παρουσίαση της Ορθόδοξης μαρτυρίας μέσα στην πλουραλιστική κοινωνία της Ευρώπης, καθώς και οι ποιμαντικές προοπτικές που προτείνει ο συγγραφέας για τη σύγχρονη εποχή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε. Συνεχίζουμε την ηχητική έκδοση του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ακούτε το πέμπτο μέρος του άρθρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου με τίτλο «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές». Όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού.
1: Στο μέρος που ακολουθεί, ο συγγραφέας εξετάζει τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα στη σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία της Ευρώπης και παρουσιάζει τις πρώτες ποιμαντικές προοπτικές για την ανανέωση της εκκλησιαστικής ζωής. Ακολουθεί το πέμπτο μέρος της ανάγνωσης.
2: Η Ορθόδοξη Μαρτυρία στην πλουραλιστική κοινωνία της Ευρώπης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, προκειμένου να πραγματώσει την αποστολή της μέσα στην εκοσμικευμένη Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται από θρησκευτικό και πολιτισμικό πλουραλισμό, καλείται να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο όχι μόνο για ζητήματα αμιγώς θεολογικά, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με τη βιοηθική, την οικολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο λόγος της, για να μπορεί να έχει απήχηση, δεν πρέπει να είναι καταγγελτικός ή φοβικός, αλλά διάλογος πίστεως, διαυγής και τεκμηριωμένος, χωρίς ταυτόχρονα να απεμπολεί την παραδεδομένη ταυτότητά της. Η Ορθόδοξη Θεολογία οφείλει να αρθρώνει πάντοτε λόγο κατανοητό στον σύγχρονο άνθρωπο, προβάλλοντας συγχρόνως τη χαρισματική και μυστηριακή διάσταση της πίστης στον διάλογο για την αναζήτηση της αλήθειας. Άλλωστε, η αλήθεια για την Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογική κατασκευή, αλλά πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο διάλογος που καλείται να κάνει η Ορθοδοξία σε όλα τα επίπεδα δεν πρέπει να βασίζεται στην επιβολή, αλλά στην ελευθερία και την αγάπη. Η πιο πιστική απάντηση της Ορθοδοξίας κατά τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου είναι η βίωση και η προβολή της αγιότητας. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι η αγιότητα χαρακτηρίζει μόνο το εκκλησιαστικό παρελθόν. Αντιθέτως, αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωντανής μαρτυρίας της Εκκλησίας στο παρόν, ιδιαίτερα μέσα στην εκοσμικευμένη και πλουραλιστική κοινωνία της εποχής μας. Ούτε είναι η αγιότητα φυγή από τον κόσμο, αλλά βίωμα ενεργούς παρουσίας μέσα σε αυτόν, με κύριο σκοπό τη μεταμόρφωσή του. Αυτή πρέπει να διαποτίζει και να χαρακτηρίζει το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, ώστε κάθε εκκλησιαστική δραστηριότητα να έχει θεολογικό περιεχόμενο και σωτηριολογικό νόημα. Ποιμαντικές προοπτικές για τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Ευχαριστιακή ανανέωση της ενορίας. Για να κατορθώσει η Ορθοδοξία να επιτελέσει το ποιμαντικό της έργο, προσφέροντας πρόταση ζωής στη σύγχρονη Ευρώπη, οφείλει πρωτίστως η ενορία, ως κοιτίδα της εκκλησιαστικής ζωής, να ανακαλύψει εκ νέου τον ευχαριστιακό χαρακτήρα της. Η ενορία δεν είναι απλώς διοικητική μονάδα, αλλά κοινότητα προσώπων, τα οποία συναθρίζονται όχι απλώς για να προσευχηθούν, αλλά για να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ώστε να γίνουν σώμα Χριστού. Η ευαισθητοποίηση των πιστών προς την κατεύθυνση αυτή, με τη λειτουργική παιδεία και την κατήχηση, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Ποιμαντική της νεότητας. Οι νέοι στη σύγχρονη Ευρώπη, λόγω της ελλείψεως αυθεντικών προτύπων ζωής, συχνά βιώνουν σύγχυση και έλλειψη προσανατολισμού. Η Εκκλησία καλείται να προσφέρει στους νέους χώρο διαλόγου για την έκφραση των προβληματισμών τους, αυθεντικά πρότυπα πνευματικής καθοδήγησης και ζωντανές κοινωτικές εμπειρίες. Η ποιμαντική καθοδήγηση, ιδιαίτερα στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Διασποράς, οφείλει με διάκριση και αγάπη να συμβάλλει και στη γνωριμία των νέων μεταξύ τους, ώστε μέσα από αυτές τις σχέσεις να δημιουργούνται υγιείς, ορθόδοξες οικογένειες.
0: Ολοκληρώθηκε και το πέμπτο μέρος της ανάγνωσης του άρθρου «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στο επόμενο μέρος θα ακολουθήσουν οι προτάσεις του συγγραφέα για την ψηφιακή παρουσία της Εκκλησίας, την επικαιροποίηση του θεολογικού λόγου, την κοινωνική μαρτυρία και τα τελικά συμπεράσματα του άρθρου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε. Συνεχίζουμε την ηχητική έκδοση του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ακούτε το έκτο μέρος του άρθρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου με τίτλο «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη, θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές». Όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού.
1: Στο μέρος που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τελευταίες ποιμαντικές προοπτικές που προτείνει ο συγγραφέας για τη σύγχρονη Εκκλησία, καθώς και τα συμπεράσματα του άρθρου, τα οποία συνοψίζουν τη θεολογική του πρόταση. Ακολουθεί το έκτο και τελευταίο μέρος της ανάγνωσης.
2: Ψηφιακή παρουσία. Η χρήση των ψηφιακών μέσων εκ μέρους της Εκκλησίας ασφαλώς και είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως εργαλείο και μέσο καλής μαρτυρίας της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, χωρίς όμως να υποκαθιστά ή να καταργεί την προσωπική σχέση και την εκκλησιαστική κοινότητα. Η χρήση της οφείλει να είναι λελογισμένη και με διάκριση. Η διαδικτυακή επικοινωνία ποτέ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει την εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή. Η παρακολούθηση, για παράδειγμα, της Θείας Λειτουργίας από την τηλεόραση ή από το διαδίκτυο μπορεί να παρηγορεί και να στηρίζει ασθενείς ή υπερήλικες πιστούς. Δεν μπορεί όμως να αποτελεί υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας του πιστού στο ναό κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και της συμμετοχής του σε αυτό. Ούτε βεβαίως η πνευματική καθοδήγηση του πιστού από την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της παροχής υποδείξεων, συμβουλών ή πνευματικών κατευθύνσεων μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση με τον συνετό πνευματικό πατέρα, η οποία είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη, αυθεντική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Επικαιροποίηση του θεολογικού λόγου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει επίσης να αρθρώνει λόγο κατανοητό και επίκαιρο για το σύγχρονο άνθρωπο, χωρίς να υποκύπτει στον μεγάλο πειρασμό της εκοσμικεύσεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία, χωρίς να απεκδίεται ή να υπερβάλλει τον διαχρονικό της χαρακτήρα, οφείλει να προβάλλει τη χαρισματική και εμπειρική της διάσταση σε συνδυασμό με την επικαιρότητά της για την αντιμετώπιση των διαφόρων σύγχρονων προβλημάτων. Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εμπλουτισμός του σύγχρονου θεολογικού λόγου στα νάματα της ορθόδοξης πατερικής διδασκαλίας και παραδόσεως, καθώς και η προσέγγιση των σύγχρονων υπαρξιακών και κοινωνικών ζητημάτων, της βιοηθικής, της οικολογίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σοβαρή ποιμαντική ευαισθησία. Κοινωνική μαρτυρία και διακονία. Η φτώχεια, η μετανάστευση, η κοινωνική ανισότητα, η μοναξιά, η περιθωριοποίηση, καθώς και η αυξανόμενη εγκληματικότητα, αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Εκκλησία καλείται να είναι παρούσα με τον λόγο και το έργο της, μέσα από πράξεις αγάπης και έμπρακτης φιλανθρωπίας, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά κυρίως ελπίδα. Η ανιδιοτελής αγάπη προς τον πλησίον αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθόδοξης χριστιανικής ταυτότητας, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου.

0: Αμήν λέγω ημίν. Εφόσον επίησατε εν ιτούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν σημαίνει αλλίωση της αποστολής της, αλλά αποτελεί κατεξοχήν πνευματικό έργο, γιατί είναι έκφραση της αγάπης προς κάθε άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Παράλληλα, χρειάζεται πάντοτε διάκριση, ώστε η Εκκλησία να μην χάσει τον πνευματικό χαρακτήρα της αποστολής της και να μην μετατραπεί σε έναν απλό φιλανθρωπικό οργανισμό ή σε μια ακόμη υπηρεσία κοινωνικής υποστήριξης. Συμπεράσματα. Η αποδόμηση των παραδοσιακών χριστιανικών δομών και η εκοσμίκευση της σύγχρονης Ευρώπης δεν αποτελούν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αδιέξοδο για την Ορθοδοξία, αλλά μια νέα ευκαιρία μαρτυρίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει την πρόταση ζωής που στηρίζεται στην κοινωνία, στο πρόσωπο, στην ελευθερία, στη λειτουργική και ασκητική εμπειρία, καθώς και στη διαχρονική πίστη της. Μέσα από αυτήν την πρόταση μπορεί να προσφέρει αυθεντικό νόημα στον σύγχρονο άνθρωπο και να συμβάλλει δημιουργικά στη μεταμόρφωση του κόσμου.
1: Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του άρθρου «Η πρόταση ζωής της Ορθοδοξίας στην εκοσμικευμένη Ευρώπη. Θεολογικές προϋποθέσεις και ποιμαντικές προοπτικές» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κυρίου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την ηχητική έκδοση του άρθρου. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη επιλεγμένο κείμενο από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, μεταφέροντας στον ηχητικό λόγο το θεολογικό, πνευματικό και πολιτιστικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον νικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ηρμών και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει, προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύνδεσε πουρανίες δυνάμεις να κατακρίτως αναπέμψω μένση, και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

αχιλλείου φωνή. Την ταπείνωση την δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις μόνος σου. Δεν γίνεται. Σου την δίνει Εκείνος. Και για να σου τη δώσει, χρειάζονται μερικά πράγματα. Να μην κρατάς κακία, να έχεις απλότητα, να κάνεις μετάνοιες. Κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά και έρχεται η χάρη. Ο σπόρος δουλεύει μέσα στη γη και πετάει δύο φυλλαράκια. Αν δεν έρθει όμως ο ήλιος και η βροχή, θα μαραθούν, δεν θα μεγαλώσουν. Έτσι, κάτι μέσα μας πρέπει να σπάσει το περίβλημα, την άσφαλτο, και να πετάξει δύο φυλλαράκια. Τότε θα έρθει και η χάρη, θα τα λούσει και θα μεγαλώσουν. Και η χάρη έρχεται πιο γρήγορα από τον ήλιο. Έρχεται αμέσως μόλις αρχίσει η προσπάθεια για να σπάσει το σκληρό αυτό περίβλημα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύτης δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε χειρόσιμων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα παντοκράτορ βασιλεύτης δόξης, ο Θεός ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ώρα ταύτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε εμάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσπήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και προξάζεσε τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε και πάλι στην ομιλία μας αυτή, που ελπίζω ότι μετά την προηγούμενη που ήταν για την υπερηφάνεια, και αυτή θα μας βοηθήσει στην πνευματική μας πορεία και στον αγώνα μας στο πνευματικό. Θυμόσαστε λοιπόν ότι την προηγούμενη ομιλία μας πριν από 15 μέρες την αφιερώσαμε στο φοβερό και θανάσιμο πάθος, φοβερό και θανάσιμο αμάρτημα της υπερηφάνειας. Από αυτή πηγάζουν και πολλά άλλα επιμέρους πάθη, μικρά και μεγάλα. Ένα από αυτά είναι η καινοδοξία. Ας προσπαθήσουμε σήμερα να την προσεγγίσουμε και να την μελετήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι η καινοδοξία είναι θυγατέρα της υπερηφάνειας. Αυτή φύρει τη συνείδηση του ανθρώπου, κλέβει τη δόξα που ανήκει στο Θεό και κάνει τον άνθρωπο να χάνει την πραγματική του αξία και στο τέλος να καταντά φτωχός και ταλέπορος. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ας κάνουμε γι' αυτό μια προσπάθεια να το παρακολουθήσουμε με προσοχή και να το προσεγγίσουμε με πολύ λεπτότητα. Ξεκινώντας έτσι εισαγωγικά, ας πάρουμε ένα μικρό κείμενο από κάποιον παλαιό όσιο, τον Ευάγριο τον Ποντικό, που καταγόταν από τον Πόντο δηλαδή, που μιλάει για την καινοδοξία. Μας λέει λοιπόν, η καινοδοξία είναι ένα παράλογο πάθος της ψυχής που εύκολα ανακατεύεται με τα έργα της αρετής. Όπως μία γραμμή που χαράζεται στο νερό χάνεται, έτσι χάνεται και ο κόπος αρετής την καινόδοξη ψυχή. Η καινοδοξία φυτρώνει μαζί με τις αρετές και δεν απομακρύνεται παρά μόνο όταν τις παραμερίσει. Το σταφύλι όταν πέσει στη γη εύκολα σταπίζει και η αρετή χάνεται όταν στηρίζεται στην καινοδοξία. Όταν κάποιος είναι καινόδοξος, μοιάζει με τον εργάτη που εργάσει και δεν πληρώθηκε και τον κόπο έκανε και μισθό δεν πήρε. Η εγκράτεια που κάνει ο καινόδοξος είναι σαν τον καπνό και τα δυο διαλύονται στον αέρα. Ο αέρας σβήνει τα ίχνη των ποδιών από την άμμο, το ίδιο και η καινοδοξία τις αγαθές πράξεις της ελεημοσύνης. Μια πέτρα, όταν την πετάξουμε ψηλά, δεν φτάνει στον ουρανό και παρόμοια η προσευχή του καινόδοξου και ανθρωπαρέσκεια δεν μπορεί να ανεβεί στο Θεό. Η καινοδοξία είναι σαν ένα ύφαλος που αν προσκρούσεις επάνω του θα βουλιάξεις. Ο φρόνιμος άνθρωπος κρύβει και φυλάει τα χρήματά του και ο συνετός χριστιανός τους σκόπους του για την αρετή. Η καινοδοξία συμβουλεύει να προσεύχεται κανείς σε δημόσιο χώρο, αν είναι δυνατό σε μια πλατεία. Αυτός όμως που την καταπολεμεί προσεύχεται κρυφά στο δωμάτιό του. Η πνευματική αμέλεια παραλύει τη δύναμη της ψυχής. Η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή είναι άχρηστα τότε, γιατί ο έπαινος των πολλών καταστρέφει την καλή πράξη. Μην προσφέρει τον κόπο σου σε ανθρώπινες δόξες, ούτε να προδώσεις τη μελλοντική σου δόξα για κάποια ανθρώπινη προσωρινή, για κάποια αναγνώριση από τους ανθρώπους. Η ανθρώπινη δόξα μένει στο χώμα. Η φήμη της σβήνεται στη γη, η δόξα όμως της αρετής μένει αιώνια. Αυτά είναι που είχε να μας πει ο Άγιος Ευάγριος, ο Ποντικός, όπως είπαμε. Μας βάζει αυτό το θέμα κάπως εισαγωγικά στο θέμα της καινοδοξίας, αυτά που διαβάσαμε, και ας δούμε κάτι περισσότερο για αυτήν, όπως είπαμε. Την καινοδοξία κάποιοι από τους πατέρες και μελετητές των ανθρωπίνων παθών την κατατάσσουν στα θανάσιμα αμαρτήματα σαν ένα από αυτά. Άλλοι όμως τη θεωρούν ως μια εκδήλωση της υπερηφάνειας. Αυτό φυσικά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, μας ενδιαφέρει όμως να την γνωρίσουμε, να την μελετήσουμε.
Τι είναι λοιπόν η καινοδοξία? Είναι μια κατάσταση, μια τάση για να επιδείξει κάποιος τις προσωπικές του αρετές και τις ικανότητές του. Είτε είναι πραγματικές, είτε είναι φαντασικές, με σκοπό να προκαλέσει τους επένους των άλλων. Είναι το να επιθυμεί, να επιδιώκει ο άνθρωπος την τιμή, τη δόξα, την αναγνώριση των άλλων ανθρώπων. Και αυτό το σπρώχνει συχνά να υποκρίνεται τον ενάρετο, τον φιλάνθρωπο, τον ελεήμονα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην κλίμακά του μας λέει ότι καινοδοξία εστί κατά μεν το είδος της φύσεως εναλλαγή και ηθών διαστροφή και παρατήρησης μέμψεως, κατά δε την ποιότητα καμάτων σκορπιστήριων, υδρότων απώλεια, θησαυρό επιβουλή, απιστίας έκγονος, υπερηφανίας πρόδρομος, εν λιμένη ναυάγιον, εν άλλονι μύρνηξ λεπτός με υπάρχον, παντί δε καμάτο και καρπό επιβουλεύον. Δηλαδή, καινοδοξία είναι ως προσμέν τη μορφή μεταβολή της φυσικής τάξεως και διαστροφή των καλών συνηθιών και παρατήρηση κάθε κατηγορία. Ως προς δε την ποιότητα είναι διασκορπισμός των κόπων, χάσιμο του υδρότα, ύπουλος κλέφτης κάθε θησαυρού, απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της υπερηφάνειας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγι στο αλόνι που αν δε και είναι μικρό, απειλεί να κλέψει αθόρυβα όλο τον καρπό του Γεωργού. Η έφεση για δόξα και επιτυχία είναι έφυγη. Ο Θεός πρίκησε με αυτή τον άνθρωπο για να επιδιώκει και να στοχεύει πάντοτε στο καλύτερο και τελειότερο. Χάρη σε αυτή ο άνθρωπος γίνεται ακούραστος αναζητητής των πιο ωραίων και υψηλών κατακτήσεων. Αλλά μετά την πτώση η ευγενική αυτή τάση διαστράφηκε και δεμένη στο άρμα του νοσηρού εγωισμού εκδηλώνεται συχνά σαν ροπή προς τη μάταιη κοσμική δόξα. Έγινε πάθος, ύπουλο και επικίνδυνο. Ο καινόδοξος στα επισκεπτήριά του, στις υπογραφές του, προσθέτει τους χαμένους τίτλους του. Επιζητεί με μανία την καινή τιμά του η δόξα. Γίνεται δουλοπρεπή στου ανωτέρου του και γελίο στου κατωτέρου του. Ο Έσοπος σε ένα μύθο του μιλάει για κάποιον γάιδαρο που φόρησε μια λεοντή και ζητούσε να γίνει βασιλιά των ζώων. Η καινή δόξα είναι για τον καινόδοξο σκοπό τη ζωή του. Συχνά για την απόκτησή τη χρησιμοποιεί μέσα κάθε άλλο παρά ηθικά και νόμιμα ή και ανόητα ακόμη. Ακόμα και εμφανίζεται με μετριοφροσύνη για να το επιτύχει αυτό. Κάποιος νέος στην εποχή του Σοκράτη, ενώ μπορούσε να ντυθεί καλά, άφησε ένα σχίσμα στο χιτώνα του. Και ο Σοκράτης του είπε, «Νέε μου, από την τρύπα του χιτώνα σου βλέπω την καινοδοξία σου». Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος τονίζει πως η καινοδοξία είναι καρπός και έργο της υπερηφάνειας. Η καινοδοξία, υπογραμμίζει ακόμη, προσχετίζεται με το πάθος της πορνείας και είναι υπηρέτησης. Γι' αυτό και όταν ο διάβολος θελήσει να μολύνει το νου του ανθρώπου με πορνικές σκέψεις, πρώτον τη φιλία της καινοδοξίας δοκιμάζει την υπομονή αυτών. Δηλαδή, η καινοδοξία με τη συνεχή ταραχή και σύγχυση των εθιμήσεων από τη συνάντηση με τα ηθικά πράγματα μολύνει την καρδιά του ανθρώπου και την κάνει να βλέπει με εμπάθεια αυτά τα αισθητά πράγματα. Έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την ψυχή του ανθρώπου, γιατί δουλεύει ύπουλα σκορπίζοντας σε μικρό χρονικό διάστημα τα πνευματικά αγαθά που με κόπους και αγώνα πολλών ετών είχαν συναχθεί και φέρει στην ψυχή τα πάθη τα οποία είχαν ηττηθεί από αυτόν. Παρομοιάζεται με πέτρα μέσα στη θάλασσα, σκεπασμένη από τα νερά και άγνωση στον ναύτη. Σε αυτή ξαφνικά χτυπάει το πλοίο και βυθίζεται, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο η καινοδοξία χτυπά κρυφά και ξαφνικά τον άνθρωπο μέχρι ότου τον βυθίσει στην θάλασσα των παθών και τον αφανίσει. Άλλοι πνευματικοί πατέρες μιλάνε με πολύ πόνο για το φοβερό αυτό πάθος και τις συνέπειες του στην πνευματική ζωή. Όταν το πάθος αυτό είναι ισχυρό στον άνθρωπο, τον κάνει να παραβαίνει τον νόμο του Θεού για να συμμορφωθεί με όσα ακολουθεί ο απομακρυσμένος από το Θεό κόσμο, για να αρέσει και να δοξαστεί από τους ανθρώπους. Ακόμα επειδή αυτός που έχει το πάθος αυτοκτονεί και τα προτερήματα του άλλου,
Γι' αυτό προτιμά και θέλει να τον δοξάζουν αυτόν οι άνθρωποι και να μην έχει ο πλησίον αυτά τα προτερήματα. Έστω και αν με αυτά ωφελούνται οι άνθρωποι και δοξάζεται ο Θεός. Και έστω και ενόδοξος, αντί για την ωφέλεια του πλησίον και τη δόξα του Θεού, προτιμά τη δική του δόξα. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς ίσως και να το καταλαβαίνει, εχθρός της ωφέλειας των άλλων και της δόξας του Θεού. Ακόμα και ενοδοξία, όταν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, έχει τόση δύναμη ώστε να εμποδίζει τον άνθρωπο να ομολογεί την πίστη του στον Χριστό για να μην τον περιφρονήσουν οι άλλοι. Αυτό το βλέπουμε καθαρά σε πολλούς άρχοντες των Ιουδαίων που πίστεψαν μεν στον Χριστό, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Ηγάπησαν γάρ τη δόξα των ανθρώπων υπέρ τη δόξα του Θεού. Η κενοδοξία εμποδίζει επίσης τον άνθρωπο και να πιστέψει στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε, πώς δύναστε εμείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνονται και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού που ζητείτε. Ο κενόδοξ, γι' αυτό όταν δεν πολεμάει ο άνθρωπος το πάθος της κενοδοξίας, χωρίζεται από το Θεό και ρίχνεται στην αιώνια κόλαση. Ο κενόδοξος μιλάει πολύ. Θέλει να διδάσκει ευκαίρως ακέρως στους άλλους. Του αρέσει να τον επαινούν και να τον κολακεύουν. Της ανασχετεί όταν τον παρατηρήσουν και τον ελέγξουν. Νομίζει ότι βρίσκεται στα ύψη. Ο ταπεινός αγαπά τη σιωπή, προτιμά να ακούει, να μαθαίνει παρά να μιλάει. Αποφεύγει τους επαίνους του κόσμου και αναπαύεται στην αφάνεια και την προσευχή. Για την κενοδοξία έχουν πει πολλά οι παλαιοί όπως και οι νεότεροι πνευματικοί πατέρες. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος γράφει ότι η κενοδοξία είναι λεπτότατο και ποικιλόμορφο πάθος. Γι' αυτό δυσαρεστείτε και δυσκολεύεται ο άνθρωπος να το καταλάβει. Δυσαρεστείτε όταν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Των άνω παθών οι προσβολές είναι πιο φανερές και διορθώνονται ευκολότερα με την προσοχή και την προσευχή. Ενώ η κενοδοξία δύσκολα εξαλείφεται. Δίνει το παρόν παντού. Εκδηλώνεται με διάφορα σχήματα και επιδεύματα στη φωνή, στα λόγια, στις πράξεις. Νοδεύει την αγρυπνία, την προσευχή, την ανάγνωση, την ησυχία, τη μακροθυμία και όλες τις αρετές. Όποιον δεν κατορθώσει ο διάβολος να παρασύρει στην κενοδοξία με τα πλούσια και πολυτελή ενδύματα, τον εξαπατά με τα φτωχά και την ποτένια. Εκείνον που δεν μπορεί να τον πολεμήσει με τις τιμές και τους επαίνους, τον πείθει να νομίζει πως έγινε σπουδαίος γιατί υπομένει ατιμίες. Όποιον δεν κατορθώνει να τον κάνει να κενοδοξεί με τα σοφά του λόγια, το ρίχνει με τη σιωπή και την ησυχία. Άλλο με την νηστεία, με την άσκηση και με οποιαδήποτε άλλη αρετή. Κάθε εργασία πνευματική δίνει αφορμή στον πονηρό αυτόν δαίμονα να πειράζει τον άνθρωπο. Κάποιος γέροντας πήγε μια μέρα να επισκεφθεί ένα νέο μοναχό που λίγο καιρό είχε εγκατασταθεί σε ένα γειτονικό κελί. Όταν πλησίασε τον άκουσε να μιλάει δυνατά. Ο δυστυχισμένος νέος τόσο είχε πλανηθεί ώστε από το δέσμονα της χειροδοξίας ώστε να αυτοχειροτονείται διάκονος. Και εκείνη τη στιγμή έκανε την απόλυση των κατοικουμένων. Ακούγοντας αυτά ο γέροντας μπήκε μέσα. Ο νέος άρχισε και ρώτησε αν περίμενε πολλή ώρα απ' έξω. «Μόλις πρόλαβα την απόλυση», απάντησε ο γέροντας. Κατατροπιασμένος ο νέος μοναχός έπεσε στα πόδια του γέροντα, εξομολογήθηκε και τον παρεκάλεσε να προσευχηθεί. Έλεγαν οι γέροντες πως από όλους τους πατέρες ερήμου, ο Όσιος Αρσένιος και ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης αποστρέφονταν τη δόξα των ανθρώπων. Και ο Μέν Αρσένιος σπανιότατα και με δυσκολία συζητούσε, ο δε Θεόδωρος μίλαγε λίγο και κοφτά. Οι παλαιοί γέροντες και πατέρες, έλεγε κάποιος γέροντας, όταν γινόταν γνωστή στους άλλους η αρετή τους, δεν την έβλεπαν έτσι, αλλά την έβλεπαν σαν αμαρτία. Η ανθρωπαρέσκεια και η κενοδοξία, έλεγε κάποιος όπως γέροντας, καταστρέφουν την καλή διάθεση και τη συνήθεια της αρετής. Όποιος δημοσιεύει τα καλά του έργα, μοιάζει με τον γεωργό που σπέρνει στην επιφάνεια της γης και τα πουλιά του τρώνε το σπόρο.
Εκείνος όμως που φροντίζει να κρύβει την πνευματική του εργασία από τα μάτια των ανθρώπων, σπέρνει σε βαθύ αυλάκι. Αυτός σταθερίζει πλούσιους καρπούς. Από την καινοδοξία γεννιούνται πολλά πάθη. Έχει πολλά παιδιά. Είναι και αυτοί πολύτεχνοι. Ποια είναι λοιπόν τα παιδιά της? Πρώτα-πρώτα είναι η κάθιση. Όταν κάποιος υψώνει τον εαυτό του περισσότερο από ό,τι είναι. Και αυτός στην ευγενική καταγωγή, στις γνώσεις, στον πλούτο και σε άλλα τέτοια. Δηλαδή το να ψάχνει για καινούργιες συνταγές, τα φαγητά, για τη μόδα, τα ρούχα, την εμφάνιση, όσοι οι άλλοι να το θαυμάζουν. Έπειτα είναι η υποκρισία. Υποκρίνεται και προσποιείται τον ενάρετο, προσθέτοντας, προσπαθώντας πάντα με τον τρόπο αυτόν να μειώσει τους άλλους. Σε αυτά ακολουθούν το πείσμα, η ασυμφωνία, η φιλονικία, η παρακοή. Ο πονηρός διάβολος σε κάθε αγαθή εργασία γράφει ένα παλιό πνευματικό βιβλίο, ανοίγει τρεις λάκκους και προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο σε όποιον από αυτούς μπορέσει. Πρώτα βάζει δυσκολία και λέει πως το καλό που θέλει κάποιος να κάνει είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Για να δηλιάσει έτσι και να μην αρχίσει καθόλου. Έπειτα μηχανεύεται και προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπο να μην το κάνει για τον Θεό, αλλά για κάποιον άλλο καλό σκοπό. Άδει πως δεν κατάφερε να ρίξει τον αγωνιστή σε ένα από τους δυο από τους λάθους, προσπαθεί στον τρίτο. Δηλαδή επενεί και κολακεύει και δοξάζει τον άνθρωπο για να το φέρει στην καινοδοξία και αυτή να σκορπίσει τον καρπό του καλού έργου. Η καινοδοξία είναι ένα πάθος ύπουλο και επικίνδυνο. Αυτή κάνει φθορά στη συνείδηση. Και τι δεν χρησιμοποιεί ο καινόδοξος για να αποκτήσει δόξα? Κολακεύει και κολακεύεται. Απειλεί και παρακαλεί. Κομπάζει και ταπεινώνεται. Υποκρίνεται, ψεύδεται, συμμορφώνεται με τα θελήματα όλων, κλειδωνιζόμενος παντί ανέμο της διδασκαλίας, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, προς τους Εφεσίους, περιφρονεί τον νόμο του Θεού. Αρκεί να αρέσει στους γύρω του. Η γνώμη του κόσμου που όλος εν το πονηρό κείται, γίνεται ο εκάστοτε ρυθμιστής της βιοθεωρίας του. Τι θα πούν οι άλλοι? Πώς θα με χαρακτηρίσουν, τι εντυπώσεις θα δημιουργήσω? Είναι τα εφιαλτικά ερωτηματικά για όσους κινούνται γύρω από τον άξονα, οι άλλοι και οι εκτιμήσεις τους για το εγώ μου. Αλλά η συνειδητή συμμόρφωση με ό,τι κάθε φορά επιδοκιμάζει ή αποκρούει το περιβάλλον μας δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό φαινόμενο. Προϋποθέτει εσωτερική φθορά. Σκοτίζεται η κρίση, φτωχαίνει η καρδιά, αποδυναμώνεται η θέληση. Χάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Είπαν πως οι έπαινοι και τα χειροκροτήματα μοιάζουν με τις καυσικές ακτίνες του ήλιου, που κάνουν γκάματα σε ένα λεπτό δέρμα και μαραίνουν ένα δροσερό άνθρωπο. Ή με την καταρακτώδη βροχή που πέφτει στα στάχια και τα τσακίζει, ενώ έχουν ανάγκη από μια ήρεμη και λίγη και πληγωστή βροχή. Ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα δίκαιο έπαινο, για μια αξιόλογη προσπάθεια τα έχει ανάγκη κάθε ψυχή. Η πληθωρική όμως έπαινη και τα κολεκτευτικά λόγια και οι εύκολες επεφημίες μπορεί να μας μεθύσουν και πάνω σε αυτό το μεθύσι αλλοιώνονται και οι πιο δυνατοί χαρακτήρες και μειώνονται μπροστά στο Θεό και τα ευγενέστερα έργα. Ο καινήν δόξα ζητών, βεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλά ύπουλα και απάτη και έκθετε, ώστε πείσε και ελλήν την των ακουόντων γνώμη. Όποιος δηλαδή ζητάει την κούφια, την καινή δόξα που προσφέρεται από τον κόσμο, χρησιμοποιεί πολλά ύπουλα και απατηλά λόγια, ώστε να πείσει και να τραβήξει με το μέρος της γνώμης του αυτούς που τον ακούνε. Ενώ κενός εστίν πάσης αρετής, στερείται από κάθε εσωτερική αξία και αρετή. Ο καινόδοξος, παρατηρεί ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος, αδιαφορεί για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να στήσει το βάθρο της προβολής του. Είναι γνωστός από την ιστορία ο Ηρόστρατος. Αυτός θα μείνει, για να μείνει αθάνατο το όνομά του, έκαψε το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο.
Από τότε η φράση «Ηροστράτιος δόξα» δεν είναι καθόλου κολακευτική για αυτούς τους οποίους αποδίδεται. Μένει όμως σαν παράδειγμα δηλωτικό της ακόρεσης δίψας του ανθρώπου για δόξα που φτάνει να χρησιμοποιήσει και τα πιο αθέμητα μέσα για την απόκτησή της. Η καινοδοσία διαφοροποιεί τις ανθρώπινες τάξεις και τα επαγγέλματα σε ανώτερα και κατώτερα. Αυτή κάνει τα μέσα του τεχνικού πολιτισμού υπηρέτες όχι μόνο στις αληθινές ανάγκες, αλλά στη μανία της επιδείξεως. Αλλοιώνει τα κριτήρια, καταστρέφει την απλότητα της ζωής, συνοδεύει τον άνθρωπο και στις πιο ιερές ώρες ακόμη της προσευχής και της λατρείας. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης αναφέρει χαρακτηριστικά. Συμβαίνει να προσευχόμεθα ή να ψάλλουμε μόνο και μόνοι και αισθανόμεθα ανόρευτη και ενσταλέη. Αν όμως αντιληφθούμε ότι συμπαρίστανται και άλλοι συμπροσευχόμενοι, τότε η φωνή λαμβρύνεται, η νύσα φεύγει δια μιας. Πόθεν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου σφάλει του σατανά ότι σε ποτίζει ανεπαισθήτως με τη χειροδοξία στο είδωρο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις. Όταν παίρνει δημοσιότητα μια προσφορά, ένα σκόπος, μια θυσία που κάνουμε, τότε γινόμαστε προθυμότεροι για παρόμοιες καταθέσεις. Ο πυρήνας κάθε προσπάθειας να αρέσουμε παραμένει εγωιστικός. Επιδιώκουμε να επενεθούμε, να προβληθούμε, να κατακτήσουμε καρέκλες και αξιώματα. Έστω και αν προσπαθούμε να οριοποιήσουμε με ψεύτικα επικαλύματα το κίνητρο της χειροδοξίας. Και με ευκολία ακούγεται «Ζητάω την επιτυχία, τα πρωτεία για να δοξαστεί ο Θεός». Ενδιαφέρομαι για μια θέση, ένα αξίωμα για να εργαστώ για το κοινό καλό. Διαλέγω αυτό το επάγγελμα όχι για κέρδη, αλλά για να βοηθήσω. Και φυσικά τα κίνητρα είναι εντελώς διαφορετικά. Κωνσταντίνος Καλλιούκος αναφέρει το εξής. Ένας περίφημος ζωγράφος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο. Πριν εχθές τον πίνακα, τον έδειξε σε έναν επισκέπτη φίλο του. Τι ωραίο και πόσο φυσικό είναι εκείνο το πιάτο πάνω στο τραπέζι, θαύμασε ο φίλος του. Την ίδια στιγμή ο καλλιτέχνης παίρνει το πινέλο και μου τσουρώνει το πιάτο. Τι κάνεις εκεί, διαμαρτυρώθηκε ο άλλος. Εγώ, απαντά ο ζωγράφος, φέρω κέντρο του ενδιαφέροντος στον πίνακα το πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος να τραβάει αμέσως το βλέμμα και την προσοχή. Κάθε άλλο σημαίνει για μένα αποτυχία. Αυτό λέγεται στη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου «Πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε». Όλα να τα κάνετε για να δοξάζεται ο Θεός. Και εξηγεί ο ερμηνευτής Οικουμένιος. Και το καθίσε και το βαδίζειν και το διαλέγεστε και το ελεήν και το παιδεύει, ούτω πάντα πράτεται, ή να του δοξάζεσαι τον Θεόν αφορμήν παρέχεται. Από αυτή τη γραμμή εκτρέπεται ο καινόδοξος και προτιμάει αντί της δόξας του Θεού τη δική του προσωπική δόξα. Στέκεται συνειδητά ή ασυνείδητα, αντιμέτωπος, κάνει κόντρες με τον ίδιο τον Θεό. Αλλά και η έλλειψη θάρρους και ομολογίας της πίστεώς μας την ίδια αιτία αποδίδεται όταν ο Ευαγγελιστής διατυπώνει «Και εκ των αρχόντων πολλοί επίστεψαν εις τον Χριστό, αλλά δια τους Φαρισαίους που χουμολόγουν ή να μη αποσυνάγουν γένονται. Υγάπησαν γάρ τη δόξαν των ανθρώπων μάλλον υπέρ τη δόξαν του Θεού». Οι μικρόψυχοι και καινόδοξοι άρχοντες της εποχής του Κυρίου, ενώ πολλοί από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό, όμως που ομολόγουν την εις ανθρώπους εδώ της προς Θεόν οικειώσεις προτιμήσαντες, αφόρ τον ηγούμενη ζημία το εκπεσίν της εκ των Φαρισαίων τιμής, δόξης προς καίρου δούλοι όντες, όπως εξηγεί ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας. Προτίμησαν να μην είναι περιφρονημένοι και τροπιασμένοι απέναντι στους ανθρώπους από το να είναι οικείοι του Θεού, γιατί θεωρούσαν αβάσταχτη ζημιά να ξεπέσουν από την εκτίμηση των Φαρισαίων, αφού ήταν δούλοι της πρόσκαιρης ανθρώπινης δόξας.
Όμως ο καινόδοξος χάνει και την πραγματική δόξα. Είπαν πως όποιος θυσιάζει τη συνείδησή του στην καινοδοξία, μοιάζει με εκείνον που καίει μια πολύτιμη εικόνα για να πάρει τη στάχτη της. Ή την αιώνια και πραγματική δόξα της Βασιλείας του Θεού με την εφήμερη ανθρώπινη δόξα. Υπάρχει πιο επιζήμιο

Έτσι την Εκκλησία ευδίωκον ερμηνεύει εξ ονόματος του ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι για τον Παύλο ότι αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους και να τιμάμαι και να επαινούμαι από αυτούς, δεν θα διάλεγα την παράταση του Χριστού. Θα ήμουν ακόμη με τους Ιουδαίους διώκτης της Εκκλησίας. Τυφλωμένος από τον εγωισμό ο μικρός άνθρωπος, ξεχνάει ότι το βάθρο της ανθρώπινης δόξας του προσφέρει μερικά εκατοστά ύψος, ενώ το βάθρο της δόξας του Θεού του προσφέρει την αιωνιότητα και προτιμάει την ανθρώπινη δόξα. Πόσο όμως ασύμφορη είναι μια τέτοια προτίμηση και πόσο αντίθετη με την ευαγγελική θέση. Γι' αυτό ο Κύριος, όταν οι δυο μαθητές νικημένοι από τη δόξα για πρωτεία του ζητούν τιμητικές διακρίσεις, τους απάντησε: «Ουκ είδατε τι αιτήσε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Πράγματι, δεν ξέρουμε τι ζητάμε όταν ζητάμε υψηλές θέσεις, κοινωνική προβολή, δόξα κοσμική και όχι αρετή και αγιότητα, για να κατακτήσουμε την αληθινή δόξα. Όταν ζητάμε επιτυχίες εφήμερες και όχι τη χάρη του για να τερματίσουμε νικητές στο στίβο των πνευματικών αγώνων και να μας δοθεί ο της δικαιοσύνης στέφανος εν εκείνη τη ημέρα. Γι' αυτό οι Άγιοι κάτι που φοβούνται είναι η έπαινη του κόσμου, οι επιδοκιμασίες και οι επιφημίες των ανθρώπων, η εφήμερη δόξα της γης. Κατά κανόνα προτιμούν την αφάνεια και αποφεύγουν συστηματικά τον ανθρώπινο θαυμασμό. Και όταν από τα πράγματα είναι αναγκασμένοι να ακούνε επένους για το πρόσωπό τους ή για το έργο τους, απευθύνουν ταπεινά μέσα από την καρδιά τους εκείνη την ψαλμική προσευχή: «Μη Κύριε, αγί το ονόματί σου δώσ' δόξαν». Και ο Κύριος, ο πλάσης και δημιουργός μας, επισημαίνει τον κίνδυνο όταν βεβαιώνει: «Ουέ ημίν, εάν καλώς ημάθη πως οι πάντες άνθρωποι». Και ο Ρος Χρυσόστομος σχολιάζει: «Ώρα του ρητού την ακρίβεια. Ουκ είπεν απλώς οι άνθρωποι, αλλά πάντες οι άνθρωποι. Ουδέγαρ ίοντε των ενάρετων και τις συντολές του Χριστού κατακολουθούντα, παραπάντων επενείστε και θαυμάζεστε. Η γάρ παραπάντων εφημεία τεκμήριον ανή μέγιστον του μη πολλήν της αρετής λόγων ποιήστε. Πρόσεξε με πόση ακρίβεια διατυπώνεται του ρητού η αλήθεια. Δεν είπε ο Κύριος απλώς οι άνθρωποι, αλλά όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο άνθρωπος της αρετής που ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν μπορεί να επενείται και να θαυμάζεται από όλους. Γιατί αν όλοι λένε καλά λόγια για κάποιον, αυτό είναι μέγιστη απόδειξη ότι δεν υπάρχει εκεί αληθινή αρετή». Τέλος, ήταν λάθος να νομίζουμε ότι το πάθος της χειροδοξίας ευνοείται μόνο από τη θέση, το αξίωμα ή τη γνώση. Όλοι είμαστε ευάλωτοι και όλοι είμαστε μολυσμένοι με το μικρόβιο της χειροδοξίας. Βρίσκει τρόπους εκφράσεως σε μικρούς και μεγάλους. Εκδηλώνεται ανάμεσα σε φίλους και συναδέλφους, ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Γιατί όχι και μέσα στην Εκκλησία, αφού ούτε τους μαθητές του Χριστού άφησε ανεπηρέαστους. Πώς όμως θα μπορέσουμε αυτό το πάθος το τόσο φοβερό να το καταπολεμήσουμε? Πρώτα-πρώτα χρησιμοποιώντας τα πνευματικά όπλα που καταπολεμούν όλα τα πάθη. Ποια είναι αυτά? Η γνώση του θελήματος του Θεού. Η πίστη στο Θεό που ενισχύει τον πνευματικό αγωνιστή κατά της αμαρτίας. Η προσευχή. Η προσευχή που δεν πρέπει να παραμελείται και πρέπει να έχει ουσιαστική θέση στη ζωή μας. Οι σωστές σκέψεις και μελέτη κατάλληλων χωρίων της Αγίας Γραφής. Η αποφυγή των αιτίων και αφορμών της αμαρτίας. Η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Η επίπληξη και τιμωρία του εαυτού μας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η βία. Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε κάποια πράγματα πιο απλά. Η θεραπεία μπορεί να γίνει με την τόνωση της πίστεως, την πνευματική στάση απέναντι στη ζωή και την προοπτική της αιωνιότητας. Κάτω από το φακό της πίστεως στην αιωνιότητα, όπου η δίκαιη εκλάψεις δώσει ο ήλιος, η δόξα του κόσμου τούτου μικραίνει, χάνεται, γίνεται σκόνη. Οι ζητοκραυγές, οι επιφημίες,

ότι οποιαδήποτε προβολή φαίνεται στις πραγματικές της διαστάσεις εφήμερη και γυμνή από αληθινό μεγαλείο. Στην Καινή Διαθήκη 51 φορές αναφέρεται ότι η δόξα των δικαίων θα είναι αιώνια. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για πλούτον δόξη. Και ο Ρος Χρυσόστομος, ποιος γαρ λόγος την δόξαν εκείνη παραστήν ευηνίσεται, ενώ όλα όσα ούχι υπάρχουν με τα θάνατον φέρουν τη σφραγίδα της παροδικότητας, της ματαιότητας και της φθοράς. Ο Κύριος δεν απέκλεισε την έφεση της ανθρώπινης ψυχής για τη δόξα και ταυτόχρονα μας υπέδειξε και τον τρόπο για να την κατακτήσουμε. Σαν απάντηση στα φιλόδοξα αιτήματα των δύο μαθητών του, κάνει προς όλους μας μια ξεκάθαρη δήλωση ενάντια στα καθιερωμένα. Θέλεις, λέει, στον καθένα μας δόξα, τιμές, πρωτεία, μεγαλεία και βραβεία που δεν καταρρύπτονται και μένουν στον αιώνα. Θα τα βρεις αν ζεις ταπεινά, αν λογαριάζεις όχι πόσοι σε υπηρετούν, αλλά πόσους εσύ υπηρετεί. Όχι τι θα σου προσφέρουν οι άλλοι, αλλά τι εσύ θα προσφέρεις στους άλλους. Πρώτος και μέγας γίνεσαι μόνο μέσα στον δρόμο της προσφοράς και της διακονίας, μέσα στον δρόμο της θυσίας. Ας σκέπτεσαι και ας επιδιώκεις όχι την αναγνώριση, την παραδοχή τους επένους εκ μέρους των ανθρώπων, αλλά την ευαρέσκεια και επιδοκιμασία του Θεού στους στόχους σου και την καθημερινή σου βιωτή. Το σκεπτικό και η όλη τοποθέτησή μας χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση με βάση τη διδαχή και το παράδειγμα του Κυρίου. Η δόξα και το αληθινό μεγαλείο έχουν άμεση σχέση με την κατάκτηση στην αρετή και μάλιστα την ταπείνωση και την αγάπη. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα θεμέλια μιας οικοδομής δεν έχουν αξία επειδή δεν φαίνονται, επειδή κανείς δεν τα θαυμάζει, ενώ τα στολίδια της πρόσωπης αξίζουν γιατί αυτά προσέχουν και επενούν οι πολλοί? Έτσι είναι οι άνθρωποι με την αληθινή αξία. Δεν εντυπωσιάζουν, δεν επιζητούν τη διαφήμιση, δεν ενδιαφέρονται για τα χειροκροτήματα του κόσμου. Αλλά ο καρδιογνώσης Θεός επιφυλάσσει για τις εκλεκτές αυτές ψυχές τη δόξα που έχει ετοιμάσει από καταβολής κόσμου για την κορονίδα της δημιουργίας, το λογικό άνθρωπο. Ο πατήρ Ευσέβιος στον προορισμό του ανθρώπου έχει και ένα κεφάλαιο για την καινοδοξία και φυσικά αναφέρει και τα όπλα για την καταπολέμησή της. Ας προσέξουμε τις σοφές υποδείξεις. Να τι μας λέει. Για την καταπολέμηση της καινοδοξίας αναφέρουμε καταρχήν τις σωστές σκέψεις. Δηλαδή να συλλογίζει το άνθρωπος ότι η καινοδοξία, όπως το δηλώνει και η ίδια λέξη, δεν έχει τίποτε άλλο παρά μία ματαιότητα. Η δόξα που προέρχεται από τους ανθρώπους, όσο μεγάλη και αν είναι, είναι ανώφελη και σκιά. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτόν τον κόσμο, αυτή δεν τον ακολουθεί. Μόνη και αληθινή δόξα είναι εκείνη που προέρχεται από τον Θεό. Όχι μόνο γιατί είναι υπέρτατη δόξα επειδή προέρχεται από αυτόν τον ύψιστο Θεό, αλλά και γιατί θα είναι κτήμα του ανθρώπου αιώνιο που δεν θα του αφαιρεθεί ποτέ. Να συλλογίζεται έπειτα ο άνθρωπος που έχει την καινοδοξία ότι αυτός είναι ταπεινός δούλων όλων των άλλων. Και αυτό γιατί προσπαθεί να κάνει όχι εκείνα που είναι αληθινά και ωφέλιμα, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους. Οπότε για να αρέσει σε αυτούς αναγκάζεται να φέρεται παρά συνείδηση. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες γνώμες και τις ίδιες πεποιθήσεις, γι' αυτό ο καινόδοξος, θέλοντας να αρέσει ή δυνατόν σε όλους και να επενεθεί από όλους, γίνεται ανελεύθερος δούλος όλων. Να συλλογίζεται μετά πόσο τυραννικό είναι το πάθος αυτό και πόσο βασανίζει αυτόν που το έχει. Τον βασανίζει γιατί ο καινόδοξος που επιθυμεί και επιδιώκει τις επένδυσεις των άλλων δεν μπορεί να βρίσκει πάντοτε αυτούς που θα τον επενέσουν. Και αυτό γίνεται σε αυτόν αφορμή λύπης και στροχόρια. Εάν μάλιστα συμβεί και περιφρονηθεί, τότε η λύπη και η στενοχώρια του γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό ο καινόδοξος βρίσκεται συνήθως σε ανησυχία, γιατί δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνει εκείνο που επιδιώκει, αν και πολλές φορές υποβάλλεται γι' αυτό σε κόπους, δαπάνες, στερήσεις και συχνά εκτίθεται και σε κινδύνους.
Να συλλογίζεται ακόμη ο χριστιανός ότι ο Θεός που με γνωρίζει σε βάθο και πλάτο, που γνωρίζει την όλη ηθική μου κατάσταση, αν με κρίνει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του, θα με βρει άξιο για καταδίκη και αιώνια κόλαση. Και ενώ είμαι άξιος για αυτά, εγώ ζητώ την υπόλοιψη και τους επαίνους του κόσμου. Δηλαδή, τα αντίθετα από εκείνα που ταιριάζουν στην αμαρτωλή μου κατάσταση. Επομένως, διαπράττω αδικία, γιατί ζητώ πράγματα που δεν ανήκουν σε μένα. Εάν τα επιτύχω, ψεύτικα θα τα κατέχω και θα βρίσκομαι στην αδικία και στο ψέμα. Και αν δεν μετανοήσω, χωρίς άλλο μια μέρα ο Χριστός θα με διώξει ντροπιασμένο και θα είναι δίκαιη η τιμωρία του. Αντί να ζητήσω με την ταπεινοφροσύνη και την υποταγή στο θέλημά του την αληθινή και αιώνια δόξα από αυτόν, προτίμησα και ζήτησα άδικα και ψεύτικα τη δόξα των ανθρώπων. Ακόμα πολύ ωφελεί το να μην κρύβει, αλλά να ομολογεί ο άνθρωπος τη κλίση του προς την καινοδοξία, κατηγορώντας και καταδικάζοντας γι' αυτό τον εαυτό του. Επίσης, το να πράττει έργα που φαίνονται στους ανθρώπους ταπεινωτικά και τυποτένια. Αλλά το πιο αποτελεσματικό από όλα τα όπλα εναντίον της καινοδοξίας είναι το εξής. Να επιδιώκει ο άνθρωπος με όλη τη δύναμη της ψυχής του, να συνηθίσει να αρέχεται σε εντελώς αντίθετο από εκείνο που επιθυμεί το πάθος της καινοδοξίας. Δηλαδή, αυτός που έχει αυτό το πάθος, επιθυμεί και θέλει να τον επαινούν, να τον τιμούν και να τον περιποιούνται οι άλλοι, χωρίς να παρατηρούν τις ελλείψεις, τις ιδιοτροπίες, τα ελαττώματά του. Ούτε ποτέ να τον ελέγχουν, μόνο αυτό να εκτιμούν και να θαυμάζουν. Σε αυτόν λοιπόν, σε αυτόν μόνο να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και να του χαρίζονται. Σε αυτόν να δείχνουν την αγάπη και τη συμπάθειά τους. Και προς αυτόν να μιλούν με όλη την οικειότητα και δικαιότητα. Αυτά και τα παρόμοια επιθυμεί και θέλει αυτός που έχει το πάθος της καινοδοξίας. Αυτός όμως που θέλει να ελευθερωθεί από αυτό, πρέπει με σωστές σκέψεις και συλλογισμούς να πείθει τον εαυτό του να συνηθίσει να ικανοποιείται στα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή να ικανοποιείται στις περιφρονήσεις, στους εξευτελισμούς, στις βρισιές, στους ελέγχους, στις παρατηρήσεις των άλλων και να τις θεωρεί όχι μόνο ωφέλιμες, αλλά και δίκαιες και ταιριαστές για τον εαυτό του. Και πραγματικά θα τις θεωρεί δίκαιες και ταιριαστές για τον εαυτό του όταν αποκτήσει τη μεγάλη αρετή της αυτογνωσίας. Όλα αυτά συντελούν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στο να κατανοεί ο άνθρωπος πόσο τυραννικό είναι το πάθος της χειροδοξίας στη ζωή αυτή, αλλά και το σπουδαιότερο απ' όλα, ποια ντροπή και αιώνια καταδίκη τον περιμένει στη μέλουσα, αν δεν πολεμήσει και δεν αποστραφεί το πάθος αυτό. Πολεμώντας ο άνθρωπος το πάθος της χειροδοξίας, θα απαλλαγεί εξάπαντος από αυτό με τη χάρη του Θεού και θα απολαμβάνει διαρκή ειρήνη και χαρά. Τελειώνοντας, ας θυμηθούμε και πάλι κάτι από τον Άγιο Κασιανό. Εκείνος λέει που θέλει να πολεμήσει τέλεια και να στεφανωθεί με το στεφάνι της δικαιοσύνης, πρέπει με κάθε τρόπο να φροντίσει να νικήσει το πολύμορφο αυτό θηρίο, έχοντας πάντοτε μπροστά στα μάτια του το ρητό του Δαβίδ. Ο Κύριος διεσκόρπισε τα κόκαλα των ανθρωπαρέσκων και να μην κάνει τίποτε επιδιώκοντας των ανθρώπων τους επαίνους, αλλά να επιθυμεί την αμοιβή μόνο από τον Θεό και αποβάλλοντας πάντοτε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά του και τον επαινούν να εξουθενώνει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Έτσι θα μπορέσει με το βοήθεια του Θεού να απολογεί από το πάθος της καινοδοξίας. Όταν γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος κάλεσε τον Αριστοτέλη να εκφωνήσει λόγο στη γέννησή του. Και αυτός αρχίστηκε να πει: «Εύχομαι όταν ανδρωθείς να μένεις τόσο αδιάβολος στις κολακίες και τους επαίνους του κόσμου όσο είσαι και τη στιγμή αυτή». Λοιπόν, ας αγωνιστούμε αδελφοί μου
να απομακρυνθούμε από το κυνηγητό της εφήμερης και ψεύτικης δόξας του κόσμου για να περάσουμε στη νοσταλγία της αληθινής που καταφιέται αν αφομοιώσουμε το μάθημα που μας έδωσε ο Κύριος ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για ένα μεγαλείο αξεπέραστο, για ένα τρόπο ζωής που οδηγεί στην πιο σίγουρη κατάκτηση τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία όλοι είμαστε προορισμένοι.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είχε τέτοια δύναμη ο Παύλος, ώστε όχι μόνο η όψη του, αλλά και το προσώψιό του έτρεπε σε φυγή τους δαίμονες. Ακόμη και τα ρούχα του Παύλου έκαναν θαύματα. Είχε τέτοια δύναμη ο Πέτρος, ώστε και η σκιά του ακόμη θεράπευε αρρώστους. Αυτός, που πριν από την Πεντηκοστή αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε η σκιά του εαυτού του, τώρα όχι μόνο ο λόγος του, αλλά και η σκιά του έκανε θαύματα. Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Ελεγία Θεοτόκης Θόσον, Ελεγία Θεοτόκης Θόσον,
2: Δύο μήνες αργότερα αναλογίζεται ο γέροντας Ιωσήφ. Μήπως η υπερβολή της αποκαλύψεως των μυστηρίων στα οποία εκείνος μετείχε με την εισάγγελο βιωτή του και τους υπερφυείς αγώνες του, έδινε την πιθανότητα να παρεξηγηθεί. Διότι τα μυστήρια αυτά δεν είναι εύκολα καταληπτά από τους πολλούς. Έτσι έγραφε: «Παιδί μου Βριενή, δύο μήνες παρήλθον και επέκεινα, όπου δεν έγραψες εάν έλαβες τα στρίς μου επιστολάς, και ήλθε μου λογισμός. Άραγε, μήπως με την ελευθερία μου όπου σας γράφω σας ελείπησα, ή μήπως ακολούθησε εν της λόγης μου παρεξήγησης?» Όταν ακολουθήσει κάτι τιούτον, μην κακίσετε, αλλά ερωτήσατε του λόγου την έννοια και θα σας κάμω αγαθήν και ειλικρινήν την εξήγηση. Εξηγεί ότι η αμετρία του θείου ερωτός του είναι η αιτία που ξεπερνάει τη δυνατότητά του να συγκρατηθεί, καθότι όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει την ψυχήν του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπομέτρων, αλλά ευγένει του περιορισμού, δι' αυτό ευγάζει έξω των φόβων και ή τι γράφει ή τι λαλεί, κλείνει στην αμετρίαν. Αλλά κατά αυτήν τη στιγμή, ό,τι και αν λέγει έναντι της περιφλεγούς έγλης, όλα είναι μικρά όπου ομιλεί. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο νους που είναι καλυμμένος από κακίες και πάθη μπορεί να έχει και να παρέχει γνώση, όχι όμως φως. Ο νους που είναι καθαρός από πάθη και κακίες βλέπει τον εαυτό του ως φως, αλλά ταυτόχρονα είναι κατασκευασμένος από τον Δημιουργό να είναι και το μάτι της ψυχής. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ως περγάρ οφθαλμός εν σώματι, ούτως εν ψυχή νους». Όπως δηλαδή τα αισθητά μάτια δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ο άνθρωπος να βλέπει αν δεν τα περιλάμπει εξωτερικό φως, έτσι και ο νους, αν και έχει νοερά αίσθηση και όραση, δεν μπορεί να δει και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα της πνευματικής οράσεως που έχει δοθεί σε Αυτόν από το Θεό, αν δεν τον περιλάμψει εκείνο το θείο και υπερουράνιο φως. Όταν ο νους περιλαμφθεί από αυτό το θείο φως, ενώνεται με αυτό, αν και αυτό δεν μετέχεται στην ουσία του, αλλά μόνο στη θεία ενέργειά του. Βλέπει και βιώνει εμπειρικά τα εντός του φωτός μυστήρια της σοφίας του Θεού, πέραν των σωματικών αισθήσεων. Αποκτά άρρητη γνώση που υπερβαίνει την κάθε γνώση προερχομένη από όλα τα αισθητά όντα. Η υγειασμένη ψυχή του γέροντος Ιωσήφ μετείχε διαρκώς στην υπερφή αγάπη του Θείου Φωτός και ανήγγελε όσα εν Θεό ο ίδιος βίωνε. Όπως έγραψε ο Άγιος Ιωάννης, «και αυτή εστίν η επαγγελία είναι ακυκώαμεν απ' αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ εστίν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων». Οι πατέρες τονίζουν ότι η παρουσία του υπερουρανίου εκείνου φωτός ενώνει αυτούς που υπερφυώς φωτίζονται από αυτό και συνάγονται σε μία γνώση, και μόνο αυτή η γνώση είναι η αλήθεια. Είναι το φώστο της γνώσεως που χορηγείται με την βίωση και παρουσία της Θείας Χάριτος και απαλλάσσει τους ανθρώπους από την άγνοια της γνώσεως του Θεού. Διότι η άγνοια του Θεού της αγάπης διαιρεί την ανθρωπότητα με κάθε είδους ψευδόνυμη γνώση, η οποία είναι αποκοίημα του καλήματος της κακίας, δηλαδή της υπερηφάνου διανοίας. Ο άνθρωπος με την εμπαθή και υπερήφανη διάνοια δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό δια της εμπειρικής υπερφώτου γνώσεως, αλλά εμένει στη γνώση της πεπτοκίας φύσεώς του, η οποία μόνο διαιρεί και δεν ενώνει. Στις πρώτου πάθους του στιγμές, ο Θεάνθρωπος Χριστός, γνωρίζοντας μόνον Αυτός την δόξα της αγάπης της Τριαδικής Θεότητος, φλέγεται από την επιθυμία να πάθει για την ανθρωπότητα και να χαρίσει σε αυτήν την ενωπιό γνώση της αληθινής εντοφωτή αγάπης του Θεού. Προσευχόταν λοιπόν ο Χριστός προσφέροντας τον εαυτό του θυσία αγάπης στον ουράνιο Πατέρα υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου. Έλεγε «Ουκέτι μη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι, ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Η μέθεξης του φωτός και η πάνω από κάθε γνώση εμπειρία της ενότητος όλου του Αδάμ είναι η άρρητη, αοράτως ορωμένη δόξα που έδωσε ο Πατήρ στον Υιό και ο Υιός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους όσοι θα πιστεύσουν στο Χριστό. Εγνώρισε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής την δόξα του ουρανίου φωτός και όλος του ο πόθος και η προσευχή ήταν να καθοδηγήσει τα πνευματικά του παιδιά σε αυτήν τη γνώση, στην ενότητα της γνώσεως του Θεού, όπως εκείνος την γνώρισε. Ο γέροντας αγωνίστηκε σε όλη τη μοναχική ζωή του, αναζητώντας θερμά τον Κύριο. Ζούσε σε πνεύμα συνεχούς και βαθίας μετανοίας. Απέκτησε καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, και ο Θεός τέτοια καρδιά την παρηγορεί και δεν την εξουδενώνει. Όλους τους πειρασμούς και τις θλίψεις του τις βάσταζε με απερίγραπτη υπομονή, κατηγορώντας μόνο τον εαυτό του, χωρίς να φταίει κατά αλήθειαν. Ανακάλυπτε πνευματικούς τρόπους να θεωρεί ότι αυτός έφταιγε για όλα. Καλλιεργούσε τη βαθιά αυτομεμψία. Ποτέ δεν έβλεπε και δεν ξεθάρευε με τις δωρεές της χάριτος που του δόθηκαν, αλλά πάντοτε μεμφόταν τον εαυτό του. Έχοντας αδιάλειπτα το χαροπιό πένθος της μετανοίας και τα συνεχή δάκρυα, ο γέροντας Ιωσήφ πέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής μεθυλικιώσεως. Γνώρισε εμπειρικά τις δωρεές της Θείας Χάριτος, γι' αυτό μπορούσε με διάκριση, σοφία και αυθεντία να γράφει. Άλλη της ιεροσύνης η χάρις, άλλη του σχήματος, άλλη των μυστηρίων, άλλη ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Αλλά όλα εξέρχονται από μίαν πηγή, αλλά διαφέρει το εν του εταίρου, τη υπεροχή και τη δόξη. Η χάρις όπου ενεργείται της μετανοίας, εις αυτούς απαγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος, είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανόν, ανταλλάσσομεν ύλην και λαμβάνομεν πνεύμα. Ο κάθε υδρότας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκηση δια τον Θεό, μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεση αίματος, εις ροή πνεύματος. Ανταλλάσσεις την ύλη, λαμβάνουσα πνεύμα. Στο πνευματικό αγώνα ο γέροντας Ιωσήφ έδωσε όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις και πέρασε από όλες τις πνευματικές βαθμίδες τελειώσεως. Έλεγε Εις τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις, καθαρτική, φωτιστική και τελειωτική. Εις τρεις και η πολιτεία, φύσιν, υπερφύσιν και παραφύσιν. Εις αυτάς τας τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται. Τρία εισή και τα μεγάλα χαρίσματα όπου λαμβάνει. Θεωρία, αγάπη, απάθεια. Την ασκητική πράξη της καθάρσεως ο γέροντας Ιωσήφ την ονομάζει τυφλή. Είναι η περίοδος που ο αγωνιζόμενος βλέπει τα πάθη να τον εμποδίζουν να θεωρήσει το φως του Θεού, επειδή τον συνέχει το σκοτάδι των ειδονών, της επάρσεως και του θυμού. Σταδιακά η χάρις του Θεού βραβεύει τον αγωνιζόμενο. Γράφει σχετικά. Την πράξην διαδέχεται φωτισμός. Δεύτερον στάδιον, χάρις φωτιστική. Αφού καλώς παιδαγωγηθεί με την χάριν της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί ο άνθρωπος, τον διαδέχεται γνώσιος φωτισμός, διάβγεια του νοός όπου καθορά την αλήθεια. Βλέπει τα πράγματα στη φύση τους, χωρίς τέχνην και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικώς εις την πραγματική του αλήθεια, όπως εγγράψαμε εις την προηγουμένη επιστολή. Αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέ αλλοιώσεις. Αλλά ενθάδε ευρισκεί ειρήνην των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Και συνεχίζει. Και πρώτα ήτο η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα ο άνθρωπος έλαβεν δεκαπλάσιον χάριν. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει θεωρία. Έβρε τον θρόνον καθώ ο βασιλεύς και τον λείπει το θέατρον. Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη. Το Πνεύμα του Άγιο ενίκησε στη ψυχή του γέροντος Ιωσήφ και έτσι έγινε κοινωνός αρήτων μυστηρίων. Η ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να εκφράσει αυτές τις άρρητες αλήθειες και τα μυστικά του βιώματα. Θεολογεί όμως η αγιασμένη ψυχή του γέροντος, τονίζοντας την εκ Θεού δημιουργία του ανθρώπου και τον προορισμό του. Γράφει «Βλέπε άνθρωπε το μέγα αξίωμα όπου σου εχάρισεν ο Θεός. Είσαι η πνοή του Θεού και θεωρών το αξίωμά σου και την τόση αγάπη του Θεού προς εμάς, φυλάγω να μην τον λυπήσεις τον τόσο καλό μας Θεό, όπου εκ του μη όντως σε έφερεν και τέκνον του αγαπητών δια της πνοής του σε εγκατέστησε, δια μόνης της πολλής του αγάπης». Αποκαλύπτεται στον αγράμματο ασκητή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από την πολλή του αγάπη, κάτι που τόση σοφία γνώρισαν και έφυγαν από την ζωή αυτή, πιστεύοντες σε ανθρώπινες φιλοσοφίες και θεωρίες που διαιρούν και διχάζουν την ανθρωπότητα. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως με τα βεβαιότητος, όπως βίωνε εν Χριστώ, έδινε την αιώνια μαρτυρία του Θεού της αγάπης. Έλεγε «Και επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη και όσα έκαμεν τα άνω και κάτω, έγιναν από την πολλήν του αγάπη, δεν εζήτησεν από τον άνθρωπο άλλο τίποτα ή μη την αγάπην. Επειδή και είναι όλος αγάπη, δι' αυτό παραδίδων των νόμων γραπτών εις τον Μωυσήν, ως πρώτη και μεγάλη πασών εντολών τον φωνάζει. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης ισχύος». Δηλαδή, όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεό. Η γνώση, η αίσθηση, η διάνοια, η θεωρία, διάβγεια και πάσα κίνηση του νόος, τα πάντα εν πάση τα εννοούν τον Θεό και ο άνθρωπος οπειλός να αποδίδει τα σά εκ των σών. Όντως μεγαλείων παράδοξων.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

ο χορός του Ισαΐα. Η φράση «χορός του Ισαΐα» με τη σημασία «γάμος», παραδείγματος χάρη «πότε θα χορέψετε το χορό του Ισαΐα», προέκυψε από παρανόηση της υμνολογικής φράσης «Ισαΐα χόρευε», που δεν συνδέεται όμως με χορό, καθώς το ρήμα «χορεύω» στην υμνολογία έχει τη σημασία «χαίρομαι». Το σημείο της τελετουργίας του γάμου, κατά το οποίο ψάλεται ο ύμνος, ο κυκλικός βηματισμός των νεονύμφων γύρω από το τραπέζι που επέχει θέση θείας τράπεζας, ευνοεί την παρασύνδεση αυτή, διότι ο βηματισμός αυτός όντως θυμίζει κύκλιο χορό. Έτσι, το όλο δρόμενο κατανοήθηκε ως χορός και λόγω του ύμνου ως χορός του Ισαΐα. Συνεκδοχικά από το δρόμενο πήρε αυτή την ονομασία και όλο το μυστήριο του γάμου. Ο ψαλόμενος ύμνος στην πραγματικότητα προτρέπει τον Ισαΐα να χαίρεται, χόρευε, επειδή εκπληρώθηκε η προφητεία του ότι η Παρθένος θα γεννήσει τον Εμμανουήλ, τον Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Τα πρώτα χρόνια. Για λόγους που δεν ξέρουμε, η εκλεκτή γυναίκα της Καπαδοκίας, η Εμέλεια, έφερε στον κόσμο τον πρώτο γιο της με προσευχή του συζύγου της. Η έλευση λοιπόν του βασιλείου στον κόσμο συνδέεται με θαύμα, όπως βεβαιώνει ο νεότερος αδελφός του Γρηγόριος Νήσις. Μήπως οι σχετικές δυσκολίες της Εμέλειας την έφεραν από τη Νεοκεσάρια στην Κεσάρια, όπου φυσικό ήταν να ευρίσκονται περισσότεροι γιατροί και όπου γεννήθηκε ο βασίλειος? Πολύ πιθανόν. Όπως είπαμε στην αρχή, ο βασίλειος παραδόθηκε σε τροφό αμέσως μετά τη γέννησή του. Η οικογένεια της τροφού, πτωχή σε αγαθά υλικά, ζούσε στη Νεοκεσάρια. Οι γονείς του μικρού βασιλείου κατοικούσαν άλλοτε στη Νεοκεσάρια όπου εργαζόταν ο πατέρας του και άλλοτε στα Άνισα. Η μητέρα του Εμέλεια βρισκόταν το περισσότερο καιρό στη Νεοκεσάρια κοντά στον άντρα της. Η γιαγιά του Μακρίνα έμενε μάλλον όλο τον καιρό στα Άνισα για μεγαλύτερη ησυχία και για να φροντίζει την αγωγή των εγγονιών της. Για την ακρίβεια, το χωριό Άνισα πρέπει να βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα έξω από την Νεοκεσάρια, κοντά στο ποτάμι Ήρη, προς τη Σαμψούντα. Στην επιστολή του 210 προς τους Νεοκεσαρείς, ο ίδιος ο βασίλειος τοποθετεί τα παιδικά του χρόνια στο χωριό τούτο.

Εδώ είχε ο πατέρας του κτήματα και υποστατικά. Επομένως, κοντά στα κτήματα και τα υποστατικά πρέπει να ήταν εγκατεστημένη και η τροφός με την οικογένειά της, αφού ευκολύνθηκε με τα κτήματα τούτα και της δανείστηκαν υπηρέτες που ασφαλώς εργάζονταν σε αυτά. Από την τροφό κράτησε στην ψυχή του θαυμάσιες αναμνήσεις, γιατί αναφέρει με πολύ συγκίνηση τη γυναίκα που τον ανάθρεψε, τη θρεψαμένη με. Τη στοργή που βρήκε σε αυτή δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο δεσμός με την οικογένεια της τροφού έγινε πολύ βαθύς και διαρκής. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Βασίλειος βεβαιώνει πως από την οικογένεια τούτη τρεφόταν και φροντιζόταν και μετά το θάνατο των γονέων του, όταν δεν είχε πια δικά του έσοδα, αφού είχε διαμοιράσει όλη την περιουσία του, καθώς θα δούμε. Στο χωριό του Άνισα, ο Βασίλειος γνώρισε τις πρώτες χαρές

Η παράδοση όμως θέλει το Βασίλειο ασθενικό από την παιδική του ηλικία. Η αλήθεια είναι αυτή που βρίσκεται στο βιογράφο του Γρηγόριο Θεολόγου. Ο Γρηγόριος θυμάται το νεαρό Βασίλειο εξαιρετικά όμορφο και ρωμαλαίο. Το κάλος και η ρώμη του θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο ρητορικού εγκομείου, καθώς λέει. Αυτά δείχνουν ότι στα παιδικά του χρόνια ο Βασίλειος ήταν υπερβολικά χαριτωμένος. Η ωραιότητά του συναγωνιζόταν την ευρωστία του. Και η μια και η άλλη βιάζονταν στον δρόμο τους. Ήθελαν γρήγορα να φτάσουν ψηλά, λες και προαισθάνονταν τι τους έμελε. Λες και έπαιρναν τα μυστικά μηνύματα του πνεύματος του Βασιλείου, του πνεύματος που έντυναν, του πνεύματος με το οποίο ήσαν ενωμένες. Την ομορφιά και την ευρωστία περίμενε μαρασμός, πτώση και αφανισμός. Τούτο έγινε μόλις ο Βασίλειος άρχισε πολύ αργότερα την ασκητική ζωή και τη σκληρή εργασία. Πρώτη αρρώστια, το θαύμα. Όσο η σημερινή αντιβίωση έλειπε στην εποχή εκείνη, τόσο οι αρρώστιες θέριζαν ακόμη και τα εύρωστα παιδιά. Κάποτε ο μικρός Βασίλειος αρρώστησε βαριά και όλα έδειχναν πως ο θάνατος ερχόταν. Το παιδί έδινε την έσχατη πάλι με το θάνατο. Οι γιατροί, καλεσμένοι από τους πλούσιους γονείς, πάσχιζαν για τη ζωή του. Οι γονείς και ασφαλώς και οι τροφός προσεύχονταν για τη σωτηρία του εκλεκτού βλαστού. Φαίνεται πως η αγωνία κράτησε μέρες. Ο πατέρας Βασίλειος περνούσε δύσκολες ώρες. Έδινε χρήματα σε γιατρούς και ώρες για προσευχή. Μέσα στην αγωνία θυμήθηκε ότι απόκτησε το γιο του με προσευχή. Το θύμισε στο Θεό και ζήτησε για πολλωστή φορά το έλεος του. Κάποια στιγμή αποκαμωμένο τον πήρε ο ύπνος. Και ειδού σημείο μέγα και θαυμαστό. Βλέπει όνειρο τον Κύριο να του λέει «Πορεύου, ο Υιός σου ζει», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 στίχος 50. Είναι οι λόγοι που είπε ο Κύριος στον βασιλικό άνδρα του Ευαγγελίου. Την ίδια ώρα το άρρωστο παιδί απαλλασσόταν από το βρόχο του θανάτου. Αυτά διηγείται ο Γρηγόριος Νήσις. Ο Βασίλειος έπρεπε να ζήσει. Και αυτό γιατί ήταν το εκλεκτό σκεύος που είχε να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Από τη γέννησή του λοιπόν και τα παιδικά του χρόνια παρακολουθεί το Βασίλειο ακίμητο μάτι. Η Θεία Πρόνοια τον προστατεύει με τρόπους ασυνήθιστους. Δεν θέλει απλά να τον σώσει από την επιβουλή των δαιμονικών δυνάμεων του φυσικού κακού. Θέλει ακόμα να το σημαδέψει. Θέλει με τον τρόπο αυτό να το σφραγίσει. Να του δώσει από νωρίς το χρίσμα του μεγάλου ρόλου που θα παίξει κατόπιν στο δράμα της φανερώσεως της αληθείας. Το δράμα τούτο είναι το μεγαλύτερο στην πορεία της Εκκλησίας. Οι πρωταγωνιστές πασχίζουν μέχρι την εξουθένωσή τους για τη φανέρωση της αληθείας. Γύρω τους οι αντίπαλοι υποκαθιστούν τη γνήσια αλήθεια με δίθεν αλήθεια, με φαντασιώσεις. Οι εκλεκτοί του Θεού βλέπουν καθαρό το κενό αυτό και συγκλονίζονται, γιατί μέσα του πέφτουν και χάνονται οι άνθρωποι. Αποχωρίζονται από την ελπίδα που σώζει, γιατί ελπίδα έχει πράγματι αυτός που θεμελιώνεται στην αλήθεια, αυτός που είναι μαζί της ενωμένος. Ποτέ αυτός που στέκεται σε φανταστική, κατασκευασμένη αλήθεια.

κάτω από το πνεύμα της Μακρίνας. Η Μακρίνα, η γιαγιά δηλαδή του βασιλείου, ήταν η μεγάλη μορφή που επηρέασε και κυριολεκτικά διαμόρφωσε 3 γενναίες στην οικογένεια. Επηρέασε πρώτα τον άντρα της, με τον οποίο σήκωσε το σταυρό του διωγμού και των πόνων της οικογένειας. Επηρέασε κατόπιν το γιο της Βασίλειο, τον πατέρα του μεγάλου βασιλείου, που ζούσε πνευματικά στη σκιά της, μολονότι έγινε σπουδαίος ρήτορο διδάσκαλος. Επηρέασε τέλος και τα εγγόνια της και μάλιστα τη Μακρίνα και το Βασίλειο, τα πρώτα παιδιά που έφερε στον κόσμο το ιερό ζευγάρι Βασίλειος και Εμέλεια. Από τα τρυφερά παιδικά τους χρόνια, δύο πανέξυπνα εγγονάκια, η Μακρίνα και ο Βασίλειος, στριμώχνονται κοντά στη γιαγιά Μακρίνα. Κοντά της ζεσταίνουν την καρδιά τους και πλουταίνουν το πνεύμα τους. Και είναι αλήθεια πως ούτε η βασανισμένη γερόντισσα ήταν σπουδαίος θεολόγος, ούτε οι δύο παιδικές ψυχούλες ικανές να καταλάβουν πολλά πράγματα. Ό,τι όμως είχε μεγάλη σημασία είναι πως η γιαγιά ήταν γεμάτη μνήμες, πείρα και σύνεση. Ήταν το ίδιο το ήθος του ανθρώπου που στέκει σωστά μπροστά στο Θεό. Η ρητηδιασμένη γερόντισσα ήταν το ίδιο το κάλος της πνευματικής ζωής. Το ένιωθαν τα παιδάκια στο καθαρό μέτωπό της, κι ας ήταν αυλακωμένο από το χρόνο και την κακοπάθηση. Το έβλεπαν ακόμη στο φως των ματιών της και ασέπασχαν από προχωρημένη πρεσβειοπία. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα παιδιά και ας πιστεύουμε ότι τα ξεγελάμε. Παράλληλα, οι παιδικές ψυχές ήσαν καθαρές, ευρύχωρες και είχαν λαχτάρα να δεχθούν. Η γιαγιά ήταν το βαρύ σύννεφο, τα παιδιά η διψασμένη γη. Και το θαύμα γινόταν κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Η γιαγιά έδινε, τα παιδιά έπαιρναν. Η βροχή έπεφτε πότε ήρεμα, πότε άγρια. Η γη δεχόταν το νερό, το αποθήκευε στην αρχή. Έπειτα θα άρχιζε η επεξεργασία του, η μεταστοιχείωσή του, η κατανόησή του. Η διδασκαλία και η θεολογία της γερόντισσας Μακρίνας ήταν, το είπαμε, οι μνήμες της. Ιστορίες της πρώτης εκκλησίας του Πόντου, αγώνες και κακουχίες για την πίστη, τα φλογερά κηρύγματα και τα θαύματα του πρώτου επισκόπου της Νεοκεσάριας Γρηγορίου. Ήξερε καλά και την πρακτική της ζωής. Ήξερε τα κρυφά και τραχιά μονοπάτια της αρετής. Τα είχε περάσει μόνη της και τα είχε θαυμάσει στο πνεύμα μαρτύρων, ομολογητών και παλαιών αθλητών της πίστεως.

Όλα αυτά γίνονταν κάθε βράδυ στο φως του τζακιού, διήγηση, παραμύθι και αληθινή παράσταση. Ήθελε και δεν ήθελε δηλαδή, χρησιμοποιούσε η σεβαστή γερόντισσα τους πιο σίγουρους τρόπους για να σταλάξει πνεύμα στις αθώες ψυχές του μικρού βασιλείου και της μικρής Μακρίνας. Όσα διηγηματικά και παραστατικά παρακολουθούσαν τα παιδιά στα χείλη και στα μάτια της ιερής γερόντισσας τσιμεντώνονταν για πάντα στις ψυχές τους και γίνονταν το θεμέλιο κάθε νέας διδασκαλίας, κάθε νέας αναπτύξεως και θεολογίας. Αν όλα μέσα τους μπορούσαν κάποτε να σαλέψουν στην πιο άγρια ψυχική τους τρικυμία, η διδαχή της γερόντισσας θα έμενε ασάλευτη, κάτι σαν πηξίδα, κάτι σαν δείκτης αληθείας, κάτι σαν αίτιο ισορροπίας. Τέτοια φύση αποδείχθηκε η πρεσβύτερη Μακρίνα και τέτοιο ιερό παιδευτικό ρόλο άσκησε στο περιβάλλον της και μάλιστα στα εγγόνια της. Πάνω απ' όλα όμως η Μακρίνα διηγήθηκε, πιστεύουμε, στα παιδιά τις εμπειρίες της. Όχι βέβαια συχνά, όχι κάθε μέρα. Κάποτε-κάποτε όταν η προσήλωση των παιδικών ψυχών κορυφωνόταν, όταν τα ματάκια τους λαμπύριζαν αλλιώτικο φως, όταν η αλήθεια γεννιόταν μέσα τους. Τότε θα αφινόταν να περιγράφει την αλήθεια όπως την είδε, όπως την έζησε σε σπάνιες στιγμές. Και πρέπει να δεχθούμε πως μια γυναίκα σαν τη Μακρίνα που είχε τόσο αληθινό πνεύμα και γαλούχησε πολλούς Αγίους, σίγουρα θα είχε υψηλές θείες εμπειρίες. Σίγουρα θα χαριτώθηκε με σπάνια βιώματα. Για να γίνει μέτρο πίστεως και διδαχής, θα είχε προσωπικές εμπειρίες της αληθείας. Θα έζησε πλατύτερα και βαθύτατα την αλήθεια. Η εμπειρία της αληθείας που το Άγιο Πνεύμα της χάρισε θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το περισσότερο. Την ιδιαίτερη και θαυμαστή λοιπόν εμπειρία της αληθείας κληροδότησε στα εγγόνια της.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
1: Λαρίσης. Ότι προσέ, Κυρία, Κυρία, η οφθαλμή μου επισήλπισα, μη αντανέλει στην ψυχή μου.

αμαρτωλή, κατά μόνα σημεία εγώ έως απαρέλθω. Φωνή μου προς Κυρίωνα και έκραξα, φωνή μου προς Κυρίωνα δεήθη. Εκαιώ ενωπίον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού επάγγελον. Εν το εκλυπίνεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Ένοδο το αυτή η επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόν στα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγίνος κορμέ. Απόλετον φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου. Και έκραξα προς Κύριε, είπα, σοι ελπίς μου, μερίς μου, η αγιζόντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρε με. Εξαγαγέ εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως σου ανταποδός μου, εκβαθέωνε και κρέξα σοι Κύριε.

Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύω η λασμόσαστην, ο του παραδόξου θαύματος ή του Κυρίου αμνάς, την αυτού εθελούσιον μιμουμένη νέκροσιν, δια πόνων αθλήσεως, κειμένη τάφο αίματος προσχύσιν, αναπηγάζει στένη του πνεύματος, ειν αριόμενης ψυχών καθάρσιον,

Θεός υπέμεινας, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Μάρτης αληθώς πανέφημε θύρον επέσχες όρμας, Δανιήλος το πρώτερον και πυρός εν χάριτη ευχαίρος κατετόλμησαν και πασανάλην ίσας βάσανον εδέξον.

σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, θείων πατέρων συνάθρισμα πιστεώς όρων της η κορυφή επιτίθεται ον περπαναίδη με, ην καλήσω φυλάτουσα, τη θεία πίστην απαρασάλευτον, εκτρεπωμένη άπασαν αίρεσιν, και κατεσχύνουσα τους ούτους ψεύδους ένδοξε προασπιστάς, όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Ότι πέρα το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, γι' αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Την σωρών των λειψάνω σου καθορώντες πανεφημέρω συναριόμεθα δαπανητών και τας ψυχάς φωτιζόμεθα και νουν ελαμπόμεθα

έλυσε καλή πάρθενε και τη τροχή επιτέθησε. Εξών σε ρίσα το ότον όλων ποιητής κατεσχήνας τον ταύτανση μηχανόμενον και δοξάσα σε μάρτης εφημία την κηρύξασαν τον έναν Χριστόν εν δύοτες φύσεσιν. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτό εφημάσχει η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ευτυχή και διόσκορον και τους τούτης ομόφρονας άκεφαλους άματε και παράφρονας τους ανιάτος νοσίσαντας εις τέλος κατήσχυνεν ευθυμία εις έπτη και Χριστόν ανεκήρυξε τες θελήσεσιν ενεργή.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έρθοντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως σπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον, άξιον σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού ζωήν ιδωδούς,

0: άγνωσμαν.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε με μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός και ο πες. Όν εξελεξάμενοι να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί έμπροσεν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμε ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ως όζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκίν εν ημίν Θεός αλότριος ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι επαρχής εγώ ημί και ουκ έστενο εκ των χειρών με εξαιρούμενος ποιήσω και της αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ, Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Δικαίωμση χέρι χειρί Θεού και ου μη όψετε αυτόν βάσανος, έδοξαν ενθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ολιγίστη κάκωση η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ ίσιν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν καλοστάσωσιν. Η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα απεδευθέντες, μεγάλα ευεργηθήσονται, ότι ο Θεός επίρεσεν αυτούς, ενέβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρτωμα θυσίας προσδέξατο αυτής και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως σπινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κριτήσονται λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και υπιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν ουσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
2: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και εν φρόντισης αυτών παρά υψίστο. Δια τούτου λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εν χειρίς Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και εν το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακαν δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα τον οσιωτάτη. Οξύνη δε απότομον οργήν εις ρομφέα. Συνεπλοκυμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστρατεών και ως ευκλίνουν τόξου των εφρών επισκοπών αλούτε και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ροφίσονται χάλαζα. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλίνουσιν αυτό αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομίαν η κακοκαπαργία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνεψε, μάθετε, δικαστέ, πορώτων γης. Ενωτίσεστε οι κρατεούντες πλήθος και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κύριο η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά ύψης του.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και
3: ελέησον
1: ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο Ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι αλεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν της δικαιωμασής σου, Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τέλειο των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Παρά σου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συγκυρία.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
3: Και το Πνεύματι σου.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
3: Συ, Κύριε.
1: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: Νην απολύσ' τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθάλμη μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών, ότι καταδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποιήμες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσον, προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολαθρέσει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.
2: Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλουσάμε και το ονόματι Κυρίου.

ελεησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου για το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπηρχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φρουσίν, αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμο από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση ας θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ενίσου είναι επί του θυσιαστηριών σου μόσχος.

οδό είχε πήγει πιστούς, προστρέχοντας πόθο εν Λαρίση, την ιερά σου μορφή κατασπάσαστε, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ικάνωσον πάντα στον πονηρόν, συντρίψε δυνάμει των αόκνων σου προσευχών.

0: σώματος κάκωση και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτόν, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

0: αντισώπισον, ως άκουσα μητρικήν παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο διαμεθάς ο επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον το ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμε.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου.

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαριού και εις πάσοτο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος ετ' η κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένης η εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαρία, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν Μακαρίους ημε πάσε γενέ, ότι επί είσαι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν λέει και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανιών δυνάμεν ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίων Δόξου. Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατερών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπο Τριμητούντος Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσάριονος Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμσάκου Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τρινός και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Μερκουρίου Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου Ιγνατίου του Θεόφορου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Εγραψάνης, Ιωάννου του Μενεμβασιού του Ντάμιανου του Εγκυσάβου, Δημητρίου του Εξαμαρινής και Γεωργίου του Ενιωαννινής των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών των Ενασκησιλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθο, Σαββατού Υγιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ευτιμίου του Μεγάλου Νουφρίου Γερονίμου και Διονυσίου του Εντισκήτη της Κολίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, που και την ανάμνηση του θαύματος αυτής εορτάζομεν, και της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσσης Όλγας της Αποστόλου, εις και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ηχετεύομεν σε μονε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και ελέη

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των υπιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν και νήσων απόργης, λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφυλών, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου, θανάτου, και υπέρ του ηλενευμένη και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν όργην και νόσων τη καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της υπεκειμένης δικίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ηλαιος ήλαιος γεννήμην δέσποτα επίτε με σαμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογήσον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόμινο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώστον ημάς.
2: Την τιμιωτέρων του Χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίσω Σεραφείμ την αδία φθόρος αιών λόγων τεκούσαν την όντως αιωτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, το αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, το Σίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου τεν της Κήτη της Κορίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδαιών και Γεωργίου τεν Τρινάβο Γεωργίου τεν Γραψάνης, Ιωάννου τεν Μονεβασιό του και Δαμιανού τεν Κισάβο των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιάννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγάλη Μάρτυρος Εφημίας την Πανεφήμου, εις και την ανάμνηση του θαύματος αυτής εορτάζομεν, της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσσης Όλγας της Αποστόλου, εις και τη μνήμην επιτέλωμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, η Παναγία βοήθειά μας και αύριο με υγεία.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

0: σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

96,3. Η καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ' αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώνεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρισαγίου Ύμνου. Θεέ μας Άγιε, που αναπάβεσαι στους Αγίους σου, που σε ανυμνούν τα Σεραφείμ με την τριπλή αναφώνηση Άγιος και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και που όλες οι ουράνιες αγγελικές δυνάμεις σε προσκυνούν, εσύ που δημιούργησες τα σύμπαντα και τα έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, εσύ που έπλασες τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου εικόνα και του έδωσες τη δυνατότητα να μπορεί να μοιάσει με σένα και τον κατακόσμησες με όλα σου τα χαρίσματα, εσύ που παρέχεις σοφία και σύνεση σε όποιον σου τα ζητάει, εσύ που δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά όρισες να υπάρχει μετάνοια ώστε να σωθεί, εσύ που αξίωσες και εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να σταθούμε αυτήν εδώ την ώρα μπροστά στη δόξα της Αγίας σου Τράπεζας και να προσφέρουμε την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλουμε, εσύ Δέσποτα, δέξου και τώρα από το δικό μας στόμα των αμαρτωλών τον Τρισάγιο Ύμνο και καταδέξου να μας επισκεφθείς με την αγαθότητά σου. Συγχώρησέ μας κάθε αμαρτία, σκόπιμη ή αθέλητη. Αγίασε τις ψυχές και τα σώματά μας και δώσε μας τη δυνατότητα να σε λατρεύουμε με αφοσίωση και ευλάβεια όλες τις ημέρες της ζωής μας. Με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων σου των Αγίων, όσοι απαρχείς από τότε που υπάρχει ο κόσμος, πραγματοποίησαν το θέλημά σου. Διότι είσαι Άγιος, είσαι ο Θεός μας και σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα προσφέρουμε τη δοξολογία μας και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε αυτό το βράδυ κοντά προκειμένου πέρα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να ψάξουμε αυτά που συμβαίνουν μέσα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο χρόνο όλος ο αυτός ο θόρυβος που συμβαίνει γύρω μας με κάποιο τρόπο έχει αποπροσανατολίσει όλη τη ζωή μας, πέρα από τα πνευματικά και πέρα από τα ουσιαστικά. Αυτά δηλαδή που έχουν ένα αιώνιο περιεχόμενο και για τούτο έχουν μια θαυμαστή διαχρονικότητα. Όλα τα άλλα είναι εφήμερα. Σήμερα είναι αυτά, μεθαύριο θα είναι άλλα και αργότερα θα έρθουν άλλα. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Η ζωή έχει μια μεταβλητή δύναμη. Έχει πράγματα τα οποία ισχύουν τώρα αλλά αύριο δεν ισχύουν, ενώ μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν αιώνιες αξίες, υπάρχουν αμετάβλητες ηθικές πνευματικές αξίες, τις οποίες ακολουθώντας κάποιος θα πρέπει πραγματικά να προσανατολίζεται στα αιώνια, στα σημαντικά, σε αυτά που είναι πάντοτε επίκαιρα, σε αυτά που αξίζει ο άνθρωπος να προσανατολίζει τη ζωή και τον εαυτό του. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προετοιμασίας εγκαινιάζουμε εδώ έναν κύκλο εκπομπών και θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εργαστούμε ώστε να έχουμε τους καλύτερους πνευματικούς καρπούς, ώστε να μπορούμε δηλαδή να αποκομίσουμε εκείνα τα πνευματικά ωφέλη στον ύψιστο δυνατό βαθμό, κρατώντας ο καθένας μέσα στο καλάθι της πνευματικής του ζωής όσα και ό,τι μπορεί να μαζέψει από αυτή την πατερική τράπεζα και από αυτή την νηπτική, θα λέγαμε, τράπεζα της Εκκλησίας μας. Σήμερα και αν θέλετε και σε μερικές ακόμα εκπομπές, με αφορμή ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, του πατρός Καλλινίκου, του κυρού Καλλινίκου μάλλον, ο οποίος έχει συγγράψει αρκετά βιβλία πνευματικού περιεχομένου, στεκόμαστε σε ένα από αυτά που φέρει τον τίτλο «Μυστικά πνευματικής ζωής». Το βιβλίο κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση από τις εκδόσεις της Χρυσοπηγής. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο θα μοιραστούμε μερικές σκέψεις και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μερικά πράγματα που ο μακαριστός επίσκοπος ανέφερε, έγραψε και άφησε σε εμάς, αν θέλετε, ως παρακαταθήκη για να μπορούμε να τα μελετούμε και να μπορούμε να επανερχόμαστε ξανά σε αυτά. Θυμάμαι ο ίδιος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Καλλίνικο, ο οποίος έλεγε ότι τα βιβλία είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο στο οποίο ερχόμαστε ξανά και ξανά. Ο προφορικός λόγος είναι ένας προφορικός λόγος, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Βεβαίως έχει τη δύναμη όταν κουβαλά μέσα πραγματικά την πνευματικότητα, το πνευματικό δηλαδή του λόγου, αλλά πολλές φορές μοιάζει σαν κάτι το οποίο θα υποθεί και θα φύγει. Ενώ από την άλλη πλευρά τα κείμενα έχουν μια σταθερή, μπορούμε σε αυτά να ερχόμαστε και να ξαναερχόμαστε, να τα διαβάζουμε και να τα ξαναδιαβάζουμε, ανάλογα πολλές φορές και με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ίσως ανακαλύπτει κανείς ότι αν παραδείγματος χάρη διαβάσει ένα βιβλίο και το γνωρίζει, το έχει διαβάσει, αν κάποιος τον ρωτήσει αν το έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα πει ναι, το έχω διαβάσει, αλλά αυτό το βιβλίο το ξαναδιαβάσει πάλι μετά από καιρό, θα δει ότι αυτό το βιβλίο, αν έχει πνευματικό περιεχόμενο, έχει καινούργια πράγματα να του δώσει. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται αυτή τη φορά είναι διαφορετικός και γιατί ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται σε μια διαφορετική ψυχική κατάσταση και χρειάζεται κάτι διαφορετικό να τον ωφελήσει. Αυτό το ιδιαίτερο έχουν τα πνευματικά βιβλία και βεβαίως τα πατερικά μας βιβλία, η βίη των Αγίων και όλα αυτά τα συναξάρια και οι διδαχές των Αγίων μας, τα οποία με τον έναν με τον άλλο τρόπο βοηθούν τους ανθρώπους και τους απεγκλωβίζουν από τα διέξοδά τους. Μάλιστα,
είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο δεν το διαβάζουμε απλώς για να ξέρουμε τι λέει. Το διαβάζουμε για να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας και όταν βρισκόμαστε σε κάποια διλήμματα, σε κάποια σταυροδρόμια της ζωής μας και θέλουμε κάποιες απαντήσεις, μπορεί κάτι που διαβάσαμε, μπορεί κάτι στο οποίο πραγματικά δώσαμε σημασία και το κρατήσαμε στο μυαλό και την καρδιά μας, να έρθει μέσα στην καθημερινότητά μας εκείνη τη στιγμή και να μπορεί να είναι ικανό να μας απεγκλωβίσει. Πάρα πολλά πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν στη ζωή μας έχουν ακριβώς την καταγωγή τους στη μελέτη την οποία κάναμε σε ανύποπτο χρόνο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, όχι για να γνωρίζουμε τι λένε, αλλά για να τροφοδοτούμε συνεχώς πνευματικά τον οργανισμό μας, γιατί αν ο οργανισμός μας, το σώμα μας δηλαδή, δεν τρέφεται και δεν πίνει, αργά ή γρήγορα θα λιμοκτονήσει. Και αυτό το πράγμα θα έχει φοβερές συνέπειες στην υγεία μας και στη ζωή μας. Με την ίδια ακριβώς σκέψη, με την ίδια λογική, αν ο πνευματικός μας οργανισμός δεν τρώει και δεν πίνει, δηλαδή δεν τρέφεται πνευματικά και δεν πίνει από τα νάματα της πίστεως και της ορθοδόξου ζωής, τότε αργά ή γρήγορα θα λιμοκτονήσει, θα πέσει δηλαδή σε πνευματική λιμοκτονία, πείνα και δίψα, και αργά ή γρήγορα θα παραδώσει. Ερχόμενοι λοιπόν στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου «Μυστικά πνευματικής ζωής», που όπως είπαμε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, γράφει ο μακαριστός επίσκοπος στον πρόλογο. Η πνευματική ζωή είναι κατά τους πατέρες επιστήμη επιστημών. Κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Εξαρτάται πολλές φορές και από λεπτομερείς εκδηλώσεις της ζωής. Και συμβαίνει στην πράξη πολλοί να ξεκινούν για να ζήσουν μια ορθόδοξη χριστιανική ζωή, στην πορεία όμως να τη χαλούν. Δεν κατορθώνουν πάντοτε να διατηρήσουν μια σταθερή πορεία. Και όχι πολύ σπάνια αποτυγχάνουν και επιστρέφουν κατά τη γραφική έκφραση ως κύον επί το ιδίον εξέραμα. Πρωταρχικό ρόλο στη βίωση της πνευματικής χριστιανικής ζωής παίζει βέβαια η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αλλά οι κινήσεις της Θείας Χάριτος κρύβουν πάρα πολλά μυστικά. Πάντοτε χρειάζεται η συνεργασία με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γνωρίζουμε πως δεν επιδρά μέσα μας μαγικά η Θεία Χάρις. Χρειάζεται πάντοτε η δική μας καλή διάθεση, η δική μας προσοχή, η εργατικότητα και η επιμέλεια μαζί με την ανίστακτη φροντίδα. Η φράση του Χριστού που είπε σε πολλές περιστάσεις «πολύ εσύ κλητή, ο λίγη δε εκλεκτή» επαναλαμβάνεται στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Και η εμπειρία της ζωής διδάσκει πως η βίωση μιας ορθόδοξης πνευματικής ζωής θέλει αφαντάστως μεγάλη προσοχή και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες που αν δεν προσεχθούν από τον χριστιανό οδηγούν αργά αλλά σταθερά σε αποτυχία και όχι ευδοκίμηση και όχι πνευματική νίκη. Ο Θεός εργάζεται εν ημίν την σωτηρία, αλλά πάντοτε χρειάζεται και η σύμπραξη της δικής μας θελήσεως. Ο χιτώνας ο λευκός που λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα εύκολα λερώνεται στην πορεία της ζωής. Και η Εκκλησία μας έχει μέσα στη διάθεσή της το λουτρό της μετανοίας και της εξομολογήσεως για να ξεπλένουμε τους ρήπους και τις απροσεξίες μας, όπως έχει επίσης στη διάθεσή μας τη Θεία Χάρη των Μυστηρίων και κατεξοχήν του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, άνευ του οποίου δεν μπορεί καν να γίνει λόγος για ορθόδοξη πνευματική ζωή. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό που μας ενώνει με το Θεό. Είναι αυτό που μας κάνει Χριστοφόρους και Θεοφόρους, που μας παρέχει την εγγύηση της αφέσεως των αμαρτιών και μας ενδυναμώνει στην εν Χριστώ πορεία.
Χωρίς συχνή συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η χριστιανική ζωή είναι μια ουτοπία. Η συχνή συνειδητή συμμετοχή μας στο ποτήριο της ζωής μας, μας αναγεννά, μας καθαίρει, μας λυτρώνει, μας μεταμορφώνει ψυχικά και μας ενώνει με τον Κύριο της αγάπης. Όμως πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας αγωνιστική διάθεση. Η προσφορά ειλικρινής της προσωπικής μας θελήσεως. Η προσπάθειά μας να ζούμε κατά Θεόν και να συμμορφούμεθα με το Πανάγιο θέλημα του Θεού. Αντίπαλός μας πάντοτε σε αυτή τη διαδικασία είναι ο παλαιός άνθρωπος που κρύβουμε μέσα μας. Αυτός που παρεμβάλλει εμπόδια και αν δεν το προσέξουμε μας υποδουλώνει στη δύναμη του κακού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Βλέπω δε έτερο νόμον εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζαντά με εν τον νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μέλεσή μου. Ο εαυτός μας είναι απατηλός και πάρα πολύ εύκολα μας ξεγελά. Θέλει για τούτο άγρυπνη παρακολούθηση και πολύ προσοχή. Γι' αυτό και όπως ομόφωνα διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας, χωρίς τη συμβολή της δικής μας θελήσεως και την αγωνιστική δική μας προσπάθεια, η Θεία Χάρις η οποία μας προσφέρεται πάντοτε δωρεάν, μένει ανενεργός. Ο Θεός δεν παραβιάζει την ανθρώπινη θέληση. Ίσταται επί την θύρα της καρδίας και κρούει. Πρέπει όμως εμείς να το ανοίξουμε, να το ανοίξουμε την πόρτα για να μπει μέσα στην καρδιά. Το μάνταλο της πόρτας να γνωρίζουμε πως είναι από μέσα και είμαστε εμείς που το κρατάμε στα χέρια μας. Στις σκέψεις που ακολουθούν τονίζονται με τρόπο απλό μερικά σημεία της δικής μας προσπάθειας και των δικών μας πνευματικών υποχρεώσεων. Ο Θεός προσφέρεται πάντοτε με αγάπη, όμως πάντοτε χρειάζεται και η προσφορά της δικής μας θελήσεως και αγωνιστικής διαθέσεως. Χωρίς αγώνα και χωρίς προσπάθεια δεν μπορεί να κατακτηθεί ο ουρανός. Η σωτηρία μας προσεφέρθη δωρεάν δια της εξάρκου οικονομίας του Χριστού, του Σταυρού Του και της Αναστάσεώς Του. Πρέπει όμως να αγιοποιηθούμε και εμείς αυτή τη λυτρωτική προσφορά του Χριστού για να γίνει η λύτρωση και η αναγέννηση της καρδιάς μας υπόθεση προσωπική. Οι σκέψεις που θα ακολουθήσουν έχουν γραφτεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Πειραιός κύριο Καλίνικο με αγάπη και πόνο σε έναν κάθε έναν που επιθυμεί να ζήσει πνευματική ζωή χωρίς διακυμάνσεις και χωρίς οπισθοχωρήσεις. Έχω γράφει ως ορθόδοξος κληρικός και ως αξιωμολόγος δει πάρα πολλά. Έχω κλάψει πολλές φορές βλέποντας ανθρώπους που ξεκίνησαν χριστιανική ζωή να την εγκαταλείπουν στο μέσο του δρόμου και να μην συνεχίζουν. Επιθυμία μου, οι σελίδες που ακολουθούν να προσφέρουν μια φτωχή βοήθεια σε κάθε ειλικρινή χριστιανό που θέλει πραγματικά να ευδοκιμήσει και να πετύχει στη βίωση μια σταθερής πορείας πάνω στο δρόμο του Θεού. Δεν εξαντλούμε το θέμα ούτε αναφέρομαστε σε βασικά στοιχεία της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Εδώ επισημάνονται μερικά μυστικά που πρέπει όλοι να προσέξουμε ώστε να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε μια σταθερή πορεία στην πνευματική ζωή. Αυτό λοιπόν είναι και η ευχή αυτής της συγγραφής του βιβλίου. Πρέπει να πούμε αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας που αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή «Θέματα πνευματικής ζωής», να πούμε λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μας ξεκινάμε την αναζήτηση, αν θέλετε την ιχνηλάτηση, είναι μια φράση της εποχής μας, την ιχνηλάτηση λοιπόν αυτών των σελίδων του βιβλίου «Μυστικά πνευματικής ζωής», του μακαριστού γέροντος, και το οποίο στον πρόλογο τονίζει ακριβώς ότι
η πνευματική πορεία του ανθρώπου πρωτίστως ξεκινά από τη χάρη του Θεού. Κάθε άνθρωπος δηλαδή όταν ξεκινήσει τον πνευματικό του αγώνα, η έπνευση για τον αγώνα, ο καλός λογισμός για τον πνευματικό του ζήλο, η αγάπη δηλαδή για τα πνευματικά την οποία έχει, όλα αυτά είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη δηλαδή είναι αυτή, είναι εκείνη η οποία συμβάλλει στο να μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινήσει τον πνευματικό του αγώνα και να μπει σε μια πνευματική σειρά. Εκείνη δηλαδή είναι που κάνει την αρχή. Όμως η Θεία Χάρη από μόνη της, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή, έστω και αυτή την ελάχιστη συμμετοχή του ανθρώπου, παραμένει ανενεργός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ναι μεν λειτουργεί πάνω στον άνθρωπο, αλλά αν θέλει ο άνθρωπος λειτουργεί. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, η Θεία Χάρη δεν δεσμεύει την προσωπική ελευθερία ενός εκάστου. Θυμάστε σαν μικρά παιδιά όταν ήμασταν στο κατηχητικό, μας μοίραζαν οι κατηχητές μας εικονίτσες με τον Χριστό σε αυτή την απεικόνηση που δείχνει τον Χριστό με, να είναι ένας βοσκός ο οποίος να γυρίζει με την ράβδο του και να χτυπά τις πόρτες των ανθρώπων. Βρίσκεται λοιπόν έξω από μία πόρτα και χτυπά ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό ότι απ' έξω η πόρτα, ίσως αυτό δεν το έχουμε παρατηρήσει αρκετά, αλλά απ' έξω η πόρτα δεν έχει κάποιο μάνταλο, δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο να μπορεί αυτός που έρχεται απ' έξω να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα. Κάτι παράξενο βέβαια, γιατί όλες οι πόρτες έχουν ένα άνοιγμα, ένα μάνταλο θα λέγαμε απ' έξω, για να μπορεί κάποιος να το πιάσει, να το ανοίξει και να μπει μέσα, και βέβαια και ένα μάνταλο από μέσα, ώστε αν κάποιος χτυπήσει να μπορούμε εμείς να του ανοίξουμε. Η απεικόνηση αυτή δείχνει ακριβώς το αντίθετο, λέει δηλαδή ότι αν είναι να ανοίξει πόρτα, δεν θα την ανοίξει ο Χριστός. Όχι γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να την ανοίξει, αλλά γιατί αφήνει απόλυτα ελεύθερο τον άνθρωπο, ο ίδιος δηλαδή να δώσει και να δείξει αυτή τη θέληση της καρδιάς, ο ίδιος να ανοίξει αυτή την πόρτα της καρδιάς και να μπει μέσα και να ζωοποιήσει και να αναγεννήσει, να λυτρώσει και να καθαρίσει το εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι σκανδαλώδης πραγματικά, με όλη τη σημασία της λέξεως, αυτή η ελευθερία, η ελευθερία της αγάπης του Χριστού που δείχνει στον κάθε άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Χριστός με τη δύναμή του να παραβιάσει τις πόρτες των ανθρώπων. Και μάλιστα, για να είμαστε και ειλικρινείς, πάρα πολλές φορές θα θέλαμε ο Χριστός να μην μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να επεμβαίνει στη ζωή μας, να προλαβαίνει μερικά πράγματα, να μην μας αφήνει δηλαδή να διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας. Ο Χριστός όμως αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο προκειμένου να διαχειριστεί αυτό το δώρο της ελευθερίας. Τον αφήνει πραγματικά ελεύθερο με όλη τη σημασία της λέξεως. Και του δίνει τη δυνατότητα ή να ανοίξει ή να μην ανοίξει τον Θεό. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, για φανταστείτε, κάντε το εικόνα. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα σπίτι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε ή να ανοίξουμε τα παντζούρια μας προκειμένου να είναι κλειστό ή φωτεινό το σπίτι μας. Απ' έξω βρίσκεται ο ήλιος, ο οποίος είναι ζωοποιός, ο οποίος δίνει όλη του την ενέργεια, το φως, όλη εκείνη τη δυνατότητα για τη ζωή των ανθρώπων προκειμένου οι άνθρωποι να έχουν καλή υγεία. Όλα αυτά τα κάνει ο ήλιος. Αυτά που δίνει ο ήλιος σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς, μια μικρή κίνηση, πάρα πολύ απλή, να ανοίξουμε δηλαδή ένα παράθυρο, είναι ένα απόλυτο τίποτα. Τίποτα δεν κάνουμε εμείς. Όλα τα κάνει ο Θεός. Αλλά για σκεφτείτε, ο Θεός θέλει ακόμα αυτό το ελάχιστο τίποτε προκειμένου πραγματικά να συντελεστεί το θαύμα. Για να πάμε σε μια ωραία ιστορία που διηγείται η Αγία Γραφή. Είναι ένα γεγονός, ένα θαύμα το οποίο έγινε τότε στα χρόνια του Χριστού και το οποίο περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές για το θαύμα των πεντακισχυλίων. Εδώ αυτό το θαύμα μιλά για τη συνάντηση της Θείας Χάριτος με την εργασία
των ανθρώπων. Τι μπορούν δηλαδή να κάνουν οι άνθρωποι? Ελάχιστο, ελάχιστο. Αλλά αυτό το ελάχιστο μπορούν και πρέπει να το κάνουν. Λέει λοιπόν το εξής το Ευαγγέλιο. Λέει ότι είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι και άκουγαν τον Χριστό. Και ο Χριστός σαν να τους άφησε, δηλαδή σαν να μην, όχι να νοιαστεί, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά περνούσε η ώρα και έφταναν τα πράγματα σε ένα σημείο που δεν ήταν εύκολο να γυρίσουν πίσω. Νύχτωνε, παραδείγματος χάρη, και ήταν αρκετά μακριά από την πόλη. Τότε οι Απόστολοι ενοχλήθηκαν, θορυβήθηκαν και πήγαν στον Χριστό και του είπαν «Καλό είναι να τους αφήσεις να γυρίσουν πίσω γιατί είναι νηστικοί και δεν έχουν κάτι να φάνε». Και ο Χριστός τους είπε κάτι πάρα πολύ φοβερό, φοβερά συγκλονιστικό, ότι «Δώστε τους εσείς φαγητό». Αλλά οι Απόστολοι είπαν στον Χριστό, σαν να μην ήξερε ο Χριστός τι είχαν στη διάθεσή τους. Υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι. Το Ευαγγέλιο εκ των υστέρων λέει ότι υπήρχαν 5.000 άνθρωποι χωρίς τα γυναικόπαιδα. Υπήρχαν ουσιαστικά 5.000 οικογένειες δηλαδή. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία οι Απόστολοι είπαν στον Χριστό «Μα δεν έχουμε τίποτα Κύριε, έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και ο Χριστός δεν είπε

ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό, τότε ο Θεός πραγματικά μπορεί να κάνει το μεγάλο θαύμα. Μπορεί πραγματικά να συμβάλλει ώστε το λίγο να γίνει πολύ. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαίτερα να το τονίσουμε, ότι δεν είναι ο Θεός που τα κάνει όλα. Όχι γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά γιατί τότε ο άνθρωπος θα ήταν ένας τεμπέλης πνευματικά, ότι δεν θα είχε καμία συμμετοχή και καμιά χαρά, αν θέλετε, σε αυτό το πνευματικό αγώνα, και κανένας πνευματικός αγωνιστής δεν θα είχε πραγματικά την ανάγκη να στεφανωθεί. Αντίθετα, ο Χριστός δίνει ένα, σαν να δελεάζει τον άνθρωπο και του λέει προσπάθησε, κάνε αυτό που μπορείς. Και ο Θεός θα κάνει αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί. Αυτό συνέβη λοιπόν στο θαύμα των πεντακεσχυλίων. Έδωσαν οι άνθρωποι το λίγο στο Θεό και ο Θεός έδωσε το πολύ στον άνθρωπο. Έτσι συντελέστηκε το θαύμα. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που η Εκκλησία μας, οι πατέρες μας, μας διδάσκουν, μας συμβουλεύουν, αφήνοντας το θαύμα να το συντελέσει εκείνος. Και αυτό είναι το σημαντικό και το ιδιαίτερο. Πάμε ακόμα σε μια αναφορά στην Αγία Γραφή που αφορά στα πρώτα χρόνια του Χριστού, της εμφανίσεώς του δηλαδή στον κόσμο. Τα χρόνια που ο Χριστός γεννιέται στη Βηθλεέμ είναι χρόνια δύσκολα. Είναι χρόνια διωγμού. Ο Χριστός ζει πάρα πολύ νωρίς την προσφυγιά. Ζει το ξερίζωμα. Ο ίδιος φεύγει από το τόπο του, από την πατρίδα του, και εξορίζεται μαζί με την Παναγία μας και τον Ιωσήφ, εξορίζονται στην Αίγυπτο. Εκεί όπου πραγματικά φυλάγονται από την οργή του Ηρώδη. Τι έγινε σε αυτό το περιστατικό, για να δούμε τι έγινε. Ο άγγελος ειδοποιεί τον Ιωσήφ και του λέει ότι να παραλάβει την Παναγία και το βρέφος, τον Ιησού δηλαδή, και να τους πάρει, να τους προφυλάξει, γιατί εκείνος ήταν ο φύλακας της Παναγίας και του Κυρίου μας, να τους προφυλάξει και να τους οδηγήσει στη γη της Αιγύπτου, γιατί ο Ηρώδης έβαλε βουλή να σκοτώσει τον Ιησού. Ο Ιωσήφ πράγματι παίρνει την Παναγία μας, παίρνει και τον Κύριο και πηγαίνουν και φεύγουν από την Ιουδαία και πηγαίνουν στην Αίγυπτο. Είναι μια δύσκολη πορεία και είναι μια δύσκολη ώρα. Για σκεφτείτε ότι είναι η περίοδος της λοχίας της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι εξαντλημένη από το ταξίδι, από όλη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης, του τοκετού, και μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη περιπέτεια ζητάει ο Θεός από αυτήν, εκείνην, να ταξιδέψει από την Ιουδαία στην Αίγυπτο. Κάτι δύσκολο. Δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο. Τι μοιράζεται σε αυτή την ιστορία? Ο Θεός, δια του Αγγέλου, ειδοποιεί τον Ιωσήφ για αυτό το οποίο ο Ηρώδης σκεφτόταν να κάνει. Επομένως, ο Θεός επεμβαίνει σε κάτι που ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να γνωρίσει. Δεν ήταν δυνατόν ο Ιωσήφ να έχει άλλη πρόσβαση, ο Άγιος Ιωσήφ, ο δίκαιος, δεν ήταν δυνατόν να έχει άλλη πρόσβαση στην πληροφορία αυτή, αν δεν του το έλεγε ο Άγγελος, αν δεν του το μήνυε ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Θεός αναλαμβάνει να κάνει κάτι το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει. Βοηθά δηλαδή σε αυτό. Όμως δεν ολοκληρώνει το έργο χωρίς τη συμμετοχή του Αγίου Ιωσήφ της Παναγίας και της Παναγίας. Αφήνει στον Ιωσήφ κάτι που είναι αρκετά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Του λέει λοιπόν ότι εγώ θα σε ειδοποιώ, θα κάνεις αυτό, δεν το ξέρεις, εγώ σου το λέω ότι έτσι έχουν τα πράγματα, επομένως κάνει κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να το ξέρει ο Ιωσήφ, και εσύ θα κάνεις κάτι δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο. Θα πάρεις την Παναγία και τον Ιωσήφ, τον Ιησού, και να ταξιδέψετε στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μοιράζει τη διαδικασία, αν θέλετε, της σωτηρίας ενός εκάστου. Ο Θεός δίνει ακριβώς αυτή την ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο και του λέει εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς και ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτό που εσύ δεν μπορείς.

αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Γιατί πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, σε δυσκολίες, στην καθημερινότητα της ζωής μας και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είναι πολλές φορές που βρισκόμαστε σε δυσκολίες, αισθανόμαστε στην πορεία ότι υπάρχει ένα τείχος μπροστά μας και λέμε δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Αν είχαμε τη δύναμη να περάσουμε μέσα από τον τείχο, ίσως αυτό να ήταν κάτι το οποίο θα μας λύτρωνε. Είναι φορές που δυσκολευόμαστε τόσο πολύ που δεν βλέπουμε πουθενά λύση σε κανένα σημείο του ορίζοντα και δεν έχουμε πουθενά αλλού να στραφούμε παρά μόνο προς τα πάνω, δηλαδή προς τον Θεό. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά, αλλά και όλα αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Στη ζωή μας, όταν βρισκόμαστε σε δυσκολίες, σε προβλήματα, σε αδιέξοδα, πρέπει πραγματικά, όπως έλεγε ένας μοναχός του Άγιον Όρος, να κάνουμε μια συμφωνία με το Θεό και να μοιράσουμε δουλειές. Και να πούμε στο Θεό, Θεέ μου, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Μας έρχεται μια είδηση ότι ένας δικός μας άνθρωπος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Τι περνά από το χέρι μας? Από το χέρι μας περνά να απευθυνθούμε σε κάποιους γιατρούς. Να βρούμε κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Να θυσιάσουμε κάποιο χρόνο αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε. Αν χρειάζονται βοήθεια να συμπαρασταθούμε ή σε αυτούς που βρίσκονται εκεί ή σε αυτούς που βρίσκονται πίσω, στα μετόπιστα. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Υπάρχει το πνευματικό κομμάτι. Να ενισχύσουμε προσευχητικά αυτούς τους ανθρώπους που βασανίζονται, που έχουν πρόβλημα, είτε αυτούς που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία, είτε αυτούς που βρίσκονται έξω και περιμένουν νέα από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι. Και το άλλο το κομμάτι, το κομμάτι το πρακτικό, πνευματικό είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν τόσο σαφείς διαχωρισμοί. Και αυτό πνευματικό είναι, είναι θυσία μέσα, έχει κουβαλάει αγάπη. Δεν είναι ανεξάρτητο από την πνευματική ζωή. Αλλά το λέω έτσι απλώς για να μπορέσουμε κάπως να οριοθετήσουμε μερικά πράγματα και να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Και αν θέλετε ανάλογα και με την ποιότητα και με την ποσότητα της αγάπης, έχουμε να δώσουμε ή αν θέλετε ανάλογα και με την πνευματικότητα ενός εκάστου μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κάτι παραπάνω και να θυσιάσουμε αν θέλετε και χρόνο και προσωπικό χρόνο για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι όταν νοσούν, όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας, δεν νοσούν και δεν μας χρειάζονται όποτε εμείς μπορούμε. Δηλαδή δεν λέμε τώρα μπορείς να αρρωστήσεις, γιατί εγώ έχω χρόνο να έρθω, τέλος πάντων να σε δω. Οι άνθρωποι συνήθως νοσούν όποτε εμείς δεν μπορούμε να πάμε, όποτε δυσκολευόμαστε, όποτε πρέπει να κόψουμε ένα κομμάτι από τον προσωπικό μας χρόνο, να θυσιάσουμε κάτι, γιατί έτσι είναι η αγάπη. Στην αγάπη πάντοτε βρίσκεις χρόνο ή πρέπει να βρίσκεις πάντοτε χρόνο. Το κομμάτι λοιπόν αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε ή πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Αυτό είναι το δικό μας. Πάμε τώρα στο κομμάτι του Θεού. Μέσα από την προσευχή, μέσα από την θυσιαστική μας αγάπη, μπορεί να αφήσουμε στο Θεό το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, Θεέ μου, δεν είναι όλα στο χέρι μας, δεν είναι όλα να βρούμε τον καλό γιατρό στο χέρι μας, αλλά εσύ να προπορευτείς, να εμπνεύσεις, να φέρεις τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή όποτε πρέπει, να τους φωτίσεις, να δώσουν τις κατάλληλες αγωγές, να δώσουν τα κατάλληλα φάρμακα, να έχει την καλύτερη αγωγή, να μπορεί ο άνθρωπος να αναλάβει γρήγορα και να επανέλθει γρηγορότερα και πίσω στα μετόπιστα, να δώσεις κουράγιο, να μην υποψυχήσουν όλοι όσοι περιμένουν νέα από τον άνθρωπο που νοσεί, από τα νοσοκομεία, απ' έξω από τις εντατικές, απ' έξω από τα νοσοκομεία. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή μπορεί να τα αναλάβει ο Θεός και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ακριβώς επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας έχει περασμένες δυνατότητες, τις απεριόριστες δυνατότητες τις έχει μόνο ο Θεός. Να λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι και πόσο ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως πρέπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη μάχη αν θέλετε της πνευματικής ζωής να καταλαβαίνουμε πως πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτή την πνευματική μας
μάχη. Δηλαδή να λέμε ό,τι μπορούμε και αυτό που δεν μπορούμε να το κάνει ο Θεός. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την πρώτη μας αναφορά στον πρόλογο του βιβλίου, όπως είπαμε, «Μυστικά πνευματικής ζωής» του μακαριστού επισκόπου πρώην Πειραιός του κυρίου Καλινίκου, ας ξεκινήσουμε στον λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας να πούμε λίγα πράγματα για την ύψη και την προσευχή. Είναι το πρώτο κεφάλαιο που με αυτό ξεκινά το βιβλίο. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας: «Στην ορθόδοξη πνευματικότητα κυριαρχεί μια λέξη που αποτελεί το κλειδί της πνευματικής ζωής. Εμπεριέχει μια υποχρέωση και μια ανίστακτη φροντίδα εγρήγορσης συνεχούς. Είναι η λέξη νύψης, που σημαίνει στην εκκλησιαστική ορολογία ανίστακτη εποπτεία του νου και της καρδιάς, συνεχής επαγρύπνησης. Ονομάζεται και φυλακή, για ακούστε, φυλακή, δηλαδή φρουρά του νου. Η λέξη νύψης παράγεται από το ρήμα νύφο, που σημαίνει μένω άγρυπνος, είμαι προσεκτικός, βρίσκομαι σε συνεχή εγρήγορση. Υπάρχει μία νόσος η οποία πολεμά κάθε πιστό που θέλει να ζει πνευματική ζωή σωστή. Η νόσος αυτή λέγεται ραστόν, ραθυμία. Εύκολα μπορεί αυτή η νόσος να εισχωρήσει στην καρδιά. Ρέπει η ίδια η καρδιά σε μια κατάσταση αμελίας και αθυμίας. Η νύψης είναι το αντίδοτο της ραθυμίας, το φάρμακο που είναι απαραίτητο για να είναι η καρδιά ξύπνια και να μην παγιδευτεί από τη ραθυμία. Ραθυμία που παγίδευσε εκείνες τις γνωστές πέντε παρθένες της παραβολής του Ευαγγελίου. Στην πορεία ο χριστιανός πρέπει να υπερνικήσει πολλά εμπόδια. Σε κάθε βήμα έχει εμπόδια, είτε από τον ίδιο του τον εαυτό, τον παλαιό εαυτό, που αντιστέκεται πείσμονα πολλές φορές στη ζωή της αρετής και της αγιότητας, είτε από εμπόδια που παρεμβάλλονται από τις κοινωνικές συνθήκες της ζωής, από το επάγγελμα και το καθημερινό έργο του πιστού. Όμως υπάρχουν και τα εμπόδια που ο Σατανάς πήρε σε κάθε βήμα της ζωής μας. Σε όλα αυτά το φάρμακο είναι η νύψης που μας κρατά άγρυπνος. Μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε τα εμπόδια και μας βοηθά να τα αντιμετωπίσουμε και στο τέλος να νικήσουμε. Βέβαια, η νύψης στην πνευματική ζωή είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με τη συνεχή προσευχή. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δεν νοείται νύψης χωρίς προσευχή. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, είναι η εντολή του Θεού, δηλαδή αγρυπνείτε, νύφετε εν πάση και προσεύχεστε συνεχώς για να νικήσετε την αμαρτία. Ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας για μια γνήσια πνευματική ζωή. Μας απατά εύκολα. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή διδάσκει: πρόσεχε σε αυτό, δηλαδή μη γίνεται ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανώμημα, λέει στο Δευτερονόμιο, που σημαίνει πρόσεχε πάνω στον εαυτό σου, επαγρύπνει στα βάθη της καρδιάς σου, επιτήρη τον εσωτερικό σου κόσμο, μήπως κάποιο κρυφό ανώμημα κρύβεται εντός. Στις παροιμίες διαβάζουμε την ίδια περίπου προτροπή: πάση φυλακή τήρη συν καρδία. Ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο και στον πέμπτο στίχο, μας τονίζει την ανάγκη της συνεχούς νύψεως και της συνεχούς εγρηγόσεως. «Σι δε νύφε εν πάση», γράφει. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο κεφάλαιο πρώτο και στον 13ο στίχο, με πάρα πολύ ζωντάνια και πάρα πολύ πραγματικά βαθύτητα, μας υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της νύψης. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Διό, αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάρη εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού», που σημαίνει: αφού λοιπόν τόσο μεγάλες και υψηλές ευεργεσίες μας χάρισε ο Θεός γι' αυτό, περισμαζεύσατε τις διάνοιές σας, συγκεντρώστε τις σκέψεις σας
ελευθερώνοντας τον εσωτερικό άνθρωπο από κάθε τι που τον εμποδίζει να υπηρετεί το Θεό και εγκρατευόμενοι σε όλα ελπίσατε άνευ ελαχής του δισταγμού ότι θα λάβετε τη χάρη της σωτηρίας την οποία σας φέρνει ο Ιησούς κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν σαν βάση αυτό το χωρίο του Αποστόλου Πέτρου που μας μιλούν για την ύψη και την εγρήγορση, για την προσευχή και μας δείχνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αποκαλύπτουν στην ψυχή μας το μεγάλο θησαυρό. Ποιο θησαυρό? Τον Ιησού που χωρίς νύψη και προσευχή παραμένει πολλές φορές θησαυρός κρυμμένος. Στην ίδια επιστολή του, ο Απόστολος Πέτρος προστάζει όλους μας λέγοντάς μας «Σοφρονήσατε ούν και νύψατε εις τας προσευχάς». Ο Κύριος για να μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τη μεγάλη αναγκαιότητα της εγρήγορσης, της νύψης και της προσευχής, μας δίδαξε ολόκληρη παραβολή, την περίφημη παραβολή των 10 παρθένων. Οι 5 παρθένες αγρυπνούσαν και μπήκαν στον υφώνα με τον νυμφίο. Ήρθε ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθαν μετά αυτού εις τους γάμους. Αυτό διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγιερού Ευαγγελίου. Τις άλλες 5 παρθένες τις πήρε ο ύπνος της αμελίας και απεκλείστησαν από τον πνευματικό γάμο. Αναφερόμενος στην παραβολή των 10 παρθένων, όσοι Μάρκος ο ασκητής στη Φιλοκαλία γράφει. Οι μωρές παρθένες την μεν εξωτερική παρθενία ανεφύλαξαν. Δεν κατηγορήθηκαν καθόλου για αυτό το αλλά και λάδι είχαν και λίγη ώρα μέσα στα δοχεία τους, δηλαδή μετήχαν από κάποιες αρετές και εξωτερικά κατορθώματα και μερικά χαρίσματα. Γι' αυτό και οι λαμπάδες τους μέχρι πρότινος άναβαν. Το λάθος τους δεν προνόησαν για την αμέλεια και έτσι δεν γνώρισαν με ακρίβεια τα πάντα. Αντίθετα, οι σκέψεις τους ευθύροντο από κάποιες ενέργειες, δεχόμενες τη συγκατάθεση των λογισμών, τελεαζόμενες κρυφά και ιτόμενες από τη ζήλια, τη φιλονικία, το μίσος, την οργή, την μνησικακία, την υποκρισία, το θυμό, την υπερηφάνεια, την γενοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια, την αυταρέσκεια, τη φιλαργυρία, την αγκηδία κλπ. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιεχόμενο και σε αυτή την περίφημη παραβολή των 10 παρθένων, την οποία σοφάει η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει ακριβώς στην είσοδο της Μεγάλης Εβδομάδος, που μιλάει για την ύψη. Και βέβαια, σαν λέξη ύψη, αναφέρεται πάρα πολύ, ιδίως στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος, για την ανάγκη να κρατηθούν αναμένοι οι λίχνοι της καρδιάς. Θυμάστε ότι την Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή την πρώτη ημέρα των Αγίων Παθών, η Εκκλησία μας μιλά για την έλευση του νυμφίου, ο οποίος έρχεται πάντοτε εν το μέσο της νυχτός. Τι σημαίνει εν το μέσο της νυχτός? Σημαίνει έρχεται απροειδοποίητα. Η έλευσή του δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αναγγέλλεται, αλλά είναι κάτι το οποίο γνωρίζει ο Θεός και την ώρα και τη στιγμή που έρχεται ο νυμφίος την ξέρει μόνον εκείνος. Το χρέος το δικό μας είναι να στεκόμαστε πάντοτε με αναμένους τους λίχνους, με καιόμενες τις λιχνίες, με τις ψυχής μας τις αρετές να βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε νύψη, σε επαγρύπνηση, ώστε να μπορεί να έρθει ο Κύριος, ο νυμφίος αυτής της νύμφης ψυχής προκειμένου να συναντηθούν στον πνευματικό γάμο. Αναλύοντας αυτό που σημειώνεται εδώ στο κείμενο του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο «Νύψεις και προσευχή», αναφέρεται το εξής και θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε. Λέει λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτές οι μωρές παρθένες δεν ήταν κάποιες οι οποίες δεν φύλαξαν εξωτερικά την παρθενία τους. Ήταν δηλαδή σωστές στον βίο τους. Όμως δεν πρόσεξαν και άφησαν ουσιαστικά τη ζωή τους στην απροσεξία, δηλαδή στην αμέλεια, στη ραθυμία. Μεγάλο κακό στην πνευματική ζωή είναι η ραθυμία
Η τεμπελιά, κάθε τι δηλαδή που σβήνει τον πνευματικό ζήλο και βάζει την πνευματική μας ζωή σε μεγάλο κίνδυνο. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ξεκινά τον πνευματικό αγώνα. Το γνωρίζουμε αυτό και πάντοτε το υπογραμμίζουμε και το λέμε. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνει αποφάσεις. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό, σημαντικότερο, να τις κρατά αυτές τις πνευματικές αποφάσεις και να τις συνεχίζει να πηγαίνουν παρακάτω. Όταν γινόμαστε μοναχοί, την ημέρα της μοναχικής κουράς, υπάρχει μια ιδιαίτερη τελετή η οποία λέγεται κουρά, κουρά του μοναχού, που είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερα συγκλονιστικό, κατά τους πατέρες μας θεωρείται και μυστήριο της Εκκλησίας μας. Σε αυτή λοιπόν την ακολουθία, ο εφημέριος που κήρυει τον μοναχό λέγει στον υποψήφιο μοναχό, του λέγει το εξής: ξεκινάς ένα πολύ μεγάλο έργο και αλήθεια ξεκινάς ένα ιδιαίτερο έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή που ξεκινάς την πνευματική σου πορεία, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο αυτή την πορεία να την κρατήσεις, να τη διατηρήσεις, να την ολοκληρώσεις. Εμπόδιο σε αυτή την πνευματική πορεία μας είναι η ραθυμία, είναι η τεμπελιά. Ο άνθρωπος ρέπει πολλές φορές σε αυτή την τεμπελιά και πάρα πολλά πράγματα, ο εαυτός, όπως αναφέραμε, ο διάβολος, οι λογισμοί, του βάζουν εμπόδια ώστε να σταματήσει την πνευματική πορεία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αναπτύσσει αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να ανανεώνει τον πνευματικό του ζήλο. Να μην μπαίνει δηλαδή σε διαδικασία να χάνει την πνευματική του τη σειρά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει αυτό το πνευματικό ρολόι, τις ακολουθίες, το πρόγραμμά της. Έχει, παραδείγματος χάρη, όπως τα μοναστήρια, τα διακονήματα, τη σειρά, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να μην μένει πίσω, να μην ιδιωτεύει στους λογισμούς, να μην μένει δηλαδή και αρχίζει ο νους και ρεμβάζει και ταξιδεύει και χάνεται μέσα στους λογισμούς και μέσα στις απελπισίες και τις μαύρες σκέψεις, αλλά κάτι το οποίο τον μαζεύει από όλα αυτά τα πράγματα και τον βάζει σε ένα πνευματικό ζυγό και του λέει άστα αυτά τώρα, εδώ έχουμε δουλειά πνευματική και πρέπει να την κάνουμε, να την ολοκληρώσουμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πρέπει να το ξέρουμε και να το ανακαλύψουμε, αδελφοί μου. Να μην αφήσουμε όλες αυτές τις σκέψεις να μας δημιουργούν αυτή την τεμπελιά. Ξέρετε, η ακιδεία, δηλαδή πολλές φορές η αίσθηση του ανθρώπου, του κουρασμένου, ψυχείται και σώματι. Στην εποχή μας η ψυχική κούραση είναι φορές που σωματοποιείται κιόλας. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει αντοχή να κάνει ακόμα και αυτά τα οποία θα μπορούσε. Αυτό δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλές φορές απροσεξίες της ζωής μας, τεμπελιές που αφήσαμε δηλαδή μία να προσθεθεί στην προηγούμενη, έρχονται σιγά σιγά και σταθεροποιούνται, μονιμοποιούνται και προστίθενται και ο άνθρωπος δεν μπορεί πραγματικά να ανανύψει. Χρειάζεται λοιπόν ένα πνευματικό πρόγραμμα, να ξέρουμε ότι κάτι μας πρόχνει, μας βάζει συνεχώς σε εργασία. Εργασία όχι μιας νευρωτικής υπερδραστηριότητας, να κάνουμε συνεχώς πράγματα, όχι. Αλλά να γνωρίζουμε πως όλα αυτά γίνονται για τη χάρη του Θεού. Εργαζόμαστε, κουραζόμαστε, δουλεύουμε, διακονούμε, προσευχόμαστε. Όλα γίνονται μέσα σε ένα πνευματικό πρόγραμμα και σε ένα πνευματικό στάδιο. Σε όποιο μετερίζει βρίσκεται ο καθένας. Είτε σε ένα κοινόβιο, είτε σε μια οικογένεια, είτε με παιδιά, είτε με άλλες διακονίες, είτε στην εργασία. Να γνωρίζει ο άνθρωπος πως όλος αυτός ο κύκλος της καθημερινότητας δεν είναι τίποτε άλλο από την ανάγκη του ανθρώπου να κρατηθεί ζωντανός, ακμαίος και να μην αφήνει τον αυτό του να ταξιδεύει, να χάνεται, να βυθίζεται, να ρεμβάζει. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας οφείλονται σε αυτές τις απροσεξίες του βίου μας. Αυτό δηλαδή το τυχανόμαστε, αφηνόμαστε να ταξιδεύουμε και αυτό το ταξίδι είναι τελικά αδιέξοδο και δεν μας βγάζει πουθενά. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, σήμερα μιλήσαμε για τα μυστικά της πνευματικής ζωής και είπαμε για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεργαστεί με την χάρη του Θεού, το λίγο του ανθρώπου να συναντηθεί με το πολύ του Θεού και ξεκινήσαμε διαβάζοντας και μελετώντας το πρώτο κεφάλαιο «Νύψεις και προσευχή», όπως είπαμε από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην
Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, μυστικά πνευματική ζωή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή και το οποίο με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύουμε μαζί, να διαβάζουμε μαζί και να προσπαθούμε όλο αυτό το πράγμα να το κάνουμε εντρίφημα πνευματικής ζωής. Μήπως και μάθουμε κι εμείς, όπως έκαναν οι μεγάλοι πατέρες, όχι αυτό βέβαια που έκαναν εκείνοι και σε τέτοιο βαθμό, αλλά να, αυτό που έλεγε ο μακαριστός λόγιος μοναχός, ο πατήρ Μωυσής, ο Αγιορείτης, ότι από, σαν τα πεινασμένα κοινάρια έλεγε, σαν τα μικρά σκυλάκια, να φάμε κι εμείς από την πατερική τράπεζα, από τους μεγάλους πατέρες που είπαν, έδωσαν, ήταν μεγάλοι οικοδεσπότες, έστρωσαν μεγάλο πνευματικό τραπέζι και σαν μικρά κοινάρια από την τράπεζά τους να φέρουμε και εμείς τα διδάγματα και να ζούμε στην καθημερινότητά μας. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει και να μας γεμίζει χάρη και χαρά.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Ο Χριστός θα κατοικήσει στην καρδιά μας όταν η μνήμη του Θεού στερεωθεί στο νου μας. Τότε έρχεται μέσα μας η αγάπη προς τον Θεό που μας παρακινεί να εφαρμόσουμε τις εντολές Του και από αυτές πάλι συντηρείται διαρκώς η μνήμη του Θεού μέσα μας. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Προθέσεως. Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ευλόγησε και αυτήν εδώ την προσκομιδή και δέξου την στην επουράνειά σου Άγια Τράπεζα. Ως αγαθός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, θυμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους χάριν των οποίων τα προσκόμισαν. Εμάς δε, τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα, καθώς θα ιερουργούμε τα Θεία Σου μυστήρια. Διότι είναι αγιασμένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο λόγος για την αγάπη είναι πάντοτε επίκαιρος, ιδιαίτερα στην εγωκεντρική εποχή μας, που πέτρωσαν οι καρδιές και χάθηκαν τα ειλικρινή αισθήματα και που λόγια πολλά χωρίς αντίκρισμα ζωής, στήρα ιδεολογήματα και νοσηροί συναισθηματισμοί, διεκδικούν τη θέση της αγάπης. Σε τούτο το ύψιστο αγαθό μπορούν να μας χειραγωγήσουν με ασφάλεια οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί με τη ζωή και τον λόγο τους φανερώνουν τη σαρκωμένη αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστίν. Ο Όσιος Μάξιμος Ομολαγητής υπήρξε ο διαπρεπέστερος θεολόγος του 7ου αιώνος. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 και πήρε επιμελημένη παιδεία. Διετέλεσε αρχιγραμματέα στο αυτοκράτορα Ηρακλείου, μα σύντομα εγκατέλειψε την θέση του και σε ηλικία 34 περίπου χρόνων έγινε μοναχός. Αφού ασκήθηκε σκληρά στην μοναστική παλέστρα, αφοσιώθηκε από το 633 μέχρι το τέλος της ζωής του στον αγώνα κατά του μονοθελητισμού, αίρεση που δίδασκε πως ο Χριστός έχει μόνο μία θέληση, την Θεία, σε αντίθεση με την Ορθόδοξη διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός ως Θεάνθρωπος έχει δύο θελήσεις, την Θεία και την Ανθρωπίνη. Αν και απλός μοναχός ο Όσιος Μάξιμος, κατόρθωσε με τη δυναμική του παρουσία να κατευθύνει τον Ορθόδοξο θεολογικό αγώνα για μια περίπου 25ετία. Αυτό του στήχησε συλλήψεις, κακοποιήσεις, διαπομπεύσεις, εξορίες. Για να σταματήσει να μιλάει και να γράπει, του έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί χέρι. Τελικά, τον Αύγουστο του 662, κλεισμένος σε φρούριο του Καυκάσου, υπέκυψε στις ταλαιπωρίες και τα γυρατιά. Από τα σπουδαία θεολογικά έργα που μας κληροδότησε, στη συνέχεια θα ακούσουμε σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση μερικά από τα 400 κεφάλαια περί αγάπης που έγραψε μετά από αίτηση του πρεσβυτέρου Ελπιδίου. Σας τα προσφέρουμε, πιστεύοντας πως μέσα από αυτό το άκουσμα θα βρει κανείς το μέτρο της αληθινής αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον, αλλά και τον εαυτό του. Αρκεί όμως να τα προσέξουμε, να μελετηθούν όπως ο Όσιος Μάξιμος συμβούλευε τον Ελπίδιο. Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με προσοχή, γιατί τα νοήματά τους είναι συμπυκνωμένα και παρόλο που η διατύπωσή τους φαίνεται απλή, χρειάζονται μεγάλη εξέταση και εμβάθυση. Ίσως μέσα σε αυτά ανακαλύψουμε κάτι χρήσιμο για την ψυχή μας. Και θα ανακαλύψει σίγουρα με τη χάρη του Θεού εκείνος που θα τα ακούσει με απλότητα, με φόβο Θεού και αγάπη.

Η αγάπη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού. Αγάπη είναι μία αγαθή διάθεση της ψυχής που κάνει τον άνθρωπο να μην προτιμάει τίποτε άλλο περισσότερο από το να γνωρίσει τον Θεό. Είναι αδύνατον όμως να αποκτήσει σταθερά μέσα του αυτήν την αγάπη όποιος έχει εμπαθεί προσκόλληση σε κάτι από τα γήινα. Μην πεις ότι και μόνο η πίστη μου στον Χριστό μπορεί να με σώσει. Αυτό είναι αδύνατον αν δεν αποκτήσεις και την έμπρακτη αγάπη. Η απλή πίστη που δεν συνοδεύεται με έργα αγάπης τίποτε δεν ωφελεί, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουν και τρέμουν. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι και η πίστη χωρίς αγάπη δεν φωτίζει την ψυχή με την γνώση του Θεού. Εκείνο που αγαπάει κανείς, σ' αυτό και είναι προσιλωμένος, και για να μην το στερηθεί, καταφρονεί όλα όσα τον αποσπούν από αυτό. Έτσι και εκείνος που αγαπάει τον Θεό, καλλιεργεί την καθαρή προσευχή και διώχνει από μέσα του κάθε πάθος που τον εμποδίζει από αυτήν. Ο νους που ενώνεται με τον Θεό και παραμένει μαζί του με την προσευχή και την αγάπη, αυτός γίνεται σοφός, αγαθός, δυνατός, φιλάνθρωπος, σπλαχνικός, μακρόθυμος. Με έναν λόγο έχει πάνω του όλα τα θεία γνωρίσματα. Όταν όμως απομακρύνεται από τον Θεό και προσκολάται στα γήινα, ή γίνεται σαν κτίνος, καθώς κυλιέται στις ειδονές, ή γίνεται σαν θηρίο, καθώς φιλονικεί με τους ανθρώπους για πράγματα υλικά. Εκείνος που φοβάται τον Θεό, έχει πάντοτε σύντροφό του την ταπεινοφροσύνη, και η ταπεινοφροσύνη τον οδηγεί στην αγάπη και την ευχαριστία του Θεού. Σκέφτεται δηλαδή την προηγούμενη ζωή του, τα διάφορα αμαρτήματα και τους πειρασμούς του και πως από όλα αυτά τον γλίτωσε ο Κύριος και τον μετέφερε από την ζωή των παθών στο κατά Θεόν βίο. Με τέτοιες σκέψεις λοιπόν αποκτάει και την αγάπη προς τον Θεό. Τον ευεργέτη και κυβερνήτη της ζωής του, τον οποίο αδιάλειπτα ευχαριστεί με πολύ ταπεινοφροσύνη. Εκείνος που αγαπάει τον Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε το καλό. Η αγάπη προς τον Θεό παρακινεί όποιον την έχει να καταφρονεί κάθε πρόσκαιρη ειδονή και κάθε κόπο και λύπη. Ας σε πείσουν γι' αυτό λοιπόν όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Η ανέκφραστη ειρήνη που έχουν οι Άγιοι Άγγελοι οφείλεται σε αυτά τα δύο. Στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη αναμεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αγίους όλων των αιώνων. Πολύ καλά λοιπόν έχει λεχθεί από τον Σωτήρα μας ότι σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών. Όποιος αγαπάει τον Θεό δεν είναι δυνατό να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του. Και όσους ακόμα είναι υπόδουλοι στα πάθη τους και αυτούς τους αγαπάει σαν τον εαυτό του και χαίρεται με αμέτρητη και ανίποτη χαρά όταν τους βλέπει να διορθώνονται. «Όποιος με αγαπάει», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου». Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εκείνος λοιπόν που δεν αγαπάει τον πλησίο του, αθετεί την εντολή του Κυρίου. Και όποιος αθετεί την εντολή του Κυρίου, ούτε τον Κύριο είναι δυνατόν να αγαπήσει.
μην καταφρονήσεις την εντολή της αγάπης, γιατί με αυτήν θα γίνεις παιδί του Θεού, ενώ παραβαίνοντάς την θα γίνεις παιδί της γέεννας. Για τις εξής 5 αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλον. Για τον Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπάει όλους και όπως κάποιος αγαπάει τον ενάρετο, έστω κι αν ο ίδιος δεν έγινε ακόμα ενάρετος. Δεύτερον, για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως. Τρίτον, από καινοδοξία, όπως αγαπάει κάποιος αυτόν που τον δοξάζει. Τέταρτον, από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπάει τον πλούσιο γιατί του δίνει χρήματα. Και πέμπτον, από φιλιδονία, όπως εκείνος που αγαπάει ένα πρόσωπο γιατί του ικανοποιεί την γαστριμαργία ή την σαρχική του επιθυμία. Από αυτές λοιπόν τις αιτίες, η πρώτη είναι αξιέπαινη, η δεύτερη ούτε επενετή, αλλά ούτε και αξιοκατάκριτη, ενώ οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς. Σε όλες μας τις πράξεις ο Θεός εξετάζει τον σκοπό για τον οποίο τις εκτελούμε, αν δηλαδή τις κάνουμε για Αυτόν ή για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό, ας μην έχουμε σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά μόνο στον Θεό. Σε Αυτό να αποβλέπουμε και όλα να τα κάνουμε για τη δική Του αξία. Διαφορετικά θα κουραζόμαστε χωρίς να κερδίζουμε τίποτα. Έργο αγάπης είναι η ολόψυχη ευεργεσία προς τον πλησίον μας, η μακροθυμία και η υπομονή που δείχνουμε απέναντί του, καθώς επίσης και η φρόνιμη και συνετή χρησιμοποίηση των πραγμάτων. Η διάθεση της αγάπης δεν φανερώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με την μετάδοση πνευματικού λόγου και με την σωματική διακονία. Εκείνος που αγαπάει τον Χριστό, τον μιμείται όσο μπορεί. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους. Έδειχνε μακροθυμία όταν τους συμπεριφέρονταν με αχαριστία και τον βλαστημούσαν. Υπέμενε όταν το χτυπούσαν και τον θανάτωναν χωρίς καθόλου να σκέφτεται για κανέναν το κακό που του έκανε. Αυτά τα τρία έργα είναι εκφραστικά της αγάπης προς τον πλησίον. Χωρίς αυτά απατάται εκείνος που λέει ότι αγαπάει τον Χριστό ή ότι θα κερδίσει την βασιλεία του. Γιατί ο Κύριος μας βεβαίωσε, δεν θα μπει στην βασιλεία των ουρανών εκείνος που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου. Και πάλι, όποιος με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. «Εγώ σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί έδωσε αυτές τις εντολές? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και τη μνησικακία και να σε αξιώσει να αποκτήσεις την τέλεια αγάπη. Αυτή είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους, όπως και ο Θεός τους αγαπάει όλους εξίσου. Όποιος έχει την τέλεια αγάπη, δεν κάνει διακρίσεις στους ανθρώπους. Ξέρει πως όλοι μας έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση και γι' αυτό ανεξαίρετα τους αγαπάει όλους το ίδιο. Τους εναρέτους τους αγαπάει ως φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπάει ως εχθρούς και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει, αν τον βλάψουν χωρίς να υπολογίζει καθόλου το κακό που του γίνεται. Αντίθετα, αν τον καλέσει η περίσταση, πάσχει για χάρη τους,
για να τους κάνει και αυτούς φίλους, αν είναι δυνατόν. Και αν αυτό δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει την διάθεσή του, αλλά συνεχίζει να τους αγαπάει όλους εξίσου. Αγωνίσου όσο μπορείς να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμα, τουλάχιστον μη μισήσεις κανέναν. Αλλά ούτε αυτό θα μπορέσεις να το πετύχεις, αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου. Αυτά που διώχνουν την αγάπη από τον άνθρωπο είναι τα εξής. Η προσβολή, η ζημία, η συκοφαντία σε θέματα πίστεως ή διαγωγής, τα ξυλοκοπήματα, οι πληγές και τα παρόμοια που συμβαίνουν είτε στον ίδιο είτε σε κάποιον συγγενή ή φίλο του. Εκείνος λοιπόν που για κάτι από αυτά διώχνει την αγάπη, δεν έμαθε ακόμα

και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και χαίρεται για κάθε του πτώση, αυτός δεν παραβαίνει άρα για τις εντολές του Θεού και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση. Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή τον επιβουλεύεται με κάποια κακοήθεια, αυτός ο άνθρωπος δεν αποξενώνει άραγε τον εαυτό του από την αγάπη και δεν τον κάνει ένοχο για την αιώνια κρίση. Ο Χριστός δεν θέλει να έχεις εναντίον κανενός ανθρώπου μίσος ή λύπη ή οργή ή μνηση κακία οποιασδήποτε μορφής και για οποιοδήποτε πρόσκαιρο πράγμα. Και αυτό το διακηρύσουν παντού τα τέσσερα Ευαγγέλια. Όποιος βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο και για οποιαδήποτε σφάλμα του, αυτός δεν αγαπάει καθόλου τον Θεό, γιατί η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται καθόλου το μίσος κατά του πλησίον. Μην πεις «δεν μισώ τον αδελφό μου» τη στιγμή που δεν θέλεις να τον θυμάσαι. Άκουσε τι λέει ο προφήτης Μωυσής. «Μη μισήσεις τον αδελφό σου με τη σκέψη σου. Να τον ελέγξεις όμως για να μην έχεις την αμαρτία που θα είχες αν αδιαφορούσες για την διόρθωσή του». Η λύπη είναι στενά συνδεδεμένη με τη μνησικακία. Όταν λοιπόν ο νους σκέφτεται το πρόσωπο του αδελφού και αισθάνεται λύπη, είναι φανερό ότι του κρατάει κακία. Οι δρόμοι όμως των μνησικάκων οδηγούν στον πνευματικό θάνατο, γιατί ο κάθε μνησίκακος είναι παραβάτης του νόμου. Την ώρα της ειρήνης σου μη θυμάσαι εκείνα που σου είπε ο αδελφός τον καιρό που σε στεναχώρησε, είτε σε σένα κατά πρόσωπο τα είπε, είτε σε άλλον και μετά τα άκουσες, για να μην πέσεις στο πάθος της μνησικακίας. Όταν συνομιλείς με άλλους, πρόσεχε μήπως εξαιτίας της λύπης που διατηρείς ακόμα κρυμμένη μέσα σου, νοθεύσεις τους επένους σου για τον αδελφό σου, αναμειγνύοντας ασυναίσθητα στα λόγια σου την κατηγορία. Χρησιμοποίησε στις συνομιλίες σου αγνό έπαινο για τον αδελφό και να προσεύχεσαι για αυτόν ειλικρινά, σαν να προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Έτσι, πολύ σύντομα θα ελευθερωθείς από τον ολέθριο μίσος. Μη θίξεις τον αδελφό σου με υπονοούμενα. Μη τυχόν σου ανταποδώσει και εκείνος τα ίδια και χάσετε έτσι και οι δυο σας την αγάπη. Αν ο αδελφός έσφαλε, υπόδειξε του το σφάλμα με παρησία και αγάπη για να διαλύσεις έτσι την αιτία της στεναχώριας και να απαλλαγείται από την ταραχή και την λύπη. Βλαστήμησε κάποιος, μην μισήσεις αυτόν, αλλά την βλασφημία και τον δαίμονα που τον έκανε να βλαστημήσει. Αν όμως μισείς αυτόν που βλαστήμησε, μίσησες άνθρωπο και έτσι αθέτησες την εντολή της αγάπης. Ό,τι έκανε εκείνος με τον λόγο, το έκανες εσύ με το έργο. Αν τώρα τηρείς την εντολή, δείξε την αγάπη σου και όσο μπορείς βοήθησέ τον να απαλλαγεί από το κακό. Δεν μπορεί μία λογική ψυχή που τρέφει μίσος εναντίον κάποιου ανθρώπου να ειρηνεύσει με τον Θεό, ο οποίος έχει δώσει τις εντολές. Γιατί εκεί μας λέει, «Αν δεν συγχωρείτε τα σφάλματα των συνανθρώπων σας, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρέσει τα δικά σας σφάλματα». Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, ούτε τον αδελφό σου να αφήσεις να κοιμηθεί λυπημένο μαζί σου, ούτε και εσύ να κοιμηθείς λυπημένος μαζί του. Πήγαινε συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα πρόσφερε στον

Χριστό το δώρο της αγάπης σου με καθαρή συνείδηση και θερμή προσευχή. Εξέτασε την συνείδησή σου με κάθε ακρίβεια. Μήπως εξαιτίας σου δεν συμφιλιώθηκε ο αδελφός μαζί σου. Την συνείδηση που γνωρίζει τις κρυφές σου σκέψεις μη την καταφρονείς, γιατί έτσι θα σου γίνεται εμπόδιο την ώρα της προσευχής και θα σε κατηγορεί την ώρα του θανάτου σου. Μην αφήσεις τα αυτιά σου να ακούνε τα λόγια όποιου καταλαλεί, ούτε και τα δικά σου λόγια να φτάνουν στα αυτιά του φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μην χάσεις την Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος της αιώνιας ζωής. Μην νομίζεις ότι σ' αγαπούν εκείνοι που σου μεταφέρουν λόγια, τα οποία σου προξενούν λύπη και μίσος εναντίον του αδελφού. Ακόμα και αν σου φαίνονται ότι λένε αλήθεια, αυτούς να τους αποστρέφεσαι σαν θανατηφόρα φίδια, ώστε και εκείνους να σταματήσεις να κατηγορούν και την δική σου ψυχή να απαλλάξεις από την κακία. Τον αδελφό που τον είχες μέχρι χθες πνευματικό και ενάρετο, μην τον κρίνεις σήμερα ως κακό και πονηρό, επειδή ο διάβολος σε έβαλε να τον μισήσεις. Εσύ με την αγάπη που μακροθυμεί, έχοντας στο νου σου τα χθεσινά καλά του, διώξε το σημερινό μίσος της ψυχής. Εκείνον που μέχρι χθες επενούσες ως καλό και τον εγκομίαζες ως ενάρετο, μη τον κακολογήσεις σήμερα, επειδή τον μίσησες, έχοντας ως πρόσχημα το δικό του άσχημο λόγο. Εσύ συνέχισε να τον επενείς, ακόμα κι αν κυριαρχήσε από την λύπη. Με αυτόν τον τρόπο εύκολα θα επανέλθεις στη σωτήρια αγάπη. Όταν μας δουν οι δαίμονες να καταφρονούμε τα πράγματα του κόσμου με σκοπό να μη μισήσουμε για χάρη τους τους ανθρώπους και ξεπέσουμε έτσι από την αγάπη, τότε ξεσηκώνουν εναντίον μας συκοφαντίες, ώστε μην υποφέροντας τη λύπη να μας αναγκάσουν να μισήσουμε τους συκοφάντες. Δεν υπάρχει βαρύτερος πόνος της ψυχής από τη συκοφαντία. Είτε στην πίστη συκοφαντείται κάποιος, είτε στην διαγωγή. Και κανείς δεν μπορεί να μένει αδιάφορος όταν συκοφαντείται, παρά μόνον εκείνος που στρέφει τα μάτια του στον Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από τον κίνδυνο και να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια και να παρηγορήσει την ψυχή με την ελπίδα. Όσο εσύ προσεύχεσαι με όλη σου την ψυχή για εκείνον που σε συκοφάντησε, τόσο και ο Θεός πληροφορεί για την αθωότητά σου όσου σκανδαλίστηκαν εξαιτίας της συκοφαντίας. Γνήσιος φίλος είναι εκείνος που στον καιρό του πειρασμού σημερίζεται αθόρυβα και ατάραχα τις θλίψεις, τις ανάγκες και τις συμφορές του πλησίον, σαν να είναι δικές του. Μόνον εκείνοι που τηρούν πιστά τις εντολές του Θεού και γνωρίζουν καλά το βάθος των θείων κρυμάτων, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους τους όταν αυτοί δοκιμάζονται με παραχώρηση του Θεού. Όσοι όμως περιφρονούν τις εντολές του Θεού και αγνοούν το βαθύτερο νόημα των δοκιμασιών που ο Θεός επιτρέπει, αυτοί, όταν μεν ο φίλος ευημερεί, απολαμβάνουν μαζί του, ενώ όταν ταλαιπωρείται από τους πειρασμούς, τον εγκαταλείπουν. Κάποτε μάλιστα συμβαίνει να συμμαχούν και με τους εχθρούς τους. Οι φίλοι του Χριστού αγαπούν ειλικρινά όλους τους ανθρώπους. Δεν αγαπιούνται όμως από όλους. Οι φίλοι του κόσμου ούτε αγαπούν όλους, ούτε αγαπιούνται από όλους. Και οι μεν φίλοι του Χριστού διατηρούν την αγάπη συνεχώς μέχρι τέλους της ζωής τους, ενώ οι φίλοι του κόσμου τη διατηρούν μέχρι ότου συγκρουστούν μεταξύ τους για πράγματα του κόσμου.
δεν έχει ακόμα τέλεια αγάπη, ούτε βαθιά γνώση της θείας πρόνοιας, εκείνος που σε καιρό πειρασμού δεν κάνει υπομονή για όσα λυπηρά του συμβαίνουν, αλλά αποκόβεται από την αγάπη των πνευματικών αδελφών. Μην βιάζεσαι να καταστρέψεις τον δεσμό της πνευματικής αγάπης, γιατί δεν έχει μείνει άλλη οδός σωτηρίας για τους ανθρώπους. Φιλαυτία είναι η εμπαθής και παράλογη αγάπη προς το σώμα μας, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει την φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Αρχή όλων των παθών είναι η φιλαυτία και τέλος η υπερηφάνεια. Εκείνος που την ξερίζωσε έκοψε μαζί της και όλα τα πάθη. Μην είσαι αυτάρεσκος και δεν θα γίνεις μισάδελφος. Μην είσαι φύλαυτος και θα γίνεις φιλόθεος. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπούμε με την ψυχή μας. Όμως, μόνο στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας και Αυτόν με όλη μας την δύναμη να λατρεύουμε. Γιατί όσο μας συντηρεί Εκείνος και οι φίλοι μας φροντίζουν και οι εχθροί δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως Εκείνος μας εγκαταλείψει και οι φίλοι όλοι μας αποστρέφονται και οι εχθροί αποκτούν δύναμη εναντίον μας. Αν Εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έχει όμως αγάπη, τίποτα δεν ωφελείται, όπως λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος, άραγε πόση προθυμία και ζήλο οφείλουμε να δείξουμε για να την αποκτήσουμε. Το θυμικό μέρος της ψυχής χαλιναγώγησε με την αγάπη, το επιθυμητικό καταμάρανε το με την εγκράτεια και το λογιστικό φτέρωσέ το με την προσευχή. Έτσι, το φως του νου δεν θα θαμπωθεί ποτέ. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να καταγίνεσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Τότε θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα σου φέρει την αγάπη. Μη μολύνεις το σώμα σου με σχρές πράξεις και μη λερώνεις τη ψυχή σου με πονηρές σκέψεις. Τότε η ειρήνη του Θεού θα έρθει μέσα σου και θα σου φέρει την αγάπη. Πολλοί βέβαια έχουν πει πολλά για την αγάπη. Αν όμως την αναζητήσεις, θα τη βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού, γιατί μόνο αυτοί είχαν για τον δάσκαλό τους στην αγάπη την αληθινή αγάπη, τον Χριστό, και έλεγαν «Αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια και να έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν ωφελούμε». Εκείνος λοιπόν που απέκτησε την αγάπη, απέκτησε τον ίδιο τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες. Αμήν.

0: δέσποτα ζώπιε και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργία, εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώπιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Πρώτο πρόβλημα. Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η Μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια. Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεος σου διπ' εισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δις βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη Μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλισε, χαίρε ότι λιμέρα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης. Χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι. Τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα. Και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της Τριάδου τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθία αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και τις μελούσες λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσεων και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι υπαροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι άνδρες του 1821. Ιωσήφ Επίσκοπος Ρωγών και Κοζήλης. Ο Λόγιος Εθνομάρτυρας. Αμπελάκια Θεσσαλίας 1776, Μεσολόγγι 1826. Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε, δεν είναι ο περσινός καιρός και ο φετινός χειμώνας. Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο, γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους. Να διώξουμε όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε όλοι. Ο Ιωσήφ γεννήθηκε στα Αμπελάκια Θεσσαλίας το 1776 και μορφώθηκε εκεί και στην Τζαριτσάνη. Αφού πρώτα έγινε αναγνώστης, στη συνέχεια, το 1798, χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν έγινε εφημέριος στην Τζαριτσάνη. Πολύ γρήγορα εντάχθηκε στον αγώνα μέσα από τα πατριωτικά και ψυχωτικά του κηρύγματα, τα οποία τόνωναν την εθνική συνείδηση και το θρησκευτικό αίσθημα των καταπιεσμένων υπόδουλων Ελλήνων. Λόγω της δράσης του, συνελήφθη με εντολή του Αλή Πασάτε Πελενλή και φυλακίστηκε στα Γιάννενα. Με τη βοήθεια του γραμματέα του Αλή Πασά, Μάνθου Οικονόμου, απελευθερώθηκε και φυγαδεύτηκε στην Άρτα. Ο Μητροπολίτης Πορφύριος, εκεί, τον διόρισε πρωτοσύγγελο και στη συνέχεια, το 1820, τον χειροτώνησε επίσκοπο Ρωγών.

και Κοζίλης. Όταν ο προηγούμενος επίσκοπος Μακάριος κατέφυγε στην Κέρκυρα για να ξεφύγει από τον Αλή Πασά που ήθελε να τον θανατώσει. Φαίνεται μάλιστα πως πριν αποχωρήσει από τον επισκοπικό θρόνο, ο Μακάριος μίλησε τον Ιωσήφ στη φιλική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια του τουρκικού εμφυλίου πολέμου, πολλοί κληρικοί της περιοχής και ο Ιωσήφ δέχτηκαν την οργή του Χουρσίτ Πασά, γιατί με εντολή της φιλικής εταιρείας είχαν πάρει το μέρος του Αλή Πασά. Οι συναγωνιστές τους πλήρωσαν τα λίτρα που οι Τούρκοι ζητούσαν και έτσι τους απελευθέρωσαν. Ο Ιωσήφ, αν και δεν έμεινε για πολλά χρόνια στην επισκοπή του, πραγματοποίησε ένα έργο πολύ σημαντικό, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Στη συνέχεια βρέθηκε δίπλα στους οπλαρχηγούς Ανδρέα και Ιωάννη Ίσκο και κατακτώντας την εκτίμηση των αγωνιστών της περιοχής, βοήθησε στο να λυθούν πολλές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Συμμετείχε σε πολλές μάχες εναντίον των Τούρκων και κατέληξε στο Μεσολόγγι, όπου συνάντησε ξανά τον Πορφύριο. Από το Μεσολόγγι συνεργάστηκε στενά με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και γνωρίστηκε με πολλούς φιλέλληνες όπως τον Λόρδο Μπάιρον. Εκεί συμμετείχε στα πολεμικά συμβούλια των οπλαρχηγών, αλλά κυρίως εμψύχωνε τους πολιορκημένους με τους πύρινους λόγους του, κρατώντας το χέρι τον σταυρό και κοινωνώντας τους. Κατά την έξοδο του Μεσολογγίου, στις 10 Απριλίου του 1826, ακολούθησε τον Νότι Μπότσαρη και τους άντρες του, αλλά καθώς δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τους Τούρκους, οπισθοχώρησε μαζί με άλλους και οχυρώθηκαν στο νησί του Ανεμόμυλου. Οι Τούρκοι έκαναν συνεχείς και ανελαίτες επιθέσεις στους πολιορκημένους και εκείνοι, αδυνατώντας πια να αντισταθούν, αποφάσισαν να πεθάνουν. Ο Ιωσήφ, με γενναιότητα και αυταπάρνηση, άναψε φωτιά στον παρούτι που είχαν και ανατινάχτηκε με τους συναγωνιστές του. Οι Τούρκοι τον ανέσυραν μισοπεθαμένο από τα χαλάσματα και σύμφωνα με μαρτυρίες τον απαγχώνησαν στις 13 Απριλίου του 1826.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο γιος της Καλογριάς, Μαυρομάτι Καρδίτσας 1780, Φάληρο Αττικής 1827. Και να, από του βουνού την κορωμένη ράχη, δε χύμισε μου γκρίζοντας η αντάρα, η μάχη, το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάρι την κατεβαίνανε, και σ' όλους μέσα ποιος, ένας ξεχώριζε, του γένους το καμάρι, της Καλογριάς ο γιος. Κωστής Παλαμάς, απόσπασμα από το ποίημα για τον Καραϊσκάκη. Στα σκλαβωμένα χρόνια της Ελλάδας, στη σκουλικαριά της Σάρτας, ήταν μια γυναίκα. Ζωή τη λέγανε. Χείρα όμως έμεινε νωρίς και αποτραβήχθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, κοντά στο χωριό Μαυρομάτι της Καρδίτσας. Ήταν της τύχης της γραφτό να γνωριστεί εκεί με τον αρματολό του Βάλτου, Δημήτρη Ίσκο, ή Καραΐσκο όπως τον φώναζαν γιατί ήταν μελαμψός. Η αγάπη άνθησε μέσα τους και η ζωή, σε μια σπηλιά κοντά στο Μαυρομάτι, γέννησε το Γεώργιο, παιδί εκτός γάμου. Η μάνα του τον αποχωρίστηκε, δίνοντάς τον σε μια σαρακατσάνα να τον αναθρέψει. Δύσκολα τα παιδικά χρόνια του Γιώργη, στη μικρή και αυστηρή κοινωνία της Ρούμελης όπου μεγάλωσε. Απόρριψη και περιφρόνηση, κάθε μέρα, τον συνόδευαν στη ζωή του. Ήταν μόλις 15 χρονών όταν βγήκε στην κλεφτουριά. Γρήγορα τον έπιασε ο αλίπασάς των Ιωαννίνων και τον φυλάκισε. Είδε όμως πόσο ανδρείος ήταν και έτσι τον πήρε στην αυλή του. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια για τον Γεώργιο. Αφού υπηρέτησε για λίγα χρόνια τον αλίπασά, τον εγκατέλειψε και από τις αρχές του 1821 γίνεται αρματολός και ξεσηκώνει τους Έλληνες για επανάσταση κατά των Τούρκων. Την ίδια χρονιά υψώνει τη σημαία του αγώνα στα Τζουμέρκα και οι επιτυχίες του τον κάμουν καπετάνιο των αγράφων. Τα πολιτικά παιχνίδια των δύσκολων εκείνων χρόνων και μια διαφωνία με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ήταν αφορμή να κατηγορηθεί ο Καραϊσκάκης για εσχάτη προδοσία και να χάσει όλους του τους τίτλους. Αργότερα όμως η κυβέρνηση του Ναυπλίου τους αναγνώρισε και πάλι. Η φυματίωση όμως είχε χτυπήσει τον ήρωα. Παρ' όλα αυτά, εκείνος συνεχίζει τον αγώνα του κατά των Τούρκων. Νίκες, αλλά και ήττες ακολουθούν. Έτος 1827. Ο Καραϊσκάκης βρίσκεται άρρωστος βαριά, με το στράτευμα των Ελλήνων στο Κερατσίνι. Τη νύχτα της 22ης προς την 23η Απριλίου, ο ήρωας, με υψηλό πυρετό και περιστοιχισμένος από το ιππικό, βγαίνει στη μάχη. Μια σφαίρα τον λαβώνει στην κοιλιά. Τον μεταφέρουν πίσω στο Κερατσίνι. Ζήτησε παπά και γραμματικό. Παπά να τον κοινωνήσει και γραμματικό για να πει τη διαθήκη του. Έτσι και έγινε. Και όταν ο στρατηγός Μακρυγιάννης, λίγο πριν ξεψυχήσει, τον επισκέφθηκε, του είπε: «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Πικρά τον έκλαψε και μυρολόγησε ο Κολοκοτρώνης όταν του έφεραν το μαντάτο του χαμού του.

Παπαφλέσσας, Γεώργιος Δικαίος, ο Μπουρλοτιέρης των Ψυχών, Πολιανή Μεσσηνίας 1786, Μανιάκη Μεσσηνίας 1821. Όταν σηκώσαμε τη σημαία εναντίον της τυραννίας, ξέραμε ότι είναι πολλοί αυτοί και μαχητικοί και έχουν και κανόνια και όλα τα μέσα. Εμείς σε ούλα είμαστε αδύνατοι, όμως ο Θεός φυλάγει και τους αδύνατους. Και αν πεθάνουμε, πεθαίνουμε για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας και πολεμούμε όσο μπορούμε εναντίον της τυραννίας. Και ο Θεός βοηθός. Ο Γεώργιος Δικαίος ήταν παιδί φιλόδοξο και με πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Γεννημένο στα χρόνια του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων, έδειξε από μικρός αγάπη για τα γράμματα αλλά και για το ράσο. Χειροτονήθηκε μοναχός στη Μονή Βελανιδιά στην Καλαμάτα το 1816, παίρνοντας το όνομα Γρηγόριος. Και από εκεί ξεκινάει να δείχνει την επιθυμία του για συμμετοχή στην προετοιμασία της Επανάστασης. Τον φώναζαν Παπαφλέσσα, εξαιτίας της καταγωγής του από την Έφεσο. Ο εκρηκτικός του χαρακτήρας τον έφερε πολλές φορές σε σύγκρουση με τους Έλληνες προκρήτους, αλλά και με Τούρκους αξιωματούχους. Το πάθος του για λευτεριά τον έφερε κοντά στη Φιλική Εταιρεία, στην οποία μοιήθηκε το 1818. Ξεκινάει το λοιπόν να ξεσηκώνει το λαό για επανάσταση, με τους φλογερούς και ενθουσιώδεις λόγους του. Πολλοί από τους προκρήτους της Πελοποννήσου, που έβλεπαν στο πρόσωπό του τη φιλοδοξία του να πάρει περισσότερες ευθύνες και εξουσία στον αγώνα, διαφωνούν μαζί του και του ζητούν να αποσυρθεί στο μοναστήρι της Σιδηρόπορτας. Ο Παπαφλέσσας όμως δεν το βάζει κάτω. Γεμάτος πίκρα αλλά και οργή, πηγαίνει στη Μάνη. Εκεί γνωρίζεται με τον Κολοκοτρώνη και άλλους οπλαρχηγούς και ρίχνεται μαζί τους στον αγώνα για τη λευτεριά. Από την έναρξη της Επανάστασης βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι παρόν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, στις εξεγέρσεις στην Ανδρίτσενα, στην Καρίτενα, στα Βέρβαινα, στο Άργος και στην Κόρινθο. Βοήθησε να ανακοπεί η πορεία των στρατευμάτων του Ομέρ Βριώνη στα μεγάλα δερβένια της Μεγαρίδας. Σύμμαχος του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας, διαφωνεί και πάλι με τους προκρήτους και στη συνέλευση της Επιδαύρου ονομάζεται γερουσιαστής. Τα πολιτικά παιχνίδια της εποχής τον συμπαρασύρουν. Ανάμεσα στις πολλές μεγάλες μάχες ενάντια στους Τούρκους που ακολουθούν, έρχεται αντιμέτωπος και με διάφορα πολιτικά παιχνίδια. Επιθυμώντας να συγκρουστεί και να εμποδίσει τα στρατεύματα του Αιγύπτιου Πασά Ιμπραήμ, οδηγεί τις ελληνικές δυνάμεις στο Μανιάκι. Με γενναιότητα και αυταπάρνηση, οι Έλληνες αγωνιστές έδωσαν εκεί τη ζωή τους σε μια άνηση μάχη με τους χιλιάδες υπείς και πεζικάριους του Αιγυπτιακού στρατού. Ο εχθρός τον αποκεφάλισε τον Παπαφλέσσα και παρέδωσε το κεφάλι του στον Ιμπραήμ. Η παράδοση λέει πως εκείνος υποκλήθηκε και φίλησε στο μέτωπο το γενναίο Έλληνα πολέμαρχο, αναγνωρίζοντας το πόσο σπουδαίο στρατιώτης ήταν. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περιδιακρίσεως».

Επισκεφθήκαμε εγώ και ο σοφός Σοφρόνιος το ναυάγιο Σιφ στο ένατο. Μονή κοντά στην Αλεξάνδρεια. Και ο γέροντας μας μιλούσε με πολύ χαρά και προθυμία. Αυτός ο γέροντας ήταν στολισμένος με όλες τις αρετές. Είχε μάλιστα και την εξωχριστιανική μόρφωση. Καθώς καθόμασταν και συζητούσαμε ψυχοφέλημα, να και κάποιος φιλόχριστος που ερχόταν από τον Αϊλά, δίνει στον γέροντα τρία νομίσματα λέγοντας «Δέξου τα τίμιε πάτερ» για να ευχηθείς για το καράβι μου, γιατί το φόρτωσα με εμπόρευμα και ταξιδεύει για την Αιθιοπία. Ο γέροντας όμως δεν του έδωσε σημασία και ο κύριος Σοφρόνιος λέει στον γέροντα «Δέξου τα πάτερ και δώστα σε αδελφούς που έχουν ανάγκη». «Είναι διπλή ντροπή, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να πάρω αυτά που δεν τα έχω ανάγκη και με τα ίδια μου τα χέρια να θερήσω ξένα αγκάθια». «Μακάρι να θερήσω της δικής μου ψυχής τα αγκάθια, γιατί είναι γραμμένο, εάν σπείρεις, να σπείρεις τα δικά σου, γιατί τα ξένα είναι χειρότερα και από τα ζυζάνια και μάλιστα, παιδί μου, όταν η αίτηση δεν αφορά την ψυχή». «Τι συμβαίνει λοιπόν», ρωτάει εκείνος, «όσα δίνει ο άνθρωπος για ελεημοσύνη, δεν τα λογαριάζει ο Θεός?» «Παιδί μου», αποκρίνεται ο γέροντας, «η ελεημοσύνη γίνεται για διάφορους σκοπούς. Κάποιος κάνει ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το σπίτι του και ο Θεός το ευλογεί. Άλλος δίνει ελεημοσύνη για το καράβι του και ο Θεός σώζει το καράβι του. Άλλος για τα παιδιά του κάνει ελεημοσύνη και ο Θεός προστατεύει τα παιδιά του. Και άλλος κάνει για να δοξαστεί και ο Θεός τον δοξάζει. Δεν απορρίπτει ο Θεός την αίτηση κανενός και ό,τι ζητάει του το δίνει όταν φυσικά δεν ζημιώνει από αυτό την ψυχή του. Αλλά όλοι αυτοί που έχουν να περιμένουν μισθό γιατί δεν κατέθεσαν τίποτε για λογαριασμό τους, εφόσον και ο σκοπός της ελεημοσύνης δεν αφορά την ωφέλεια της ψυχής. Έκανες ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το σπίτι σου και ο Θεός το ευλόγησε. Έκανες για το καράβι σου και ο Θεός σου έσωσε το καράβι. Έκανες για τα παιδιά σου και ο Θεός τα φύλαξε τα παιδιά. Έκανες για να δοξαστείς και ο Θεός σε δόξασε. Τι λοιπόν σου χρωστάει? Κάνε για την ψυχή σου, για να σωθεί η ψυχή σου. Γιατί η Γραφή λέει «Δόησε Κύριος κατά την καρδίαν σου». Δηλαδή, θα σου δώσει ο Κύριος, ο Θεός, κατά την καρδιά σου. Είναι πολύ πλούσιοι που ενώ φαίνεται ότι κάνουν ελεημοσύνη, εξοργίζουν τον Θεό. Του είπαμε τότε «Εξήγησέ μας, Πάτερ, τι εννοείς με αυτό?» Και εκείνος είπε «Είναι εντολή Θεού τους πρώτους καρπούς από τα γεννήματα, από το σιτάρι, το κριθάρι, τα όσπρια, από το κρασί και το λάδι, το μαλλί και τα φρούτα και από τους ανθρώπους τα πρωτότοκα και από τα ζώα τα καθαρά που να μην έχουν κανένα ψεγάδι, δηλαδή κομμένα αυτιά ή κομμένη ουρά και από τους καρπούς τα πιο εκλεκτά, να τα προσφέρουμε στον Θεό για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας». Οι πλούσιοι λοιπόν κάνουν το αντίθετο. Τα πιο καλά τα καταβροχθίζουν και τα άχρηστα τα δίνουν στους φτωχούς. Το καλό κρασί το πίνουν και εκείνο που πήρε να ξυνίζει το προσφέρουν στις χείρες και τα ορφανά. Ρούχα κουρελιασμένα και χιλιομπαλωμένα δίνονται στους φτωχούς. Φρούτα φαγωμένα και σαπισμένα διανέμονται. Έτσι γίνονται μιμητές του Κάιν και οι προσφορές τους στον Θεό δεν γίνονται δεκτές.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Άγιος Νεκτάριος διαπιστώνει ότι το να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτεί συντονισμένη φροντίδα και πολλή επιμέλεια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συνέταξε ηθικές και θρησκευτικές μελέτες με παραδείγματα και χαρακτήρες και περιέγραψε όσο μπορούσε με περισσότερη ακρίβεια τον χαρακτήρα κάθε αρετής, έτσι ώστε εμείς διαβάζοντας αυτές τις μελέτες να μπορέσουμε να μελετήσουμε τον εαυτό μας και να τον γνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτον περιέγραψε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο θρησκευτικό συνέστημα και τις κατέταξε αυτές τις κατηγορίες σε ένα μέρος το οποίο το ονόμασε θρησκευτικές μελέτες. Και σε ένα δεύτερο μέρος περιέγραψε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο ηθικό συνέστημα και το ονόμασε αυτό το μέρος ηθικές μελέτες. Εμείς θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το πρώτο μέρος του Αγίου Νεκταρίου τις θρησκευτικές μελέτες, το κεφάλαιο πρώτο περί πίστεως. Περί της Θείας Πίστης στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστης, λέει «Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τονίζει «Η πίστη είναι ένα έμφυτο εσωτερικό αγαθό και χωρίς να αναζητά τον Θεό, ομολογεί ότι Αυτός υπάρχει και τον δοξάζει επειδή υπάρχει». Ο ίδιος ορίζει την πίστη και με άλλο τρόπο. Η πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη είναι η με τη χάρη του Θεού χωρίς αμφιβολία αποδοχή αυτών που έχουν κηρυχθεί και αφορούν την περί Θεού αλήθεια. Ο Χρυσόστομος μάλιστα ορίζει την πίστη με τα ακόλουθα. Πίστη είναι η αδίστακτη και πλήρης ελπίδα για όσα ο Θεός έχει υποσχεθεί σε μας και η πεποίθηση ότι θα μας ακούσει σε αυτά που του ζητούμε. Πίστη αληθινή και καθαρή είναι αυτή που έχει αποκαλυφθεί στον κόσμο από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας λέει «Ως μόνη πίστη που είναι αληθινή και καθαρή, ορίζουμε αυτή που αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τη μόνη θεότητα και κυριότητα, εκείνη που δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα και είναι βασίλισσα όλης της κτήσης, και της ορατής και της αόρατης». Ο Χρυσόστομος λέει ξανά «Πίστης από πατρός μεν άρχεται, επί ιών δε έρχεται, εις δε το πνεύμα πληρούται. Πίστεως ρίζα, ζώσα ο πατήρ, κλάδος αμάραντος ο Υιός, καρπός αθάνατος το πνεύμα το Άγιον». Περί της πίστης στον Χριστό ως θείου δώρου. Η πίστη είναι θείο χάρισμα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει «Δεν είναι δικά σου τα κατορθώματα αυτά, αλλά της χάρης του Θεού. Και αν ακόμη μιλήσεις για την πίστη, και αυτή από την κλίση του Θεού προήλθε». Και συνεχίζει αμέσως «Ούτε η πίστη προέρχεται από μας. Αν δεν ήρθε ο Θεός σε μας, αν δεν μας κάλεσε, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε». Και αμέσως «Μην νομίζουμε ότι είναι τίποτε δικό μας. Το ότι δεν είναι δικό μας αλλά περισσότερο του Θεού, άκου και τον Παύλο που λέει «Και αυτό το δώρο, η πίστη δηλαδή, δεν είναι από μας αλλά του Θεού». Και σε άλλη ομιλία του λέει ο Χρυσόστομος «Ποιο δώρο μου έφερε ερχόμενος ο Χριστός? Ήρθε και μου έφερε δώρο το αίμα του. Ήρθε
και μου έφερε δώρο το σώμα του. Και τι δώρα πήρε από μένα? Την πίστη. Και ποιος μου έδωσε τη χάρη αυτή? Πίστεψα μεν εγώ, αλλά εκείνος μου χάρισε την πίστη. Και στη συνέχεια, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Παύλου, δεν είπε ότι από μόνος του έγινε πιστός, αλλά ότι πίστεψε επειδή ελεήθηκε. Γιατί δεν πρέπει να νομίζετε ότι μόνο η αποστολή, το κήρυγμα και η διδασκαλία είναι δωρεές του Θεού. Και το γεγονός ότι πίστεψα προήλθε από το έλεος εκείνο. Γιατί δεν αξιώθηκα να πιστέψω επειδή ήμουν άξιος, αλλά μόνο διότι ελεήθηκα. Και το έλεος δεν προέρχεται από την αξία του καθενός, αλλά από τη χάρη. Την ίδια γνώμη εκφράζει και ο Θεοφύλακτος. Και η πίστη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Αλλά αφού κληθήκατε από τον Θεό, υπακούσατε και πιστέψατε, ώστε και η πίστη εξ αρχής δίνεται από τον Θεό. Διότι αν εκείνος δεν σας καλούσε, ούτε κι εσείς θα πιστεύατε. Και αμέσως, το ότι πιστέψαμε συνέβη εξαιτίας της μεγάλης δύναμης και ενέργειας του Θεού. Και ακόμη, αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας είναι ο Χριστός, αφού Αυτός έθεσε εξ αρχής μέσα μας την πίστη. Ο Θείος Χρυσόστομος, διακρίνοντας και τη δική μας συμβολή στην πίστη ως δώρο Θεού, λέει «Το ότι πιστέψαμε στην αρχή είναι αποτέλεσμα της δικής μας ευγνωμοσύνης, όπως και το ότι εφόσον κληθήκαμε, υπακούσαμε. Μετά όμως την απόκτηση της πίστης, εξητούμε τη βοήθεια του Πνεύματος, ώστε αυτή να μένει συνεχώς μέσα μας, ακλόνητη και απερίσπαστη.

περί του συνδέσμου της πίστης και της γνώσης και περί του ότι η πίστη προηγείται της γνώσης. Για τον σύνδεσμο πίστης και γνώσης, να τι λέει ο ιερός Κλίνης ο Αλεξανδρεύς. Ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη δίχως τη γνώση. Και αμέσως, πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων. Γνώση είναι η ισχυρή και βέβαιη απόδειξη αυτών που παραλήφθηκαν από τη διδασκαλία του Κυρίου μέσω της πίστης. Η γνώση αυτή στηρίζεται από την πίστη, έτσι ώστε να μην κλονίζεται, και από την επιστήμη, έτσι ώστε να γίνεται καταληπτή. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει, «Μέσω της πίστης έρχεται η γνώση. Χωρίς την πίστη δεν υπάρχει γνώση του Υιού». Ο Θεοδόρητος υπογραμμίζει, «Η γνώση, όταν προέρχεται από την πίστη, συγκροτεί την επιστήμη της αλήθειας». Και συνεχίζει, «Η πίστη χρειάζεται τη γνώση, όπως ακριβώς και η γνώση χρειάζεται την πίστη, διότι δεν μπορεί να σταθεί η γνώση χωρίς την πίστη και το αντίστροφο. Η πίστη βέβαια προηγείται της γνώσης και η γνώση ακολουθεί την πίστη. Από αυτή προέρχεται η ορμή, την οποία ακολουθεί η πράξη. Είναι ανάγκη να πιστέψεις πρώτα και κατόπιν να μάθεις. Καθώς κατακτάς τη γνώση, καταλαμβάνεσαι από ορμή. Ορμόμενος δε, προχωράς την πράξη». Και ο Κλίνης, «Μετά την πίστη η γνώση και όχι η γνώση πριν την πίστη». Και εκ νέου ο Θεοφύλακτος, «Πρώτα η πίστη και έπειτα από αυτή η επίγνωση». Η γνώση προηγείται της πίστης, μόνον όσον αφορά στο κήρυγμα του Θείου Λόγου. Δηλαδή, πρέπει να προηγηθεί το κήρυγμα, να ακούσει κανείς τις αλήθειες του Θείου Λόγου, να καταλάβει με τη χάρη του Θεού τη φωνή που τον καλεί και να πιστέψει. Διότι η πίστη προέρχεται από την ακοή. Η δε ακοή πληροφορείται από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Μακάριος, ο Ερημίτης, έλεγε, «Αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν μπορεί να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από τη φύση της προηγείται της πίστης». Αλλά αυτή η γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που ακολουθεί την πίστη. Αυτή προηγείται κατά φυσική ανάγκη. Εκείνη ακολουθεί σαν ενέργεια Θείας Αποκάλυψης. Από την πρώτη γνωρίζουμε την αλήθεια του Κηρύγματος. Από τη δεύτερη γνωρίζουμε αυτή την ίδια την αλήθεια, δηλαδή τον Θεό. Αλλά για τη γνώση που με φυσικό τρόπο προηγείται της πίστης, και άλλος πατέρας λέει τα εξής λόγια που αναφέρονται στην πίστη του Αβραάμ. Της μεν πίστης του προηγήθηκε η γνώση, τη δε γνώση ακολούθησε η πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την πληροφορία των θείων λόγων που έχει την αιτία της στην πίστη. Η πίστη ασπροπορεύεται της περί Θεού ομιλίας. Η πίστη και όχι η λογική απόδειξη. Η πίστη που υπερβαίνει τις λογικές μεθόδους και έλκει προς την κατάθεση την ψυχή. Και ο Κλίνης συμπληρώνει, «Η πειθό προέρχεται από τη βεβαίωση που μας παρέχει η πίστη». Ο Μέγας Βασίλειος παρακινεί λέγοντας, «Δεν πρέπει να κάνετε επιλογή των λόγων του Κυρίου και να είστε διστακτικοί απέναντί τους, αλλά να είστε πληροφορημένοι από την πίστη ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και πραγματοποιήσιμος ακόμα και όταν αντιμάχεται τη φύση». Για τη διδακτική δύναμη της πίστης, ο Θείος Χρυσόστομος λέει, «Η πίστη είναι δάσκαλο σε όλα. Χωρίς αυτή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε το παραμικρό». Ο δε Θεοδόρητος επισημαίνει, «Έχουμε ανάγκη νοερών οφθαλμών για να κατανοήσουμε τα νοητά. Και όπως ακριβώς χρειαζόμαστε τους οφθαλμούς για να δούμε τα ορατά, έτσι ακριβώς χρειαζόμαστε την πίστη για να αντιληφθούμε τα θεία. Όπως χρειάζεται ο οφθαλμός για το σώμα, έτσι και η πίστη για τη διάνοια. Μάλλον δε, όπως ο οφθαλμός χρειάζεται το φως για να φωτιστούν τα ορατά, έτσι ακριβώς και ο νους έχει ανάγκη την πίστη για να τον φωτίσει και να του δείξει τα θεία, καθώς και τη δόξα που τα περιβάλλει». Ο Θεοφύλακτος λέει σχετικά με την πίστη, «Αρχή και θεμέλιο υπάρχει η πίστη».
και χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να στερεωθεί, όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να μάθει γράμματα δίχως τα σύμβολα των γραμμάτων. Ο Χρυσόστομος διδάσκει για τις απαιτήσεις της πίστης τα ακόλουθα. Η πίστη έχει ανάγκη από υπακοή και όχι από πολυπραγμοσύνη. Όταν ο Θεός διατάζει, πρέπει να πείθεστε και όχι να ερευνάτε από περιέργεια.

περί της ασφάλειας που προέρχεται από την πίστη και τις πληροφορίες που αντλούν από αυτή οι πιστοί για όσα δεν γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Ο Θεοφύλακτος λέει τα εξής για την ασφάλεια που προέρχεται από την πίστη. «Και η πίστη αυτή καθεαυτή είναι φραγμός, που δεν επιτρέπει να εισέλθουν στο νου αμαρτωλοί λογισμοί. Ο Χρυσόστομος ονομάζει την πίστη άγκυρα της χυμαζόμενης ανθρώπινης ψυχής και γαλήνιο λιμάνι της ανθρωπότητας και τονίζει «Είναι ιερή άγκυρα που πάντοτε συγκρατεί σταθερή τη διάνοια αυτού που πιστεύει». Και στη συνέχεια, αλήθεια, ποια λέξη χρησιμοποίησε όταν είπε «έλεγχος μη βλεπωμένου»? Διότι ο έλεγχος αναφέρεται σε όσα είναι πολύ δύσκολο να φανερωθούν. Η πίστη, επομένως, είναι, λέει, η φανέρωση των αοράτων και πληροφορεί όσους προσβλέπουν σε αυτήν για όσα δεν βλέπονται. Η πίστη, λοιπόν, παρέχει την ίδια πληροφορία για αυτά που είναι αόρατα, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και αν αυτά ήταν ορατά. Επειδή τα ελπιζόμενα θεωρούνται συχνά και ανυπόστατα, η πίστη προσδίδει σε αυτά θεμέλιο. Ή καλύτερα, δεν προσδίδει μόνο, αλλά στην ουσία αποτελεί θεμέλιο αυτή η ίδια. Όπως και η Ανάσταση, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως αντικειμενικό γεγονός. Η ελπίδα όμως της πίστης της δίνει υπόσταση μέσα στην ψυχή μας. Αυτό σημαίνει υπόσταση πραγμάτων ελπιζομένων. Ο Θεοδόρητος τονίζει «Αυτά που δεν βλέπονται γίνονται ορατά με την πίστη και αυτή η πίστη γίνεται σε μας ο οφθαλμός, σε όσα ελπίζουμε και φανερώνει ως υπαρκτά αυτά που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Και ενώ οι νεκροί κοίτονται μέσα στους τάφους, η πίστη ήδη προεικονίζει την Ανάστασή τους και από τη σκόνη των σωμάτων συνθέτει στη φαντασία μας τη μελλοντική αθανασία». Ο Γρηγόριος Νήσις λέει ότι ο Θεός λογαριάζει σαν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους την πίστη και όχι τη γνώση. Γιατί η μεν γνώση εξαρτάται από την εμπειρία και αφορά αυτούς που την απέκτησαν. Δεν γίνεται όμως έτσι και με την πίστη των χριστιανών, γιατί αυτή δεν αφορά όσα μπορούν να γίνουν γνωστά, αλλά αποτελεί των ελπιζομένων την υπόσταση. Άλλωστε, δεν ελπίζει κανείς σε κάτι που ήδη κατέχει, διότι αφού το έχει, δεν το προσδοκά. Αυτό όμως που ξεφεύγει από τη λογική κατανόηση, μας το οικειοποιεί η πίστη, με τη δική της ιδιαίτερη διαβεβαίωση, η οποία και μας εγγυάται αυτό που δεν φαίνεται. Ο Χρυσόστομος λέει «Η πίστη αποτελεί την αρχή της σωτηρίας. Η πίστη είναι ο καθαρός οφθαλμός με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Η πίστη αντιλαμβάνεται τα αόρατα. Η πίστη είναι αγαθή οδηγός που σε χειραγωγεί προς την κολυμβήθρα. Πίστη είναι η διαβιέστατη αντανάκλαση των αοράτων. Πίστη είναι ο ακριβής διδάσκαλος της ομοουσίου τριάδος». Ο Άγιος Αντώνιος λέει «Η πίστη στον Κύριό μας αποτελεί σφραγίδα και τείχος που μας παρέχει ασφάλεια». Ο δε Οριγένης σημειώνει «Πηγή και αρχή κάθε σοφίας είναι το να πιστέψεις στον Θεό των όλων. Άλλωστε, ποια άλλη δύναμη ξαναπροσφέρει στην ανθρώπινη φύση την ευτυχία, όπως το κάνει αυτό η πίστη ή η μελέτη για αυτόν που βλέπει τα πάντα και φωτίζει όχι μόνο όσα λέγονται και πράττονται από μας, αλλά και όσα βρίσκονται ακόμη μέσα στο νου μας». Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει «Η πίστη είναι η θύρα και η οδός προς τη ζωή. Είναι ο ανηφορικός δρόμος που οδηγεί από τη φθορά στην αφαρσία».

περί της αναγκαιότητας των έργων, δηλαδή περί της ζωντανής πίστης. Σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων που θα συντελέσουν στην τελειότητα, ο Θεοδόρητος λέει τα εξής: «Δεν αρκεί η πίστη για να σωθεί αυτός που πιστεύει, αλλά για να φτάσει στην τελειότητα απαιτούνται και τα έργα». Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Πίστη είναι εκούσια συγκατάθεση της ψυχής. Δεν γίνεται όμως εργάτης του αγαθού και των δίκαιων έργων, αν δεν μπει ως θεμέλιο η αγάπη στον Χριστό». Ο Θεοφύλακτος λέει: «Η πίστη που εκδηλώνεται με αγάπη είναι το παν. Οφείλει δηλαδή δια της εν Χριστώ αγάπης να είναι πάντα ενεργή και ζωντανή. Μάθε επομένως ότι η πίστη φανερώνει τα έργα της με την αγάπη και έτσι αποδεικνύεται ζωντανή. Όταν όμως δεν έχει αγάπη, είναι ανενεργός». Παρόμοιο είναι και το χωρίο που λέει ότι η πίστη δίχως τα έργα είναι νεκρή. Ο δε Άγιος Φώτιος λέει: «Πρέπει οι αρετές να είναι συνυφασμένες με την πίστη και οι δύο μαζί να καταρτίζουν τον σπουδαίο άνθρωπο, διότι με την ευθύτητα του τρόπου ζωής προβάλλεται η καλή διαγωγή και η ευπρέπεια, η δε καθαρότητα των πράξεων δηλώνει τη θεϊκή προέλευση της πίστης. Από αυτά, το καθένα ξεχωριστά και χωρίς το άλλο είναι εύκολο να παρασυρθεί και να χαθεί, γιατί δεν αντέχει να καθρεφτίζεται μόνο στις ψυχές των ανθρώπων». Και ο Άγιος Ιγνάτιος λέει: «Αρχή της ζωής είναι η πίστη, τέλος δε η αγάπη. Όσοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν στον Χριστό, δεν αναγνωρίζονται μόνο από αυτά που λένε, αλλά κυρίως από αυτά που πράττουν. Από τον καρπό γνωρίζεται το δέντρο».

για τα γνωρίσματα της αληθινής πίστης. Τα γνωρίσματα της αληθινής πίστης στον Χριστό είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η αληθινή πίστη πληροφορεί μυστικά αυτόν που πιστεύει για τον θείο χαρακτήρα της πίστης του. Δεύτερον, κατευθύνει τα διαβήματά του στον δρόμο της αλήθειας, τον καθοδηγεί μυστικά και τον διδάσκει να κάνει το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Τρίτον, οδηγεί στην μακαριότητα και διδάσκει ότι μέσα στην αγάπη που αισθανόμαστε για τον Θεό και τον πλησίον μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο αγαθό. Τέταρτον, γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα που δεν ελαττώνεται. Είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας. Πέμπτον, γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, άπειρη, αγνή, αγία. Αγάπη που ξεχυλίζει από την καρδιά, κατακλείζει και κατακυριεύει τα πάντα. Έκτον, γεμίζει την καρδιά του πιστού με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη. Αυτά είναι τα βραβεία που της δόθηκαν με τον αγιασμό της από το Πνεύμα το Άγιο.

κάνει να ευωδιάζει και τον οδηγεί στην τελειότητα. Δέκατον, ανοίγει διάπλατα τους οφθαλμούς της διανοίας του για να βλέπει όσα δεν βλέπονται, αποκαλύπτοντάς του τα μυστήρια. Ενδέκατον, του παρέχει ηθική δύναμη και ηθική ανδρεία στο να μην λιγοψυχάει στα βάσανα της ζωής. Του δίνει άφθονη την ισχύ, το θάρρος, την καρτερία, τη μεγαλοφροσύνη, τη μεγαλοψυχία, την ελεημοσύνη και όλο το πλήθος των χριστιανικών αρετών. Δωδέκατον, παρέχει τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την ακεραιότητα και το κάλος της παρθενίας. Δέκατο τρίτον, ανεβάζει τον πιστό πάνω από τους φυσικούς νόμους και του δίνει τη δύναμη να νικά την τάξη της φύσης. Και δέκατο τέταρτον, η αληθινή πίστη στον Χριστό τον καθιστά εικόνα του Θεού και τον εξομοιώνει με αυτό.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο κεφάλαιο περιπίστεως στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

ο Θεός, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

και αν αλλάξουν όλοι, να παραμείνετε στην παράδοση. Τα σπίτια σας να γίνουν εκκλησίες. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κατηχουμένων. Κύριε, Θεέ μας, Εσύ που κατοικείς ψηλά, αλλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, Εσύ που μας απέστειλες τον μονογενή Σου Υιό και Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, στρέψε τη ματιά Σου στους δούλους Σου, τους κατηχουμένους που έχουν σκύψει τα κεφάλια τους σε Σένα. Αξίωσέ τους τον κατάλληλο καιρό να πάρουν το λουτρό που θα τους αναγεννήσει, που συγχωρεί τις αμαρτίες και ντύνει με το ένδυμα της άφθαρτης ζωής. Ένωσέ τους με την Αγία Σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία και βάλε τους μαζί με τους εκλεκτούς Σου, αυτούς που αποτελούν το δικό Σου ποίμνιο, ώστε να δοξάζουν μαζί μας το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόγω και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έβησέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείως.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελεή σου τα πλούσια.

Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Πέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά συνεπάσε μονή πόλη και χώρα απολυμούνι του σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και θνητίου θανάτου.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

πάμε 10 του μηνός Ιουλίου, γιορτάζουν οι 45 μάρτυρες η Ενικοπόλη της Αρμενίας, τα χρόνια του Λυκινίου, 4ος αιώνας, επί τυράννου Λυσίου. Ήσαν όλες αυτές οι ψυχές χριστιανικές, κατηγορήθηκαν στο Λυσία πως ακολουθούν τον Χριστό και ανάμεσά τους πρωτοστατούσαν ο Λεόντιος, ο Μαυρίκιος, ο Δανιήλ και ο Αντώνιος, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι της πόλεως, προύχοντες, διοικητές, είχαν μεγάλες θέσεις, και άλλοι 41 ήταν χριστιανοί, συμπολίτες των, και πήγαν στο Λυσία, τους οδήγησαν και εκείνος τους είπε να αλλάξουν την πίστη τους, μα δεν άλλαξαν με τίποτε, και ύστερα τους υπέβαλε σε φρικτότατα βασανιστήρια, ούτως να ξάρετε τον τολμάν τα αναφέρει, και σκεφτείτε πόση φρίκη και πόνο προκαλούν. Και αφού δεν άλλαξαν με τίποτα και δεν κλονίστηκαν καθόλου, άναψε μεγάλη κάμινο και τους έριξε εκεί, και από εκεί μέσα, από την κόλαση της φωτιάς και του αφόρου του πόνου, αλλά και της μεγάλης πίστεως και της εγκαρδίου ομολογίας, άπλωσε ο Χριστός μας τα χεράκια του και πήρε τις 45 αυτές ολόλευκες περιστερές του, τους μάρτυρες, 45 μάρτυρες που εμαρτύρησαν εν Νικοπόλη της Αρμενίας. Να έχουμε την ευχή τους.

για να συνεργάζομαι ειρηνικά. Ψαλμός 147. Κύριε, με ύμνους και με εγκόμια θέλω να σε υμνήσω. Εσύ στερεώνεις και ασφαλίζεις τις εργασίες μου. Εσύ δίδεις φώτιση και σύνεση στους συνεργάτες μου. Περιφρούρησέ μας λοιπόν, Κύριε, με την ειρήνη σου και φώτιζέ μας να έχουμε καλή συνεργασία, να ευοδοθούν οι δουλειές μας και έτσι να συντηρηθούν τα σπιτικά μας. Εξάλλου, στις δικές σου εντολές υπακούει η γη. Όλη η φύση πειθαρχεί στο δικό σου λόγο. Φρόντισε μας, Κύριε, όπως φροντίζεις τη γη. Την ενδύεις με το χιόνι που μοιάζει με κατάλευκο μαλλί και την πασπαλίζεις με την ομίχλη που μετατρέπεται σε πάχνη, όπως φροντίζεις τη γη. Εσύ που σκορπάς το χαλάζι στη γη, όπως εμείς σκορπάμε τα ψίχουλα στα πτηνά, μην επιτρέψεις, Κύριε, να παγώσουν οι καρδιές μας από τις δυσκολίες, διότι ποιος μπορεί αυτό να το αντέξει. Γίνε βοηθός μας, Κύριε, γιατί με τη δική σου εντολή φεύγουν οι δυσκολίες από τις εργασίες μας και λειτουργούμε εύρυθμα. Φώτισε όμως και μένα, Κύριε, και τους συνεργάτες μου, ώστε να ζούμε κάτω από τη δική σου σκέπη, να πειθαρχούμε στις εντολές σου, να μην είμαστε πλεονέκτες, αλλά απλοί και ταπεινοί, για να μπορούμε με θάρρος να εξητούμε το έλεος σου και την προστασία σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 147. Δοξολογικός ύμνος. Η σχέση του Θεού με τον λαόν Του. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην, το στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων των λόγιων αυτού τη γη, έως τάχους διαμερείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ομίχλιν οσί σποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα, ο απαγγέλων των λόγων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ουκ επίησεν ούτως παντί έθνη, και τα κρίματα αυτού ουκ δήλωσεν αυτής.

Ήθελα όμως, μιας που όπως είπαμε, έχουμε την ευλογία να εορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Βλάσιο, τον Άγιο Μελέτιο, ένα σωρό μεγάλους Αγίους, οι οποίοι ξέρετε αυτοί όλοι έχουν ένα κοινό. Δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Ξέρουμε τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, τη διδασκαλία του, την έχουμε γραπτεί. Ξέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα κείμενά του, τα κηρύγματά του. Ξέρουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τα κείμενά του, τα κηρύγματά του. Άγιος Χαράλαμπος, Άγιος Βλάσιος, Άγιος Μελέτιος, δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Δεν μας άφησαν τίποτε γραπτό. Μήπως δεν έκαναν τίποτα σπουδαίο στη ζωή τους. Μήπως δεν έχουν τίποτε να μας πούν. Η απάντηση είναι η εξής. Η σπουδαιότερη διδασκαλία στην Εκκλησία είναι το παράδειγμα. Είναι ο τρόπος ζωής. Αναλογιστείτε κάτι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω πόσο το αισθανόμαστε. Τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Και τριπλάσιο αριθμό αγνώστων μαρτύρων. Δηλαδή κοντά 45 εκατομμύρια μάρτυρες σφάχτηκαν τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι να υπογραφεί το διάταγμα των Μεδιολάνων και λίγο μετά από αυτόν μέχρι να σταματήσει τους διωγμούς όλη εκείνη. Μέχρι να θριαμβεύσει ουσιαστικά ο Μέγας. Από όλα αυτά τα 45 εκατομμύρια μάρτυρες, καλά εντάξει τα 33 πείτε είναι άγνωστα, αλλά από όλα αυτά τα 11 εκατομμύρια γνωστών μαρτύρων, πόσους θυμάμαι. Σε πόσους έχουμε ανάγειρει ναούς. Ξέρουμε, ας πούμε, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Μινά, τους Αγίους Θεοδόρους, τους Αγίους Τεσσαράκοντα. Δεν φτάνουν αυτοί τα 11 εκατομμύρια, είναι πολύ λίγοι. Και από τα 11 εκατομμύρια των γνωστών μαρτύρων, εμείς έχουμε ξεχάσει κάποιους. Και έχουν μείνει κάποιοι να είναι Άγιοι στους αιώνες, να τους θυμόμαστε και να τους θυμάμε για 20, 19 αιώνες συνεχόμενα, και ας μην έχουν γράψει τίποτα, και ας μην ήταν επιφανείς, και ας μην ήταν τόσο πολύ διακεκριμένοι, μόνο και μόνο γιατί ο βίος του είναι σημαντικός ως παράδειγμα. Είναι σημαντικός ως διδασκαλία. Η διδασκαλία του παραδείγματος εντυπωσίασε τόσο την Εκκλησία και ενέπνευσε τους πιστούς να προσκοληθούν σε κάποιους Αγίους, όχι για να ξεχάσουν τους υπόλοιπους. Ίσα ίσα ο Άγιος Θεός, αυτούς που δεν τους θυμόμαστε, τους θυμά διπλά. Δεν αδικεί κανέναν ο Άγιος Θεός. Μακάρι να με ξεχάσουν οι άνθρωποι και να με θυμάται μόνο ο Θεός. Θα είναι η τιμή φοβερά διπλή. Όμως σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία, αυτούς που θυμάται, τους θυμάται, γιατί είναι εντυπωσιασμένη από τον εντυπωσιακό βίο τους, από την τελευταία τους, από το παράδειγμα εν ζωή. Και αυτό και μόνο αξίζει για να τους καθιερώσει ως διδασκάλους. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να μην μίλησαν πολύ με λόγια, αλλά μίλησαν με έργα που είναι σπουδαιότερα. Αυτό να έχει. Η ζωή μας να έχει τέτοιο αποτύπωμα, ώστε αν όχι τουλάχιστον η κοινωνία όλη, τουλάχιστον τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και μετά από εμάς, να μας θυμούνται για το παράδειγμα του καλού που τους αφήνουμε. Γι' αυτό και όσοι είστε γονείς και όσοι είστε παππούδες και γιαγιάδες, για προσέχετε τι λέτε, πώς κινείστε, πώς μιλάτε, τι διδάσκετε, γιατί τα παιδιά τα λόγια σας δεν τα ξεχάσουν. Αυτό όμως που θα δουν, θα το θυμούνται. Και από αυτό θα σας χαρακτηρίζουν. Μακάρι λοιπόν και εμάς, η ιδιωτή μας, το παράδειγμά μας, να είναι αντάξιο των Αγίων, έτσι ώστε να αποδειχθούμε καλοί μαθητές σπουδαίων δασκάλων αμήν.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η έλξη του θανάτου. Στις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά, οι απόπειρες αυτοκτονίας των νέων πενταπλασιάστηκαν στα τελευταία χρόνια. Είναι όντως ελκυστικός ο θάνατος, ιδίως στους νέους, και γιατί? Πώς είναι δυνατόν ο θάνατος να είναι πιο ελκυστικός από τη ζωή? Ο άνθρωπος, καθώς λένε οι γιατροί, όταν γεννιέται έρχεται με μεγάλη όρεξη για τη ζωή, πρικισμένος με όλες τις δυνάμεις που χρειάζεται για να ζήσει. Είναι πλασμένος για να χρησιμοποιήσει όλες του τις δυνάμεις στο έπακρο. Δεν έρχεται για να φυτώ ζωή, αλλά για να αναπτύξει όλο το δυναμισμό του. Πότε άραγε αναπτύσσεται αυτό που στην ψυχολογία λέγεται ένστικτο θανάτου? Πότε δηλαδή ο θάνατος γίνεται πιο ελκυστικός από τη ζωή? Η απάντηση στο βασικό αυτό ερώτημα για τη ζωή του ανθρώπου και της ανθρωπότητας βρίσκεται στα ευαγγελικά κείμενα. Ποια είναι η αιτία που προκαλεί την έλξη του θανάτου και τον πόθο της ανυπαρξίας? Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η αιτία είναι η παράβαση της δεκάτης εντολής. Ο Κύριος είπε να μην επιθυμείτε καθόλου, μη επιθυμήστε όλους. Το Ευαγγέλιο δεν απαγορεύει κάθε είδους επιθυμία. Η δεκάτη εντολή αποτρέπει τη μιμητική επιθυμία ως αιτία των συγκρούσεων και της μαζικής βίας. Πρόκειται για τη μιμητική επιθυμία όταν δύο άνθρωποι επιθυμούν το ίδιο πράγμα επειδή είναι η αιτία της μαζικής βίας. Για τους ανθρώπους που είναι δέσμοι της μιμητικής επιθυμίας, επιθυμητό είναι ό,τι επιθυμούν και οι άλλοι. Αυτό εννοεί η παροιμία «το ξένο είναι πιο γλυκό». Αυτή η απλή παροιμία ισχύει σε κάθε ανταγωνισμό, ακόμα και στον πυρηνικό που απειλεί τη γη με ολοκληρωτική καταστροφή.

ο Θεός πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μας επισκέπτεται, αλλά δυστυχώς δεν μας βρίσκει στο σπίτι. Δεν πρέπει να θεωρείται επίσκοπος εκείνος που επιθυμεί να βρίσκεται υπεράνω των πιστών και όχι να είναι για τους πιστούς. Στη μάχη της Εκκλησίας εναντίον των δαιμόνων έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η ποιότητα των χριστιανών, αλλά και η ποιότητα των ηγετών τους, που είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο καλός επίσκοπος κουράζεται πιο πολύ από όλους μέσα στην Εκκλησία. Ο κάθε πιστός υποφέρει τη δική του θλίψη, εκείνος και τη δική του και του καθενός.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας το θέμα μας για τη μοιχεία, θα δούμε γιατί η οφθαλμομοιχεία είναι η ψυχή της αμαρτίας. Κάθε αμαρτία, προκειμένου να δικαστεί από το επίγειο δικαστήριο, πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Ορισμένο τόπο, ορισμένο χρόνο και ορισμένους αυτόπτες μάρτυρες. Η αμαρτία όμως ενώπιον του Θεού έχει άλλη μορφή. Την εξής. Αυτός που βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη, να ο χρόνος, αστραπιαίος, εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού, να και ο τόπος, η καρδιά του, και τι τόπος, η ιερότατος. Μάρτυρας του αστραπιαίου αυτού γεγονότος είναι ο Θεός, ο οποίος δεν λέει ποτέ ψέματα. Η διάθεση, η θέληση δεν είναι εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις πράξεις μας από άποψη ηθικής. Ναι, επομένως και στην οφθαλμομοιχεία, όπου υπάρχει κακή πρόθεση, η πράξη είναι ανήθικη, έστω και αν δεν έγινε. Η οφθαλμομοιχεία είναι το άνθος, ο αφρός, η αφρόκρεμα της αμαρτίας. Και τι αφρόκρεμα? Εκείνη η οποία οδηγεί στην υποκρισία, αμετανοησία και δειλία. Και οδηγεί στην αμετανοησία η οφθαλμομοιχεία, διότι στερείται από την βρωμερότητα της πράξης της σαρκικής, η οποία βρωμερότητα αυτή ξυπνά τη συνείδηση, έστω και για μια στιγμή μετά την πράξη, και του πλέον σαρκολάτρη. Είναι η οφθαλμομοιχεία υποκρισία, διότι αυτός που αμαρτάνει με τα μάτια του νομίζει ότι δεν αμάρτησε. Είναι δε δειλία, διότι δεν τολμά να αναλάβει την ευθύνη της ολοκλήρωσης του έργου με το μυστήριο του γάμου, όπου υπάρχει ειδονή αλλά και ευθύνη. Αρκείται μόνο να χωρίζει την ειδονή από την ευθύνη και την μεν πρώτη, την ειδονή, την απολαμβάνει, τη δε δεύτερη, την ευθύνη, την αποφεύγει. Τι ανηθικότητα μέσα στη δειλία αυτή? Να για ποιον σοβαρότατο λόγο ο Κύριος θεωρεί την οφθαλμομοιχεία μεγάλη αμαρτία. Δεύτερον, η καθημερινή μας ζωή. Σύ ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες πηγαίνεις στις παραλίες, όπου υπάρχουν λουόμενοι, όπου το αμάρτημα της οφθαλμομοιχείας είναι έντονο Έχει υπόψη σου ότι θα καταλήξεις στη σαρκική αμαρτία ή σε νευρασθένεια. Συ ο οποίος κατά τους χειμερινούς μήνες συχνάζεις στους κινηματογράφους και τα θέατρα, όπου κατά 9% το περιεχόμενο είναι έρωτας, έχει υπόψη σου ότι θα φύγεις από εκεί μολυσμένος, διότι απόλαυσες στην καρδιά σου την ψυχή, την ψύχα της αμαρτίας με την οφθαλμομοιχεία. Εσύ ο οποίος παίρνεις το περιοδικό που είναι γεμάτο από εικόνες σκανδαλώδεις και φανερά ή κρυφά από τους άλλους το περιεργάζεσαι και παρόλο αυτό δεν αισθάνεσαι έλεγχο, έχει υπόψη σου ότι απόλαυσες τον αφρό της αμαρτίας και όπως είπαμε πιο πάνω είσαι υποκριτής και δειλός. Συ ο οποίος είσαι απρόσεκτος στα χαϊδέματα, τα ερωτικά τραγούδια, τα σκανδαλώδη λόγια με τα οποία συμπληρώνεις το κακό της οφθαλμομοιχείας, είσαι και εσύ δειλός και υποκριτής. Και είσαι μεν υποκριτής, διότι λέγεις ότι δεν πιστεύεις εκείνα που τραγουδάς. Αλλά πώς τραγουδάς εκείνο που μισείς? Είσαι δειλός, διότι δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη των έργων σου και των λόγων σου. Να η οφθαλμομοιχεία. Ας αποφύγουμε λοιπόν όχι μόνο τη μοιχεία, αλλά και την αφρόκρεμα αυτής, την οφθαλμομοιχεία, τη ρίζα, τον αφρό της αμαρτίας. Τρομερό κατάντημα οφθαλμομοιχείας είδαμε στη διήγηση της Οσάνας. Αξίζει να το θυμηθούμε όμως. Το 550 περίπου π.Χ., την εποχή που οι Εβραίοι βρισκόταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, το σπίτι των ευσεβών συζύγων Ιωακήμ και Σωσάνας είχε παραχωρηθεί και χρησιμοποιόταν ως δικαστήριο των διαφορών μεταξύ των Εβραίων. Δύο γέροντες δικαστές που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία του ευσεβούς αυτού ζευγαριού και δεν έλαβαν υπόψη τους τη δικαστική θέση, τη δική τους, ούτε τη γεροντική τους ηλικία, ήταν με πονηρό μάτι τη Σωσάνα και αποφάσισαν να αμαρτήσουν μαζί της. Επειδή όμως εκείνη δεν δέχτηκε, οι γέροντες αυτοί δικαστές την κατήγγυλαν ότι αμάρτησε με κάποιον νέο. Η Σωσάνα καταδικάζεται σε θάνατο. Όταν αυτή οδηγείται στο θάνατο, ο προφήτης Δανιήλ φωνάζει ότι είναι αθώος από το αίμα της γυναίκας αυτής. Η δίκη επαναλαμβάνεται και από τις αντιφάσεις και συγχύσεις στις οποίες έπεσαν οι δύο αυτοί συκοφάντες και δικαστές, αθώνεται η Σωσάνα. Τι αμοιβή των αγνών διαθέσεων της Σωσάνας και ποια τιμωρία των πονηρών διαθέσεων των δύο γερών των δικαστών. Και θα συνεχίσουμε περί διαζυγίου. Ματθαίος 5,31 και 32. Αυτά όμως την επομένη φορά. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενή σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους που μας βλάπτουν. Όταν κάποιος σου κάνει κακό, μη δεις προς αυτόν, αλλά προς τον δαίμονα που κινεί αυτόν και όλη την οργή σου άδειασέ την σ' αυτόν, ενώ αυτόν που κινείται από το δαίμονα να τον ευσπλαχνιστείς. Εάν αυτά δεν τα κατορθώσουμε, άσκοπα και ανώφελα ήρθαμε στον κόσμο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.
0: Ένας άνθρωπος φτωχός, αδελφοί μου, με πολλά προβλήματα, με πολλές ανάγκες, που θα το έλεγα ζητιάνευε από τον ένα και τον άλλο να τον βοηθήσει, να του προσφέρει κάτι να απαλύνει την ταλαιπωρία της ζωής του, της προσωπικής του πορείας, όπως διάβαινε, πέρασε έξω από ένα αμπέλι. Είδε τα σταφύλια, είδε τον αμπελουργό και του λέγει «Σε παρακαλώ, φέρε μου λίγο κανένα σταφυλάκι για να ξεδιψάσω λίγο, έτσι να πάρω τα πάνω μου». Τότε ο αμπελουργός του λέει «Ναι φίλε μου, περίμενε». Ο άνθρωπος εκείνος, ο ζητιάνος τα λέγαμε, περίμενε 5-10 λεπτά, περίμενε, είδε όμως ότι δεν φάνηκε ο αμπελουργός. «Με ξέχασε», σκέφτηκε. «Ίσως μία από τα ίδια. Όλοι λένε ναι, θα σε βοηθήσω, θα σου προσφέρω, αλλά δεν νοιάζονται για κανέναν, πέρα από τον εαυτό τους. Δεν νοιάζονται για τον άλλον άνθρωπο». Έτσι, έσκυψε το κεφάλι, απογοητευμένος αν το θέλετε, και ξεκίνησε τον δρόμο του. Έφυγε από το σημείο εκείνο. Φεύγοντας όμως πριν καλά-καλά απομακρυνθεί πάρα πολύ, ακούει από πίσω τον αμπελουργό να το φωνάζει «Ε, αδερφέ μου, κύριε, φίλε μου, πού είσαι, γιατί έφυγες?» Γυρίζει ο ζητιάνος «Έλα εδώ», του λέγει, «έλα να σου δώσω». Απόρρισε ο ζητιάνος ότι τελικά ήρθε ο αμπελουργός. Πηγαίνει κοντά του και του λέγει ο αμπελουργός «Κοίταξε, αδερφέ μου, άργησα λίγο, ξέρεις όμως γιατί? Όχι γιατί ασχολήθηκα με κάτι άλλο, για σένα έτρεξα. Για σένα έτρεξα και έψαξα όλες τις κλιματαριές, τα κλίματα, όλα τα κούτσουρα, για να βρω για σένα ό,τι καλύτερο, γιατί σε είδα ότι ήσουν απογοητευμένος, ήσουν ταλαιπωρημένος από τα χίλια δυο τα οποία σε βρήκαν, συνάντησε στη ζωή σου». Αδελφοί μου, έτσι ακριβώς κάνει και ο Θεός, στον οποίο προσευχόμαστε. Του ζητάμε χίλια δυο πράγματα, σαν ζητιάνοι στην προσευχή μας, να μας προσφέρει το ένα, να μας βοηθήσει εδώ, να μας απαντήσει στον προβληματισμό μας, αλλά απάντηση δεν παίρνουμε. Και απορούμε και λέμε ότι με ξέχασε ο Θεός, δεν ακούει ο Θεός, ή ακόμα εμένα θα κοιτάξει, τον ταλέπορο, τον αμαρτωλό, τον άχρηστο. Έχει τόσα άλλα, λένε κάποιοι, να ασχοληθεί ο Θεός. Με μένα θα ασχοληθεί? Αδελφοί μου, ο Κύριος είναι όπως ο αμπελουργός που προαναφέραμε, ο οποίος σπέβδει, ψάχνει να βρει ό,τι καλύτερο για να μου δώσει απέναντι στο αίτημά μου, απέναντι σε αυτό το οποίο με ταλαιπωρεί, για να με ανακουφίσει στην πορεία μου. Φαίνεται ότι αργεί, αλλά ψάχνει, θα έλεγα έτσι ανθρωπομορφικά, για να μου προσφέρει το καλύτερο που χρειάζομαι για την πορεία μου. Ζητάμε λοιπόν στην προσευχή μας, αδελφοί μου, και πολλές φορές θα ακούσουμε τους άλλους, πέρα από την τυχόν βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν ακόμα και ο πνευματικός μας, όταν εμείς ζητάμε την λύση στο πρόβλημά μας, κατά περίεργο τρόπο μας λέγει «Κάνε προσευχή, θα προσευχηθώ κι εγώ». Λέμε από μέσα μας, μία από τα ίδια. Τι άλλο να πει? Προσευχή, η εύκολη λύση για να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το πρόβλημα το οποίο του κατέθεσα. Αδελφοί μου, η προσευχή είναι μεγάλο όπλο και σαν χριστιανοί έχουμε αυτό το όπλο το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα, αρκεί να το χρησιμοποιούμε σωστά. Ναι, η προσευχή είναι όπλο για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Όμως για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την θαυματουργική, θα λέγαμε, δύναμη της προσευχής, θα πρέπει να προσευχόμαστε. Την προσευχή, αδελφοί μου, την μαθαίνουμε με την προσευχή. Δεν μπορεί να καταλάβουμε την γεύση ενός πράγματος αν δεν το γευτούμε. Αν δεν ασχοληθούμε κάτι το οποίο έχουμε απορία πώς, τι αποτέλεσμα έχει. Εξάλλου δεν λέγει στο ψαλτήριο ο Κύριος «γεύσαστε και είδετε». Είναι θέμα γεύσεως, είναι θέμα συμμετοχής για να μπορέσω να αισθανθώ, να απολαύσω τα θαύματα που πράττει η προσευχή. Έτσι με τη χάρη του Θεού αδελφοί μου θα προσπαθήσουμε και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μήπως και παρακινήσουμε λίγο τον εαυτό μας

τα αναλώνουμε όλοι μας την προσπάθεια στα υλικά πράγματα. Κάτι το οποίο μας οδηγούσε εξάλλου και η προηγούμενη περίοδος να ασχολούμαστε δυστυχώς και μόνο με τα υλικά πράγματα. Το να φάμε, να πιούμε, να αποκτήσουμε, να... Και κατά αυτόν τον τρόπο θρέφουμε με λανθασμένο τρόπο τον εαυτό μας, την ψυχή μας. Νηστεία πραγματική, αδελφοί μου, εξάλλου είναι το να πάψω, να θρέφω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου, τις απαιτήσεις του εγώ μου. Γι' αυτό και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τι κι αν νηστεύεις, τι κι αν δεν τρως κρέας και πουλερικά και χίλια δυο άλλα πράγματα, όταν μπήγεις τα δόντια σου στις σάρκες του αδελφού σου, με την συκοφαντία, με το εμπαθή κοίταμα, που ανήθικο κοίταμα, που έρχομαι και καταβροχθίζω τις σάρκες του αδελφού μου, του άλλου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, λέγει ότι η προσευχή είναι απογνώσεως πέληξ. Δηλαδή είναι ένα τσεκούρι που έρχεται να κόψει την απελπισία. Είναι ένα τσεκούρι που κόβοντας την απελπισία έρχεται και αποκαλύπτεται τι, η ελπίδα, διότι ο ίδιος λέγει ότι είναι απόδειξη της ελπίδος. Πώς είναι δυνατόν να χαρώ τους καρπούς ενός δέντρου όταν γύρω του είναι γεμάτο αγκάθια, γεμάτο άγρια χόρτα και είναι, δεν μπορώ να πλησιάσω σε αυτό το δέντρο να γευτώ τους καρπούς. Πρέπει να πάρω το τσεκουράκι, να πάρω το δρεπάνι, να αρχίσω σιγά σιγά να καθαρίζω για να φτάσω να γευθώ αυτόν τον καρπό, αδελφοί μου. Ας υποθέσουμε, αδελφοί μου, ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαι παντρεμένος και δεν έχω παιδιά. Βλέπω τους άλλους, οι οποίοι έχουν παιδιά, τα φροντίζουν, τα καμαρώνουν, παίζουν με αυτά και ζηλεύουμε. Με τρώει το παράπονο, γιατί κι εγώ να μην έχω παιδιά, γιατί κι εγώ να μην έχω αυτήν τη χαρά, τι, άχρηστο σήμα, γιατί, Θεέ μου, αφού σου το ζητώ, γιατί δεν μου προσφέρεις και εμένα αυτό το δώρο. Το σκεφτόμαστε, το ξανασκεφτόμαστε, στεναχωριόμαστε υπερβολικά, αδελφοί μου, και οδηγούμαστε τελικά στην απελπισία, στην απόγνωση, στην θλίψη. Αν όμως κάθε μέρα γονατίζαμε, αδελφοί μου, ενώπιον του Χριστού που είναι γεμάτος ευσπλαχνία και τον παρακαλούσαμε για να μας χαρίσει ένα παιδάκι, να μας χαρίσει αυτό το κάτι που θέλουμε, ειλικρινά, θα άλλαζε η ψυχολογία μας. Θα έφευγε η στεναχώρια, αδελφοί μου, γιατί ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέγει ότι η προσευχή διαλύει, σκορπάει, εξαφανίζει την λύπη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζε η ζωή μας. Βέβαια θα πει κανένας, τι να αλλάξει η ζωή, χωρίς να αποκτήσω παιδί. Μα αδελφέ μου, ξέρει ο Κύριος, ψάχνει την ώρα, τη στιγμή, τον τρόπο να σου δώσει ό,τι καλύτερο. Αν πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει ο Κύριος. Κάποτε ένας γέροντας, αδελφοί μου, σεβάσμιος κληρικός, μου διηγήθηκε το εξής, ότι μια κυρία που ήταν πνευματικό παιδί του είχε γεννήσει ένα παιδάκι με ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε στην καρδιά του, που για την εποχή εκείνη, κάπου εκεί στο 1960, ήταν δύσκολη η θεραπεία του. Η κυρία εκείνη, η μάνα του παιδιού, κάθε μέρα έκανε και ειδική προσευχή και μάλιστα έκανε και 50 μετάνοιες, έχοντας σαν αίτημα, Χριστέ μου, κάνε το παιδί μου καλά και αν γίνει καλά, ας γίνει γιατρός, για να μπορεί έτσι να κάνει καλά και τα άλλα άρρωστα παιδάκια τα οποία ταλαιπωρούνται. Το παιδί της μεγάλωσε, πήγε στο δημοτικό σχολείο, πήγε γυμνάσιο, έφτασε στην ηλικία των 15 ετών, αυτή όμως συνέχιζε να προσεύχεται. Προσέξτε, έφτασε στην ηλικία των 15 ετών και εκείνη προσευχή διαρκώς κάθε μέρα και μετάνοιες. Συνέχιζε λοιπόν να κάνει τις μετάνοιες και την προσευχή της, ακόμα και ανήμερα του Πάσχα, μου έλεγε εκείνος ο γέροντας, αν και η ημέρα του Πάσχα συνηθίζουμε να μην κάνουμε μετάνοιες, γιατί είναι αναστάσιμη ημέρα. Ο σύζυγός της ήταν καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας και ένα μεσημέρι, εκεί που βάδιζε έξω, συνάντησε τυχαία δύο τουρίστες, ήταν Αμερικανοί. Τους ζήτησαν λοιπόν μερικές πληροφορίες. Τότε εκείνος, γνωρίζοντας τα

γλυκά, τους βοήθησε και τους έδωσε με χαρά τις, κάθε τι το οποίο ζητούσανε, τους οδήγησε το πώς να πορευθούν και πού να πάνε, και στο τέλος τους λέγει, μιας και τα είπαμε, δεν έρχεστε λίγο από το σπίτι έτσι να δροσιστείτε, να πιείτε έναν καφέ, να στυλωθείτε, να μπορέσετε έτσι να συνεχίσετε τον δρόμο σας? Οι τουρίστες που ήταν αδέλφοι αδερφοί μου πήγαν στο σπίτι του. Τους κέρασε τότε καφέ και τους έβαλε μάλιστα να τσιμπήσουν και κάτι να φάνε. Τότε βλέπετε εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα, στην δεκαετία του 60 που σας ανέφερα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν φοβόσουν να βάλεις άνθρωπο μέσα στο σπίτι. Υπήρχε έντονη η διάθεση της φιλοξενίας, το να καλέσω έναν άνθρωπο να έρθει στο σπίτι, να χαρούμε, να το γνωρίσουμε. Καθώς έτρωγαν λοιπόν, το άρρωστο παιδί έπαθε κρίση, γιατί εκεί μαζί κάθισαν και εκείνοι να φάνε και ήταν και το παιδί τους μαζί. Έπαθε λοιπόν κρίση και έπασε κάτω το παιδί. Ο ένας επισκέπτης λέγει στον πατέρα του, «Κοίταξε να δεις, βλέπω ότι ο γιος σου έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Έχει αυτό και αυτό το πρόβλημα». Και του λέγει, «Ξέρεις, συγχώραμαι που το λέγω, αλλά είμαι καρδιολόγος, είμαι γιατρός. Είμαι ειδικός για αυτήν ακριβώς την περίπτωση του παιδιού σου. Μάλιστα στην Αμερική, μαζί με τον αδελφό μου, έχουμε μια ειδική κλινική. Κοίταξε, επειδή με κάλεσες στο σπίτι σου, χωρίς να με ξέρεις, αναλαμβάνω εγώ τα έξοδα. Αναλαμβάνω εγώ τα έξοδα για να έρθετε στην Αμερική και να θεραπεύσω μάλιστα το παιδί σας». Έτσι ακριβώς και έγινε, αδελφοί μου. Ο γιος του θεραπεύθηκε και στη συνέχεια, σπούδασε γιατρός καρδιολόγος, αδελφοί μου. Τότε ο γέροντας εκείνος λέγει στην πνευματικό κόρη του, αυτήν την κυρία, τη μάνα, «Ω», λέγει, «θαυμάζω την επιμονή σου στην προσευχή. Άλλη στη θέση σου θα την άφηνε, θα την παρατούσε. Με αυτό θα ασχολούμαι. Εμένα θα ακούσει ο Θεός. Τον είπα μία, τον είπα δυο, έκανα λειτουργίες, έκανα τάματα, πήγα εκεί, έδωσα το α, το β, τίποτα, καμία συγκίνηση από τον Θεό. Τώρα, με αυτό θα ασχολούμαι». «Πάτερ μου», λέγει εκείνη, «από την στιγμή που άρχισα να προσεύχομαι, ξέρετε, μπήκε μέσα μου η ελπίδα. Κάτι μου έλεγε ότι ο Χριστός δεν θα με αφήσει. Αυτό ακριβώς μου έδινε φτερά για να κάνω προσευχή, για να ξανασυνεχίσω αυτήν την προσπάθεια, να παλέψω και πάλι, να κάνω μετάνοιες, να ζητήσω με ζέση από τον Θεό να εκπληρώσει αυτό το αίτημά μου, κάτι το οποίο δεν ήταν εξάλλου για μένα, ήταν για το δώρο του, ήταν για το παιδάκι που μου χάρισε, για ένα τρυφερό παιδάκι βλαστό που εκείνος νοιάζεται για όλους μας, πόσο μάλλον για τα παιδιά». Και αν ο Χριστός, ξέρετε, λέγει, δεν άκουγε την προσευχή μου, ξέρετε, Πάτερ, εγώ θα την συνέχιζα, λέγει. Όχι για άλλο λόγο, γιατί με την προσευχή έπαιρνα ελπίδα. Είχα προσμονή και περίμενα. Έπαιρνα δύναμη, Πάτερ μου, και συνέχιζα τον αγώνα μου. Δεν γονάτιζα, δεν απελπιζόμουν. Αλλιώς θα είχε τελικά, όχι απλώς, χειροτερεύσει η υγεία του παιδιού μου, αλλά θα έφτανε να αρρωστήσει και η δική μου η καρδιά, η δική μου ύπαρξη.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αδελφοί μου, λέγει το εξής, ότι πιο πολύ να ενθυμούμαστε τον Θεό παρά να αναπνέουμε. Βλέπετε με τι ένταση, με τι συχνότητα προτρέπουν οι Άγιοι του Θεού να ενθυμούμαστε, να επικοινωνούμε με τον Θεό, να τον έχουμε στη μνήμη μας, να τον έχουμε διαρκώς στο νου μας, στα μάτια μας. Μια παλιά εβραϊκή παράδοση λέγει, αδελφοί μου, ότι όταν οι Εβραίοι ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους, ένα φίδι πήγε και δάγκωσε τον Φαραώ. Ο Φαραώ τότε κινδύνευσε. Όμως ένα Εβραιόπουλο που γνώριζε λίγο έτσι τα γιατροσόφια, τα πρακτικά, κατάφερε με κάτι βότανα να του σώσει τη ζωή. Και ο Φαραώ τότε, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, του είπε: «Ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω». Και εκείνο του λέγει: «Θέλω να μας αφήνεις κάθε μέρα 2 ώρες ελευθέρους για να μπορούμε να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε κι εμείς στον δικό μας τον Θεό, τον αληθινό Θεό». Ο Φαραώ τότε τον ειρωνεύτηκε και ακόμα περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο, αν το θέλετε, δυστυχώς τον ειρωνεύτηκαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι, οι συμπατριώτες του. «Άντε βρε», του λέγουν, «αντί να του ζητήσεις την ευκαιρία να μας δώσει, να μας χαρίσει χωράφια, περιουσία, να έχουμε κι εμείς μια άνεση, χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Χάσαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κι εμείς λίγο πιο άνετα, να χαρούμε τη ζωή μας, να έχουμε ύπαρξη, να έχουμε αυτοτέλεια και όλα θα ήταν μια χαρά μετά». Και μάλιστα όχι απλώς τον κορόιδευαν, αλλά έφταναν να οργίζονται και να στρέφονται εναντίον του, που δεν του κόψε το μυαλό να ζητήσει αυτό το οποίο ήταν το πραγματικό συμφέρον σύμφωνα με τη δική τους λογική. Και τότε το παιδί εκείνο, το παλικάρι, τους απάντησε: «Ό,τι είναι, αδελφοί μου, το φαγητό για το σώμα, είναι και η προσευχή για την ψυχή μας. Φαγητό λοιπόν για το σώμα, τι, δεν έχουμε? Στερούμαστε σε κάτι? Όμως για την ψυχή δεν έχουμε φαγητό». Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, και οι πατέρες μας λέγουν ότι η προσευχή είναι η τροφή της ψυχής, όπως ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά στον λόγο του περί προσευχής μας σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι τροφή της ψυχής. Ψάχνουμε να θρέψουμε την ψυχή μας, αδελφοί μου, ψάχνουμε να στυλωθούμε, να ανδρωθούμε, να ορθοποδήσουμε ψυχικά, ψάχνοντας μέσα σε τροφές αλότριες, κοσμικές, γήινες, υλικές αν το θέλετε, οι οποίες είναι εφήμερες, οι οποίες είναι ένα ξεγέλασμα μιας ζελατίνης, θα το έλεγα, που γυαλίζει στα μάτια μας και στην σκέψη, όπως ήρθε να γυαλίσει το μήλο τον καρπό εκείνο μέσα στον χώρο του παραδείσου ο διάβολος, για να παρασυρθεί η Εύα, και παρασύρθηκε και εκείνη και ο Αδάμ. Για να παρασυρθούμε κι εμείς σε αλότρια μονοπάτια, αδελφοί μου, και αντί να ορθοποδήσουμε, αντί να αναπνεύσουμε, να στυλωθούμε ψυχικά, βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο ψάχνοντας τροφή. Ψάχνοντας τι? Κάτι το οποίο είναι άσχετο με αυτό που θέλει η ψυχή. Γι' αυτό και βολοδέρνουμε, γι' αυτό και απελπιζόμαστε, γι' αυτό και εκνευριζόμαστε, γι' αυτό και χάνουμε τη γαλήνη, χάνουμε αυτήν την ομορφιά του χαμόγελου, χάνουμε αυτήν την ομορφιά της χαράς που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός, αδελφοί μου. Προσευχόμαστε λοιπόν για να ζήσει κατά Θεόν η ψυχή μας, αδελφοί μου, για να αναπνεύσει, να ορθοποδήσει. Συμβαίνει, θα έλεγα, με την ψυχή ό,τι και με το δωμάτιο του σπιτιού. Όταν το παράθυρο είναι κλειστό και δεν μπαίνει μέσα του καθαρός αέρας, οπότε ο αέρας του δωματίου μολύνεται, έτσι και εμείς δεν ξεκουραζόμαστε καλά. Δεν αποτοξινώνεται ο οργανισμός μας. Λέμε πάντα ότι στο υπνοδωμάτιο να έχουμε ελαφρώς σε ανάκληση, αν το θέλετε, μια λίγο ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνει καθαρός αέρας. Το ίδιο γίνεται, αδελφοί μου, και με το δωμάτιο που λέγεται ψυχή. Όταν δεν αερίζεται συχνά, όταν δεν επικοινωνεί με τον Θεό, όταν δεν προσλαμβάνει οξυγόνο, καθαρότητα, αδελφοί μου, χάνει και τη δική της καθαρότητα, χάνει την ζωτικότητά της. Αυτό ακριβώς μας σημειώνει με αυτόν τον χαριτωμένο λόγο και παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κροσθάνδης, αδελφοί μου.
Ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, δια του προφήτου Αμός, στην Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι αποκαλεί την απουσία του Θείου Λόγου λιμό, πείνα δηλαδή. «Εξαποστελώ», λέγει δια του προφήτου Αμός, «εξαποστελώ λιμόν επί την γην, ου λιμόν άρτον, ουδέ δίψατος ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσε των λόγων του Κυρίου». «Δεν θα φέρω», λέγει, «θα φέρω πείνα, αλλά δεν θα φέρω πείνα από ψωμιά, από λυκή τροφή, ούτε έλλειψη νερού για να διψάσετε. Θα πεινάσετε και θα διψάσετε να ακούσετε, να τραφείτε με τον Λόγο του Θεού». Εννοώντας, όσο επικίνδυνο είναι για τη ζωή μας η έλλειψη ψωμιού και νερού, τόσο επικίνδυνο είναι για την ψυχή μας η έλλειψη του Θείου Λόγου, άρα και της προσευχής. Γιατί με τον Θείο Λόγο, με τη μελέτη του Θείου Λόγου, τι κάνουμε? Επικοινωνούμε με τον Θεό. Προσλαμβάνουμε, μεταλαμβάνουμε Θεόν Λόγο, αδελφοί μου. Κατά τον ίδιο τρόπο, προσλαμβάνουμε Θεόν δια της προσευχής. Ερχόμαστε και γινόμαστε ένα με τον Θεό. Γι' αυτό εξάλλου και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι πέρα από ότι είναι μια ανάβαση του μυαλού μας, του νου μας, της υπάρξεώς μας προς τον Θεό, ταυτοχρόνως η προσευχή είναι, λέγει, ως προς την ποιότητά της, συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ως προς την ενέργειά της, σύσταση και διατήρηση του κόσμου, λέγει. Βλέπουμε δηλαδή ότι διακρίνει την προσευχή σε ποιότητα και σε ενέργεια. Όταν λέγει ποιότητα, εννοεί την ουσία της προσευχής και την υπόστασή της. Και όταν λέγει ενέργεια της προσευχής, εννοεί τα αποτελέσματά της, αδερφοί μου, δηλαδή τι μας αποδίδει η προσευχή. Ποια λοιπόν η ποιότητα, η ουσία της προσευχής? Είναι συνεύρεση, ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή να βρεθείς με τον Θεό, να ενωθείς με τον Θεό, να γίνεις ένα μαζί Του. Αυτό, αδερφοί μου, είναι η ουσία της προσευχής. Και ο άνθρωπος, όταν φτάνει να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει ένα με τον Θεό, τότε έχει τα πάντα. Χωρίς προσευχή η ψυχή μας, αδελφοί μου, κοίταται, θα λέγαμε, νεκρή στον τάφο της αμαρτίας και δυστυχώς ουδής αναμάρτητος. Με την προσευχή αποκτά ζωή, αποκτά υπόσταση, αποκτά χαρά, αποκτά λάμψη, ελπίδα, αποκτά τα πάντα, αδελφοί μου, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα της πάση, αδελφοί μου. Όπως δουλεύουμε κάθε μέρα για να βγάλουμε το ψωμί μας, αδελφοί μου, και να ζήσουμε βιολογικά, σωματικά, έτσι θα πρέπει να δουλεύουμε κάθε μέρα για να ζήσει και η ψυχή μας. Γιατί μην ξεχνάμε, το λέγω πάντα, ότι είναι το σώμα, είναι και η ψυχή. Το ένα το πιάνουμε, το βλέπουμε, το άλλο δεν το πιάνουμε, δεν το βλέπουμε. Αλλά εντούτοις το σώμα είναι μέσα στην ψυχή. Η ψυχή περιβάλλει το σώμα. Και όπως έχει ανάγκη τροφής, ζεστασιάς, φαρμάκων, εθαλπορής, χίλια δυο πράγματα το σώμα μας και φροντίδα και νιάξιμο, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο και πολύ περισσότερο μάλιστα, γιατί η ψυχή περιβάλλει, όπως είπαμε, περιέχει το σώμα μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε για την ψυχή. Γιατί αν δεν φροντίσουμε για το σκεύος να είναι γερό, να είναι ακέραιο, να μην ραγίσει, να μην διαλυθεί, τότε και το περιεχόμενο του σκεύους θα διατηρείται και αυτό ακέραιο. Αν δεν δουλέψουμε λοιπόν να έχουμε να φάμε, τότε θα δυνατήσουμε, θα αρρωστήσουμε. Δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και σιγά σιγά θα οδηγηθεί το σώμα στον θάνατο και θα αρχίσει, αν το θέλετε, να μυρίζει. Το ίδιο ισχύει και με την ψυχή μας, αδελφοί μου. Αν δεν δουλεύουμε για αυτήν, αν δεν προσευχόμαστε, θα αρχίσει και εκείνη να αδυνατίζει. Θα φτάσει να είναι καχεκτική, θα αρρωστήσει και θα φτάσει δυστυχώς να νεκρωθεί τελείως, αδελφοί μου. Βλέπουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι, στην απόγνωση. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζωντάνια μέσα τους. Και λέμε, τι είναι εκείνο που τους οδήγησε εκεί? Είναι μήπως τα προβλήματα της ζωής? Είναι τα διάφορα περιστατικά? Ναι, μπορεί. Εξάλλου ο διάβολος χειροφυλακτεί ανά πάσα στιγμή για να μας διαλύει.
να μας προσθέτει φορτία, να μας προσθέτει πειρασμούς, να μας προσθέτει απογοητεύσεις, προσβολές στην καθημερινότητά μας, ταπεινώσεις. Μα όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία πρέπει εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αρπάξουμε, όπως αρπάζει ο πολεμιστής την χειροβοβίδα πριν σκάσει στο χαράκωμά του και την αρπάζει και την πετάει στο απέναντι στρατόπεδο, στο χαράκωμα του εχθρού, για να σκάσει να τον διαλύσει. Έτσι και εμείς αυτά τα δεχόμαστε και διαμέσου της προσευχής, ενωμένοι με τον Θεό, διότι όταν είμαι ενωμένος με τον Θεό, αντέχω το κάθε τι, ξεπερνάω το κάθε τι. Όταν λοιπόν αναλάβω αυτά τη στιγμή που είμαι ενωμένος με τον Θεό, τα προσπερνώ και έχω χαρά. Αν σήμερα είμαστε κατηφείς, αδελφοί μου, αν σήμερα έχουμε χάσει το χαμόγελό μας και είμαστε συνοφριωμένοι και φτάνουμε να γινόμαστε και ακοινώνητοι, μην ψάχνουμε να βρούμε την αιτία έξω από μας, αλλά στον εαυτό μας. Να θυμηθούμε ότι έχουμε νεκρώσει δυστυχώς, φτάσαμε να έχουμε νεκρή ψυχή, η οποία θα έρθει να τροφοδοτήσει και να στυλώσει και το σώμα. Έχουμε φτάσει όχι απλώς να μην ταΐζουμε την ψυχή μας, αλλά έχουμε φτάσει να τις κλείσουμε και το στόμα να μην μπορεί έστω και λίγο να αναπνεύσει, να μπορέσει να τραφεί από τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία υπάρχουν απλόχερα γύρω μέσα στην φύση, στη δημιουργία, αδελφοί μου. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, έλεγε ότι, αδελφέ, να μην περνάει μια μέρα λευκή, άχρηστη, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι, χωρίς να έχουμε κάνει προσευχή, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει έστω και για λίγο με τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η ζωή μας, γιατί αυτό είναι η πραγματική τροφή μας. Είναι εκείνο που θα μας στηρίξει, δίνοντάς μας κουράγιο και ελπίδα, να παλέψουμε μαζί με τον Θεό, που έχουμε κατορθώσει και αγωνιζόμαστε να είμαστε ένα δια της προσευχής, να ξεπεράσουμε μαζί με τον Θεό τις ποικίλες δυσκολίες, προσβολές, με τις οποίες έρχεται να μας κατακεραυνώσει ο διάβολος. Thank you.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Δεν πρέπει να τρέφεις την καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια κατά του πλησίον που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς καλό, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Κορώνης. Η Ιερά Μονή Κορώνης ιδρύθηκε το 1123 όταν βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης ή Πάντων Χαρά που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, και αφορμή ήταν η έβριση της εικόνος να χτιστεί η Μονή από τον Αυτοκράτορα τον Ιωάννη τον Κομνηνό.

Δυστυχώς το μοναστήρι κατά τα Βυζαντινά χρόνια πέρασε κάποιες περιπέτειες, μετά την άλωση γνώρισε μια πολύ μεγάλη άνθηση, όμως στις αρχές του 1500, το 16ο αιώνα, έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Θεσσαλίας και το μοναστήρι καταστράφηκε. Όμως ξαναχτίστηκε ευθύς αμέσως με αυτόν τον ναό, ο οποίος ανήκει στον αθωνικό ρυθμό, είναι εφάμιλος ο ναός των μονών του Αγίου Όρους, ακολουθεί δηλαδή τον αθωνικό τύπο στην αρχιτεκτονική του, είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες και έχει ένα εξαιρετικό ξυλογλυπτικό αριστούργημα, το τέμπλο και τα δύο προσκυνητάρια, τα οποία σώθηκαν ως εκ θαύματος από πολλές λαιλασίες και από την πυρκαγιά, την τελευταία πυρκαγιά του 1943 από τους Γερμανούς.

Η ιστορία της Μονής, όπως σας είπα, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εκείνη την περίοδο, μετά το 1550, γεννιέται ο Άγιος Σεραφείμ στο χωριό Πεζούλα των Αγράφων, έρχεται στη Μονή να μονάσει και στη συνέχεια γίνεται Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου. Είναι ο τοπικός μας Άγιος της Μητροπόλεως μας, είναι ο Πολιούχος και Προστάτης της Μονής μας. Βασανίστηκε από τους Τούρκους και στις 4 Δεκεμβρίου του 1601, μετά από όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη, σουφλίστηκε ζωντανός και αποκεφαλίστηκε και η Αγία Κάρα του μεταφέρθηκε στα Τρίκαλα για τον εκφοβισμό των εκεί χριστιανών. Μετά από πάρα πολλές περιπέτειες επέστρεψε στο μοναστήρι όπου φυλάσσεται σε αυτή εδώ τη λειψανοθήκη και ο Άγιος είναι ο Πολιούχος και Προστάτης της Μονής μας. Η μνήμη του δε τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου κατέτος στη Μονή για την πόλη της Καρδίτσας την Κυριακή των Μυροφόρων λόγω ενός θαύματος ανοβρίας όπου έσωσε την πόλη και τον κάμπο το 1927 και κατά τόπους σε διάφορα χωριά και περιοχές αναλόγως με τα θαύματα τα οποία έχουν επιτελεστεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

είναι προστάτης κατά των ασθενειών, κυρίως στη σημερινή εποχή στις ανίατες ασθένειες και στον καρκίνο και παλαιότερα στην επιδημία της πανούκλας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σεραφείμ έρχεται στο μοναστήρι, γίνεται μοναχός, ηγούμενος, αρχιεπίσκοπος όπως σας είπα, στη συνέχεια φαναρίου και νεοχωρίου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περιοχή και λόγω της ιδιότητάς του ως ηγούμενος στην περιοχή των Αγράφων αλλά και στη συνέχεια ως αρχιεπίσκοπος φαναρίου και νεοχωρίου που έχει όλη αυτή την μεγάλη περιοχή. Η περιοχή των Αγράφων είχε κάποια προνόμια μετά την άλωση, λόγω της συνθήκης του Ταμασίρου 1525 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Τούρκοι να βάλουν διάφορα χαράτσια, φόρους στα χωριά, γιατί ήταν τόσο αχανής η περιοχή και δεν μπορούσαν να την ελέγξουν. Και μέσα από αυτή τη συνθήκη, τέλος πάντων, οι αγραφιώτες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και είχαν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι άνθρωποι που ζούσαν στον κάμπο Φερυπίν της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάρων και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συγκοφαντηθεί ο Άγιος, να τον συλλάβουνε, να του ζητήσουν να αλλάξει την πίστη του, όμως δεν κατέστη δυνατό και τελικά έφτασε στο μαρτύριο όπου θανατώθηκε με τον τρόπο που σας προανέφερα προλίγου.

Η ιστορία της Μονής, όπως σας είπα, αρχίζει τον 12ο αιώνα, το 1123, με την έβρεση της εικόνας και στη συνέχεια, μετά το 1500, έχουμε ένα μεγάλο και ενεργό μοναστήρι από τα πλουσιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια που βρίσκονται στο Θεσσαλικό χώρο. Ανήκει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι πατριαρχικό σταυροπήγιο, δεν λογοδοτούσε δηλαδή στον τοπικό επίσκοπο και γι' αυτό είχε και μεγάλη άνθηση. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τον ναό, ο οποίος δηλώνει την παρουσία πολλών μοναχών, διότι ξαναχτίστηκε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα για τους Έλληνες και για τη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Το τέμπλο, το οποίο όπως σας είπα είναι αξιόλογο και είναι ένα αριστούργημα της ξυλογλυπτικής τέχνης, έχει πλούσιο διάκοσμο κάτω στα θωράκια από την Παλαιά Διαθήκη σε παραστάσεις ανάγλυφες στη φυγή των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Την θυσία του Αβραάμ σε δύο θέματα αντίστοιχα, πουλιά, φυτά, τον δράκο της Αποκαλύψεως και τόσα που κάποιος θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη διδακτορική διατριβή.

όπως επίσης και το εικονογραφικό πρόγραμμα. Όπως σας είπα, είναι ο ναός κατάγραφος από τοιχογραφίες και υπάρχουν όλα τα όλη η θεματολογία, η χριστολογική και η θεομετρική. Τα θαύματα του Χριστού, οι παραστάσεις που αφορούν την Παναγία αλλά και τον ακάθιστο ύμνο, 24 οίκοι, οι στρατιωτικοί, άγιοι, στους χορούς, οι ασκητές και μοναχοί για να ενισχύεται η πίστη των πατέρων και φυσικά στο χώρο της λιτής, στο χώρο του Νάρθηκα, τα μαρτυρολόγια όταν ο πιστός μπαίνει μέσα στο ναό να ενισχύεται. Όπως σας είπα, το μοναστήρι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς, το 1866 η μονή καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, εκδιώκονται οι μοναχοί για 12 χρόνια και η μονή γίνεται τουρκικός στρατώνας. Το 1878 μια ομάδα Ελλήνων αλλά και των πατέρων εκδιώκουν τους Τούρκους από το μοναστήρι, απελευθερώνεται και αυτό είναι η αφορμή για να απελευθερωθεί η Θεσσαλία. Αυτή η μάχη που γίνεται εδώ στο μοναστήρι είναι η αφορμή για να ξεκινήσουν οι αντιδράσεις και ο εκδιωγμός των Τούρκων από την περιοχή μας, όπως στη συνέχεια η Θεσσαλία και ειδικά η πόλη της Καρδίτσας απελευθερώνεται το 1882. Έχουμε βρει σε τοπικό τύπο της Λαμίας, της Φθιώτιδας, αυτό το γεγονός καταγεγραμμένο, καθώς επίσης και σε μια μάχη που έγινε στον κάμπο στο χωριό Χαλαμπρέζι της Καρδίτσας, σήμερα Κέδρος, όπου κατατροπώθηκαν οι Τούρκοι, βρέθηκαν πάρα πολλά κοιμήλια, αλλά και αντικείμενα τα οποία λαιλατήθηκαν από το μοναστήρι από τους Τούρκους. Δυστυχώς όλα αυτά χάθηκαν και ελάχιστα παρέμειναν στο μοναστήρι. Η μονή κατέχει δύο θαυματουργές εικόνες, την εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε και χτίστηκε η μονή, αλλά και την εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου που βρίσκεται στο τέμπλο, η οποία στις 3 Δεκεμβρίου του 1943, όταν οι Γερμανοί εισβάλλαν στο μοναστήρι, το λαιλατίσαν και το κάψαν, τη ρίξαν στην φωτιά για να καεί εδώ στο κέντρο του ναού και σώθηκε ως εκ θαύματος. Και η εικόνα της Παναγίας, αλλά και τα ξυλόγρυτα που υπάρχουν μέσα στο ναό. Και αυτό διότι σπάσαν τα παράθυρα του Τρούλου και ο Τρούλος λειτουργήσε τροποντινά σαν απροφητήρας και όλη η φωτιά τραβήχθηκε πάνω και δεν επεκτάθηκε και δεν κάηκαν τα ξυλόγρυτα και κάποια άλλα κοιμήλια και εικόνες του τέμπλου. Οι οποίες εικόνες του τέμπλου είναι πολύ προγενέστερες του τέμπλου από το 1587 όταν έγιναν και οι τοιχογραφίες. Επίσης υπάρχουν κάποιες σπάνιες τοιχογραφίες, ο ενταφιασμός της Θεοτόκου, όπου οι μαθητές τοποθετούν το κεκοιμημένο σώμα της Παναγίας μέσα στο μνημείο. Υπάρχουν σε τρία θέματα. Υπάρχει η κοίμηση στο δυτικό τοίχο,

στον νότιο τοίχο, ακριβώς πάνω από τον κύωνα που στηρίζεται ο Τρούλος, υπάρχει ο ενταφιασμός και ακριβώς απέναντι, στο βόρειο κύωνα, υπάρχει η μετάσταση της Θεοτόκου. Επίσης, σπάνια τοιχογραφία, είναι ο κτήτορας της Μονής, ο Ανδρέας Μπούνος, ο οποίος εμφανίζεται με μια τοπική ενημασία ενός άρχοντα της περιοχής και αυτό δηλώνει την καταγωγή του και την επιφάνεια την οποία είχε. Επίσης, στον χώρο της Λυτής, τον Άρθικα, υπάρχει μια ξεχωριστή εικόνα, η Παναγία η Επίσκεψη, η οποία Παναγία κάθεται σταυροπόδι και παίζει με τον Χριστό. Η ίδια τοιχογραφία, περίπου της ιδίας εποχής, υπάρχει στη Μονή του Αγίου Βυσσαρίωνος στο Δούσικο, στην Πύλη Τρικάλων, και αυτό, όπως σας είπα και πριν, κάνει τους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι ο αγιογράφος, εκεί ως Τζόρτζης, εδώ ως μοναχός Δανιήλ, να είναι το ίδιο πρόσωπο, διότι το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο και παραπέμπει στο ίδιο πρόσωπο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο μοναχός Δανιήλ αγιογράφησε την Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Πρώτα αγιογραφήθηκε η Μονή Δουσίκου, μετά η Μονή Διονυσίου και στη συνέχεια, ίσως να είναι και το τελευταίο έργο του, εδώ η Μονή της Κορώνης από τον μοναχό Δανιήλ. Η Ιερά Μονή Κορώνης πήρε την ονομασία της από την τοποθεσία που βρίσκεται το μοναστήρι, διότι δεσπόζει σαν κορώνα, σαν στέμα. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές για την ονομασία της Μονής, από ένα πτηνό που υπάρχει σε αυθονία στην περιοχή ως πουλί κουρούνα ή κορώνη και γι' αυτό το λόγο. Επίσης, λεγόταν παλαιότερα ότι ήρθε η Βασίλισσα στο μοναστήρι και όπως πήγε να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας έπεσε η κορώνα της και γι' αυτό έμεινε η Παναγία με την κορώνα. Βεβαίως, παλαιότερα το μοναστήρι ήταν άβατο για τις γυναίκες και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσον ευσταθεί ή αν αυτό έγινε όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία μετά το 1880, στις αρχές του 1900, που τότε το μοναστήρι πλέον έχασε αυτό το προνόμιο στο να είναι άβατο. Επίσης, ο ναός είναι αρχιτεκτονικά σταυροειδής τετρακιόνιος εγγεγραμμένος με Τρούλο, ανήκει στον αθωνικό ρυθμό, όπως σας είπα και προηγουμένως στα ιστορικά, και ο ναός είναι αφιερωμένος στη γέννηση της Παναγίας και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στα νεότερα χρόνια, δυστυχώς, η Μονή έπεσε σε μεγάλη παρακμή, διότι δεν υπήρχαν μοναχοί και το 1967 το μοναστήρι έκλεισε για αρκετά χρόνια. Δόξα τω Θεώ όμως, σήμερα, με τις πρεσβείες της Παναγίας και τη χάρη του Αγίου Σεραφείμ, είμαστε μια εξαμελής αδελφότητα υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Μεθοδίου και αγωνιζόμαστε, πέρα από τα πνευματικά μας, που είναι ο κύριος λόγος που βρισκόμαστε στη Μονή, να ανακαινήσουμε το μοναστήρι κτηριακά και υλικά, κάνοντας και κάποια έτσι διακονήματα. Ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία και από το γάλα το οποίο παράγουμε κάνουμε κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, βεβαίως καθαρό κερί που είναι για τις ανάγκες του μοναστηριού μας και γενικότερα, μοσχοθυμίαμα και ό,τι άλλο τέλος πάντων ως μοναχοί μπορούμε να προσφέρουμε και στο μοναστήρι αλλά και στους αναρρύθμιτους προσκυνητές που έρχονται στη χάρη της Παναγίας μας και του Αγίου Σεραφείμ για να βρούνε παρηγοριά και να λάβουν ευλογία και να ξεκουραστούν από τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα του καθενός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε και πάλι.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.